Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

άνοιξαν. Δεν ήσουν άγγελος, το ήξερες απ' την αρχή. Αγγελική ζωή, γιατί προτίμησες. Έλα εδώ, στου τελειωμού σου την αρχή. Χορεύεις πάνω στις

Κραυγή που πνίγει η ησυχία της βράδιας. Είναι λυγμός, είναι ανάσταση. Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή, λούζεται κρύο και παγό.

φύγα να σα το λέω. Στο λαιμό, έρωτα είμαι. Χορεύει πάνω στη σοφή, στο ρυθμό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ψάξε στο λαβύρινθο της σκέψης, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες στα λιμάνια, στους σταθμούς, στα σύννεφα. Πετάς και περιμένεις σαν κύμα. Μακριά, μακριά.

niosę. Es lo mi astigme que puedo.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο ενώ οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριδα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούζ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς μετέδωσε ότι δεξαμενόπλια που κινήθηκαν μέσω μη εξουσιοδοτημένων θαλάσσιων διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τη φεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Le Cornu. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, παροδικές νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνια Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε. Οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε. Κρυολόγημα. Βήχα, πονό, λαιμό, γρήπη, πυρετό, στρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Watermelon Sugar. Ναι. Καλημέρα σας.
1: Μας άρεσε το τραγούδι πάρα πολύ,
0: ναι,
1: αυτό. Μας αρέσει ο Χάρης ο Στάιλς.
0: Είσαι ρε, τι χόρευε.
1: Βέβαια.
0: Ο Χάρης ο Στάιλς, ωραίο.
1: Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, επιτέλους. Επιτέλους, ρε παιδιά, ήρθε αυτή η Παρασκευή. Και ο μήνας είχε 9, Διονύση.
0: Περιμένες καιρό.
1: Ε?
0: Παρασκευή και 9 δεν είναι τίποτα. Α. Αλλά ο μήνας έχει 9. Ναι.
1: Ο μήνας έχει 9,
0: ναι. Ωραία.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Κυρίες και κύριοι,
1: ναι,
0: στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Πες τα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος
1: Νίκος Ψωμιάδης
0: στέλνει φιλιά. Στο πλήθος. Στο πλήθος, στους ακροατές. Νίκος Ψωμιάδης. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Η Ήρα Πανανίτη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Και είμαστε εδώ πέρα. Δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και έχετε εδώ. Βεβαίως,
1: ναι,
0: συγγνώμη.
1: Ναι,
0: παρέλειψη.
1: Παρακαλώ.
0: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ναι. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη, κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Στέλνετε το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία. Το παίρνουμε αμέσως. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πάρα πολύ καλά κάνετε. Καλημέρα, κυρία Κριτσίδα. Τι κάνετε. Τα σέβη μας, την αγάπη μας και τα λοιπά.
1: Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί είναι η μέρα αυγού.
1: Όχι μέρα, είναι παγκόσμια.
0: Παγκόσμια ημέρα αυγού. Τελεία.
1: Ναι, δεν το ξέραμε αυτό. Ότι σήμερα κάποτε, είναι παγκόσμια ημέρα αυγού.
0: Κάποτε, τέτοια μέρα, θυμάμαι,
1: ναι,
0: θα μου το βγάλει και το σαν σήμερα στο Facebook, εσύ με τη σκιτζή μου είχατε φέρει αυγά στο στούντιο πρωί-πρωί. Επειδή ήταν παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Ναι, κατάλαβε, Διονύση,
0: τότε
1: ναι,
0: με σκεφτόσασταν.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Τίποτα. Αντί να φτιάξεις μια μελέτα να φέρεις τώρα το πρωί.
0: Τι να φέρω.
1: Μια μελέτα.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε.
0: Πώς θέλετε να φάτε τα αυγά.
1: Για όλη τη διάρκεια της εκπομπής ή πείτε μας τέλος πάντων έναν περίεργο τρόπο που φτιάχνουν τα αυγά. Ε? Στην Ιαπωνία τα τρώνε περίεργο τρόπο. Και τα τρώνε παντού.
0: Όχι, στην Ιαπωνία τα τρώνε σχεδόν ομά.
1: Όχι, τα τρώνε παντού.
0: Ναι, αλλά σχεδόν ομά όμως.
1: Όχι μόνο, όχι μόνο.
0: Ναι, και τα βάζουν και πάνω σε ρύζι
1: και σε σούπες και σε τέτοια.
0: Σε διάφορα πράγματα. Α, ναι, και σε σούπες.
1: Στα ράμεν.
0: Ναι, στα ράμεν αυτό. Δεν μ' αρέσει. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Είναι ασύλληπτο το τι αυγό. Δηλαδή πα σε ένα μπαρ.
0: Ναι.
1: Και λες, γεια σας, τι θα πάρετε. Σου λέει ο μπάρμαν, λες εσύ ένα ουίσκι.
0: Πάρε και ένα αυγό.
1: Σου φέρνει λοιπόν μεζέ αυγό.
0: Ναι.
1: Αυγό γεμιστό, αυγό έτσι, αυγό αλλιώς.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει τώρα που το λες.
1: Τι?
0: Που κάνουν στην Ιρλανδία ή στη Σκωτία. Πού τα κάνουν τηγανιτά αλλά βραστά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: απ' έξω
1: ναι,
0: με κουρκούτι και τηγανιτά.
1: Τα Scotch eggs.
0: Αυτά τα. Ναι, ναι, ωραία είναι
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι. Δεν έχω πάει,
1: ούτε
0: δεν
1: εγώ,
0: έχω φάει, δεν έχω δοκιμάσει. Αλλά πρέπει έτσι όπως τα βλέπω.
1: Κι εγώ.
0: Βέβαια, όταν τα βλέπεις όπως τα ετοιμάζουν οι διάφοροι σεφ και τα λοιπά και τα λοιπά, λες που όπου αυτό θα είναι τέλειο. Πά να το κάνεις εσύ.
1: Όχι, θα. Α, ναι, όχι.
0: Τζους.
1: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν
1: αυτοί
0: πειράζει.
1: Τα κάνουν να φαίνονται όλα εύκολα.
0: Όχι,
1: είναι σαν τους κομμωτές.
0: Η προσπάθεια
1: σου λέει, δεν είναι τίποτα. Θα σου κάνω αυτό το κούρεμα. Το λένε αυτό οι κομμωτές. Σου λέει, θα στα πάρω λίγο από εδώ, θα στα πάρω λίγο από εκεί. Θα σου κάνω.
0: Θα στα φυλάρω.
1: Θα στα φυλάρω, ναι. Και εσύ, κοίτα, είναι πολύ απλό. Στο φτιάχνω έτσι το κούρεμα για να είναι εύκολο να το φτιάξεις μόνη σου. Δύο βουρτσιές είναι. Κάθεσαι εσύ ώρες. Φεύγεις από εδώ, κάνεις από εκεί, κάνεις, τυπιέσαι. Θα μου πεις τι θα κάνουν οι άνθρωποι κλέφτες, θα γίνουν.
0: Ψωμιάδη, ένα πρόβλημα που δεν
1: γελάει.
0: Έχουμε και δεν θα έχουμε ποτέ.
1: Γελάει ο Ψωμιάδης.
0: Ποτέ. Τι καλά. Ευτυχής.
1: Λοιπόν, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσε.
0: Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
1: Ναι.
0: Η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της. Ωραία. Η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Εκουαδόρ, δηλαδή ο σημερινός, την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Το 1820 έγινε αυτό. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Τι ήταν ο Λέιφ Έριξον?
1: Νορβηγός.
0: Θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο.
1: Τι μου λες.
0: Ναι.
1: Και πού το ξέρουμε.
0: Θεωρείται, γι' αυτό λέμε θεωρείται.
1: Ναι.
0: Με αλφαγιώτα, θεωρείται.
1: Ναι, αποδείξεις θέλω.
0: Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας, ξανά.
1: Ναι.
0: Νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ημέρα των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.
1: Σοβαρά, τώρα γιορτάζουν. Έχουν και μέρα που γιορτάζουν οι φρουροί.
0: Μήπως καμία κουβέντα πρωί.
1: Αφού κάθε μέρα γιορτή είναι γι' αυτό.
0: Έλα τώρα. Α, μπράβο.
1: Ήταν κάποτε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Αυτά.
1: Τώρα δεν
0: είναι. Θα πει τον καιρό.
1: Σήμερα λοιπόν θα αλλάξει ο καιρός αρκετά.
0: Ναι.
1: θα φτιάξει κατά το Διονύση, θα χαλάσει για όλους εμάς.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, θα έχει σε συννεφιά στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρωτικά. Από το μεσημέρι θα συννεφιάσει όμως και στα ορεινά και ημιορεινά σε όλο το, σε όλη την υπηρετική χώρα. Θα έχει τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το πρωί στο Ιόνιο και την Ήπειρο.
0: Πες μου κι άλλα.
1: Δεν είσαι ούτε στο Ιόνιο ούτε στην Ήπειρο.
0: Εδώ.
1: Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάζουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του υπηρετικού κορμού της χώρας. Ναι. Θα έχει και σκόνη.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Και ομίχλες το πρωί.
0: Δεν με πειράζει ομίχλη.
1: Τώρα, θερμοκρασία, Δυτική Μακεδονία από 10 έως
0: 20. Εδώ τίποτα. Περίμενε. Όλα στη Βόρεια Ελλάδα μόνο.
1: Χρυσέ μου, περίμενε. Έχω πάει στην Αττική. Λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8 έως 27, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στη Στερά και την Πελοπόννησο από 10 έως 29,
0: καλά,
1: στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες 12 με 24, 12 με 18-24 και στην Κρήτη 11 με 26.
0: 16 και το πρωί που μπήκα στο αυτοκίνητο και ήταν η πρώτη νύχτα, το πρώτο ξημέρο. Που είχε πάνω στο παρεμπρίζ κλαπάτσα. Αυτό που δεν έφευγε.
1: Ναι.
0: Είχε αυτό το πράγμα, ας πούμε, που έπρεπε να βάλει τον αέρα στο παρεμπρίζ για να ξεθολώσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Εδώ πρώτη μέρα στην σήμερα. Αττική θα έχει μόνο συννεφιά.
0: 9 Οκτωβρίου.
1: Σήμερα.
0: Θα έχει δηλαδή ένα καλό φαΐ στα Γιάννενα στην κυριολεξία.
1: Συννεφιά και ζέστα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: 18 με 26.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάλι.
0: Το λέω.
1: Θα έχει από το μεσημέρι πολύ συννεφιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα βρέξει όμως το εκεί. Και θερμοκρασία με 18 με 25, παιδιά. Λυπάμαι, Διονύση. Μέσα ό,τι κυριακό θα χαλάσει πιο πολύ.
0: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή στη Σαντορίνη.
1: Γεια σας.
0: Που στη Σαντορίνη έχει πάντα ήλιο. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς στη Ξάνθη. Καλημέρα, Φωτεινή μας. Στην Καλαμάτα έχει ήδη 19. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και έχει άπνοια, λέει. Χωρίς μπουφάν σήμερα το πρωί βγήκε η Κυριακή.
1: Ναι, έχει άπνοια, έχει.
0: Καλημέρα στη Μέρη. Αχ, ζηλεύω. 7 βαθμούς έχει στο Ανόβερο.
1: 7 στο Ανόβερο.
0: Ωραία. Παρασκευούλα, επιτέλους, λέει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 14 και στον κύριο Δημήτρη.
1: Να σου πω κάτι. Χθες το βράδυ.
0: Από τη Σαλαμίνα, ο κύριος.
1: Καθόμασταν με κοντομάνικα στη βεράντα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καθόσασταν.
1: Ναι.
0: Έχω πάλι όχι.
1: Και τρώγαμε.
0: Ναι. Τρώγατε στη βεράντα.
1: Βέβαια.
0: Κουνούπια δεν είχε.
1: Όχι καθόλου τίποτα.
0: Αλήθεια.
1: Όχι δεν είχε.
0: Τι ήρθαν όλα από εμάς.
1: Μπορεί.
0: Γιατί σε εμάς είχε.
1: Όχι δεν είχαμε. Δεν είχαμε κουνούπια.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 13 βαθμούς και εύχεται καλό πουσουκού.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Η μανούλα μου όταν ήμουν παιδί μου έφτιαχνε χτυπητά αυγά με ζάχαρη στο
1: ποτήρι. Ωραία είναι αυτά και κακάο.
0: Σε κάποιες περιοχές το λένε ντεκότο αυτό, κάπως το λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Εμείς αυγό χτυπητό το λέγαμε.
0: Κι εγώ, ναι. Δυναμωτικό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Και βιταμίνες και ωραίο. Αυτό, μια χαρά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Μυτιλίνη, στο Χασάν Μοχάμεντ που πάνε για δουλειά.
1: Μας κάνανε και ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, όταν ήμασταν μικροί. Παίρνανε το αυγό.
0: Ναι.
1: Το βράζανε η γιαγιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το βάζε σε ένα ποτήρι.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε σφιχτό.
0: Ναι.
1: Το έκανε.
0: Ψιλομελάτο.
1: Μελάτο, ναι. Και κόβε ψωμάκι, μπουκίτσες και το ανακάτευε όλο αυτό. Τι ωραίο που ήταν.
0: Οτιδήποτε έχει μέσα αυγό είναι ωραίο.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου. Τι κάνανε, ας πούμε.
0: Και εγώ λέω, ναι, λέω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912,
1: ναι.
0: Ο ελληνικός στόλος υπό τον ναύαρχο Κουντουριώτη. Καταλαβαίνει τη Λίμνο.
1: Μπράβο μας. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Ήμουν 9 και γέρα.
0: Πολύ ωραία. Παιδιά. Το 1944,
1: ναι.
0: Κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν, όλο χαμόγελα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής.
1: Γι' αυτό χαμογελούσε.
0: Συμφωνία των ποσοστών ή της Μόσχας, λεγόμενη. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Δεν πειράζει.
0: Τάξη.
1: Να σου πω κάτι καλύτερα. Ναι.
0: Εκτός τόπου και
1: καλύτερα,
0: χρόνου.
1: Καλύτερα να μην συζητάμε την επόμενη σφαίρα της Βρετανικής.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, το 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί αν να χαθούν. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια κατάρρευμα. Να σου πω κάτι. Σκουλίκια. Προχώρα.
0: Κυρία Μαρία, δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτό που μας στέλνετε ακριβώς. Καλημέρα σας. Το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Μπράβο.
0: Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
1: Πόσοι από αυτούς δεν το έχουν μετανιώσει, το μετάγιωσαν στην πορεία.
0: Ποιο?
1: Από αυτούς τους επιστήμονες. Επιστήμονες αυτοί ψάχναν πάντα, αναζητούσαν κάτι. Ψάχνανε με ανήσυχα πνεύματα.
0: Το επόμενο βήμα, ναι.
1: Ναι. Και τα παίρνανε οι άλλοι και τα κάνανε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του PKK εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Τζεμσεμντιλί της Τουρκίας. Ένα γαμίλι.
0: Ποια επαρχία?
1: Δεν μπορώ να την πω.
0: Σεμντιλί, παιδί μου, Σεμντιλί.
1: Σεμντιλί.
0: Ναι.
1: Όχι, Λί, είπε εσύ και τον έβαλε στον ήλιο.
0: Όχι, το έβαλα.
1: Ένα γαμίλιο κομβόι που περνά την ώρα που εκείνη από το χώρο τη επίθεση καταφέρει να γλιτώσει. Είναι την κασέτα.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1907 ο Ζακ Τατί.
1: Βέβαια.
0: Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ζακ Τατισεφ. Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 1940 γεννιόταν ο Τζον Λένον. Ο Τζον ο Λένον, ο Ιωάννης ο Λένον.
1: Τι μου λέει.
0: Και το 1964 ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο.
1: Σπουδαίος, σπουδαίος κι αυτός.
0: Ναι.
1: Χάσαμε σαν σήμερα άλλο ένα σπουδαίο, τον Όσκαρ Σίντλερ, το 1974, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και έγινε και ταινία και πήρε και 800 Όσκαρ η ταινία.
0: Την έδειξη του αφιγραντήρα στην κυρία Μαρία, κατάλαβες που είναι κόκκινος γιατί είχε υγρασία.
1: Oh,
0: πρώτη μέρα που είχε υγρασία.
1: Εγώ θα τον βάλω τον αφιγραντικά. Μου το θυμήσατε, τον αφιγραντήρα.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρία.
1: Το 2016 πεθαίνει ο Αντρέι Βάιντα, ο σκηνοθέτης, ο Πολωνός, σπουδαίος Πολωνός σκηνοθέτης. Και βεβαίως το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602, τι είναι το πλήρωμα, στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών,
0: το πουλού σου είναι περιπολικό λιμενικού σώματος.
1: Γιατί το ξαναγράφουμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: για να μας μπερδεύει.
1: Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος είχε σώσει πάρα πολλές ζωές, λοιπόν. Είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την ελληνική πολιτεία και έγινε και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε διεκδικήσει και Όσκαρ.
0: Ωραία. Η σταματία από το βαθύ της άμμου με 19 βαθμούς, παρακαλώ, συνεχίζουν να κάνουν μπάνια οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Λέει, χτυπητό αυγό με κακάο. Και όμως. Μοσχάτο γλυκό κρασί. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το μοσχάτο γλυκό κρασί είναι.
1: Και το σαμνιώτικο είναι ωραίο το γλυκό.
0: Από τη Σάμμο, παιδάκι μου, είναι η γυναίκα. Αυτό
1: ναι,
0: λέει.
1: Το ίδιο λέμε, ναι. Συγγνώμη, το σαμνιώτικο. Συγγνώμη, μωρέ. Γιατί έβλεπα Διονύση ότι έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Το πιο ωραίο κρασί είναι αυτό το από μοσχάτο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί παίρνουν όλο το μοσχάτο και δεν βρίσκουμε για να φάμε μοσχάτο που θέλουμε, γιατί το παίρνουν όλο για κρασί ή για εξαγωγή. Και τσαντίζομαι.
1: Πάντα έχω σπίτι εγώ.
0: Και μένουν κανένα λίγο να φάμε, ξέρω εγώ, τι κανένα τελάρο.
1: Τέτοιο κρασί, ωραίο κρασί.
0: Ωραίο κρασί.
1: Το
0: πιο ωραίο.
1: Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, ας πούμε, ήπια στη Σάμμο αυτό το κρασί.
0: Ναι.
1: Άλλη αίσθηση.
0: Α, βέβαια.
1: Άμα το πίνεις στον τόπο του.
0: Εντάξει,
1: τώρα τι να λέμε.
0: Να πάμε στη Σάμμο να πει.
1: Γιορτάζεις σήμερα. Σήμερα θα σε γιορτάζω εγώ.
0: Τι γιορτάζω?
1: 9 Οκτωβρίου. Θα σε γιορτάζω και 9 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Γιατί γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος του Εκπαρισίων, πολιούχος της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Σε Ντενί, στο Παρίσι.
0: Ο δικός μου είναι
1: αυτός. Ναι, ναι. Ολόκληρη περιοχή είναι.
0: Καλύτερα.
1: Σεντενή.
0: Σεντενή.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Πώς να με γιορτάζεις.
1: Πώς
0: ναι.
1: Θα λέγει η μπλο...
0: Γιορτάσαι.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Πολύ. Ναι, ναι. Σεντενή.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει και το όνομα.
1: Ναι.
0: Σεντενή. Ντε Παρισί. Ντε Παρί. Ντε Παρί.
1: Τώρα εντάξει.
0: Ναι, ναι. Χαϊλίκια ρε. Ρε έχω Άγιο, δεν έχω εγώ τώρα.
1: Άγιο, ωραίο εσύ. Ναι. Ντενή που λέγε η Μπλόντι, δεν το λέγε.
0: Η Μπλόντι.
1: Ναι,
0: την Τεμποραχάρη. Ναι,
1: ναι.
0: Τεμποραχάρη.
1: Το Τεμποράκι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Το Τεμποράκι.
1: Το Τεμποράκι, ναι. Φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Σχεδόν συνομήλικοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από τα βραδινά. Τα βραδινά είναι το εξής. Θυμάστε παλιά που λέγανε, που δίναμε σημασία στα Eurogroup εμείς για τους δικούς μας λόγους, αλλά όλοι δίνανε, ρε παιδί μου, και στα Ecofin και τα έτσι και τα αλλιώς, και συνεδριάζουν και κρίσιμες συνεδρίες. Χθες λοιπόν είχε μια τέτοια συνεδρίαση,
0: ναι.
1: Γιατί συζητήσανε για την ευελιξία που λένε, να δώσουν ευελιξία στις κυβερνήσεις, στους προϋπολογισμούς τους, να μπορούν να δώσουν τον κόσμο για να...
0: Για να έχει να κινηθεί και να
1: κινηθεί, για να τους δώσουν περισσότερα χρήματα, να μας δώσουν σε όλους, ναι. Για να μπορούμε να βάζουμε μπενζίνα, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και όλα αυτά. Έτσι θα θυμάστε τον Ντομπρόφσκις. Πάλι εκεί είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εκεί δεν έχει φύγει αυτός.
0: Αυτή είναι...
1: αυτός.
0: Μα γι' αυτό τον έχουν εκεί.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Είναι κουραστικό.
0: Ο, τι κουραστικό. Απλά θα πρέπει ίσως να αλλάξουν ρόλους. Δηλαδή να είναι ένας άλλος που να είναι ο σκληρός.
1: Ας άλλο, είναι ένα άλλο. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό.
0: Πρέπει να είναι ένας τύπος.
1: Δεν μπορώ να τον βλέπω.
0: Αυτό το ρόλο έχει αναλάβει ή του έχουν αναθέσει στον Ντομπρόφσκι να είναι ο φύλακας.
1: Μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι όμως. Γιατί τώρα, πώς ξαναδείς. Οι παραπέμψαν στους ηγέτες. Αποφασίζουν, λέει, ηγέτες.
0: Αυτή δουλειά κάνουμε.
1: 15 και 16
0: οι ηγέτες στέλνουν επιστολές, οι άλλοι τις επιστρέφουν πίσω.
1: Ναι, λοιπόν, τι τους έχουμε αυτούς εκεί για να παραπέμπουν στους ηγέτες.
0: Άμα είναι έτσι, είχε πολλές,
1: πολλές διαφωνίες μέσα. Υπάρχει αυτή η κόντρα η γνωστή. Μου το παίζουν ακόμα όλοι οι μάγκες.
0: Σου το παίζουν.
1: Ναι, να σου πω κάτι, το παίζουν όλοι οι μάγκες. Γιατί δεν είμαστε εμείς μόνο που έχουμε πρόβλημα.
0: Το ξέρω, δεν έχουμε εμείς.
1: Όχι, το ξέρω, το ξέρεις. Το λέω γενικά.
0: Α,
1: λέω,
0: δεν
1: είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Έχουν πρόβλημα και οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί μελώνει μαζί με το Μητσοτάκη ζητήσανε δημοσιονομική ευελιξία τώρα.
0: Ναι,
1: λοιπόν, και λέω,
0: ναι, αλλά εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση από την Ιταλία. Γιατί η Ιταλία έχει υπερβολικό έλλειμμα.
1: Ναι,
0: ελέγχεται για υπερβολικό έλλειμμα.
1: Οκ, okay, ας τη βάλουν στην άκρη την Ιταλία.
0: Πού να δεις, λέει, διάβαζα χθες έναν οικονομολόγο, πού να δει τι θα γίνει με το έλλειμμα της Γαλλίας. Έλεγε.
1: Ναι.
0: Προφήτης.
1: Όπως και να έχει, τέλος πάντων, δεν επιτρέπουν προς το παρόν, δεν θέλουν, τουλάχιστον
0: δεν
1: έτσι δείχνει. Κάνει κάποια.
0: Κάνουν κόμξε.
1: Ναι, μουτράκια και ναζάκια κτλ. Και παραπέμπουν στους ηγέτες. Οι ηγέτες θα συνεδριάσουν 15 και 16 Οκτωβρίου.
0: Εντάξει, την άλλη εβδομάδα, κοντά είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Θυμάσαι παλιά που συνεδριάζαμε, φτάνανε νύχτα ξημερώματα και περιμέναμε να τελειώσουν οι συνοδικοί.
0: Αυτά γινόταν όταν πήγαινε.
1: Όχι μόνο σε εμάς. Και για άλλες αποφάσεις, παιδί
0: τώρα,
1: μου,
0: ναι.
1: Ήταν και πιο παλιά. Και τώρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια τέτοια συνεδρίαση.
0: Να είναι, να είναι, δεν πειράζει. Κύριε Σταύρο, να συστηθούμε. Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα.
1: Γιατί τι έγινε.
0: Γιατί λέει, Κατερίνα, βάζαν και φέτα στο ποτήρι με το μελάτο αυγό.
1: Ναι, βάζανε.
0: Μακριά τη φέτα.
1: Αλλά
0: από την Κατερίνα.
1: Εμένα,
0: μπράβο,
1: τον αδερφό
0: αυτό,
1: μου,
0: για να,
1: ναι.
0: Αυτό λέω, για να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα που λέει: το μπελάτο αυγό στο ποτηράκι ήταν το μαρτύριό μου ως παιδί.
1: Και εμένα δεν μ' άρεσε τότε,
0: Ιωάννα.
1: Τώρα μ' αρέσει.
0: Γιατί έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ιωάννα, χρόνια πολλά.
0: Είναι στα Λουτρά Εδίψου και έχει και 18 βαθμούς. Πολλά φιλιάκια από εμάς.
1: Στα Λουτρά.
0: Στην κυρία Ιωάννα. Ωραία. Τι έχω.
1: Έχει αυτά τα.
0: Εκεί που πηδάνε το ατμό. Βγαίνει ο ατμό γιατί έχει ζεστά νερά.
1: Ωραία,
0: και έχει εκείνο εκεί το ξενοδοχείο.
1: Ωραία, ωραίο
0: με
1: πρωινό.
0: Με την πισινάρα.
1: Wow.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Τι
0: πισινάρα.
1: Μου θύμισες τώρα.
0: Ναι, έχω δει εκεί πολιτικό με μπουρνούζι. Ωραία.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν ήταν. Κροκάδα τη λέγανε, μας λέει η κυρία Κωνσταντίνα.
1: Α, έτσι το λέγατε εσείς.
0: Πού το λέγατε κροκάδα. Μπα περιπτώσει, ωραία είναι το.
1: Όπως και να το λέγατε, αυγό ήταν.
0: Αυγό ήταν. Ωραίο πράγμα το αυγό, ρε παιδί μου. Καλημέρα, Θοδωρή, στην Ελλάδα να πάμε έξω στο δουλειό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα τις πρώτες πρωινές ώρες τηλεφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη τις πορείες της σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα στο νοσοκομείο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN, επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Θετική αποτίμηση Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς, καταγγέλει ότι δέχθηκε 32χρονος θες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Νεκροί δύο υπάλληλοι της περιφέρειας στη Βαβαρία από πυρά ενόπλου, συνελήφθη ο 60χρονος δράστης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Με τους Gossip μπήκαμε. Ωραίο συγκρότημα. Ωραία. Χάθηκε. Βγάλανε αυτό, εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κρίμα και ωραία φωνή αυτή η κοπέλα.
0: Πολύ ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή και ωραίο τραγούδι ρυθμικό
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος μας λέει έναν τρόπο
1: ναι.
0: για το πώς το αυγό αφού το βράζεις θα βγαίνει κίτρινο, θα βγαίνει σαν ομελέτα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για να οπτικά, ρε παιδί μου, να είναι διαφορετικό. Το βάζεις στο τραπέζι μετά και σου λέει πώς το έκανες αυτό. Το βάζεις, λέει, σε μια κάλτσα, το γυρίζεις γύρω-γύρω 50 φορές. Το αυγό, ώστε να εμπλακεί, να μπλεχτεί ο κρόκος με το ασπράδι, να γίνει κίτρινο, καταλαβες, λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως.
1: Mm-hmm.
0: Μετά το βράζεις, 10-12 λεπτά, λέει, πολύ σφιχτό, βρε κύριε Μιχάλη.
1: Το βράζεις
0: ναι.
1: μετά.
0: Και μετά είναι κόκκινο. Είναι κίτρινο το αυγό. Ανάλογα με τη χρώμα έχει ο κρόκος.
1: Κουράστηκα όμως, για να φάω ένα αυγό.
0: Και επειδή προφανώς και ο κύριος Μιχάλης θα κουράζεται, λέει, παρόλα αυτά, δύο μάτια σε ελαιόλαδο και μια φραντζόλα ψωμί είναι από τους καλύτερους τρόπους κατανάλωσης.
1: Τώρα το συζητάτε.
0: Και σε βούτυρο.
1: Ωραία.
0: Είναι πιο ανθυγινό. Αλλά και σε βούτυρο. Καλό αγελαδινό. Ωραία, Παναγία μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κυρία Κωνσταντίνα, από την Μεσημνία είναι που το λέγανε κροκάδα αυτό το χτυπητό αυγό με τη ζάχαρη και
1: ωραία,
0: με τα. Καλημέρα στο Χρήστο, το φίλο μας.
1: Ναι.
0: Από την ορεινή Αχαΐα με 18,5 βαθμούς και μας στέλνει μια φωτογραφία με αυγά. Φρέσκα. Φρέσκα αυγά. Στο τάπερ.
1: Α, στο τάπερ.
0: Στο
1: ναι,
0: τάπερ, ναι,
1: ναι,
0: ταπεράκι. Πολύ ωραία.
1: Από κότε αλανιά.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 8 βαθμούς. 8.
1: Ναι.
0: 8 βαθμούς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι
1: θέλεις. Γιατί υποτιμητικά ρούφα τα αυγό σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί ας πούμε εμάς,
0: ναι.
1: μας βάζανε και ρουφάγαμε με αυγά.
0: Και εμάς. Ανοίγαμε μια τρύπα με καρφίτσα
1: ναι,
0: και
1: πάνω
0: το ρουφάγαμε.
1: Κάτω, ναι. Ναι. Και το... Λοιπόν, γιατί το λένε υποτιμητικά αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Τα μαμόθρευτα, ας πούμε.
0: Άντε τράβα ρούχα τα αυγό σου,
1: ναι, μαμόθρευτα. Μπορεί γι' αυτό.
0: Μια χαρά ευχή είναι. Εγώ τη βρίσκω μια χαρά ευχή.
1: Όχι, θεωρούσαν ναι. ότι είσαι μαμόθρευτο.
0: Κάτι. Πάση περιπτώσει, ναι.
1: Και το μαμόθρευτο είναι επίσης.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα θέματα.
0: Είμαι λίγο φορτωμένος από χθες.
1: Γιατί?
0: Χθες ήταν ο κύριος, προχθές ο κύριος Ρούμπιο εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Μας ανέλησε. Τις αξίες του δυτικού πολιτισμού
1: ναι.
0: και μας τις υπενθύμησε
1: Βέβαια.
0: Που πάλι πρέπει να κάνουμε βουτιά στις αρχές και να ξαναβγούμε
1: ναι, ναι.
0: αναβαπτισμένοι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πει ο κύριος Ρούμπιο ή οποιοδήποτε έχει την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Πώς συμβαδίζουν οι αρχές και οι αξίες του δυτικού πολιτισμού, του Περικλέους, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και οποιοδήποτε άλλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Συμβαδίζουν με το να βομβαρδίζεις δύο λεωφορεία με ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους ή για ψώνια για τις ανάγκες της ημέρας και να σκοτώνεις εμψυχρό 33, τουλάχιστον 33 ανθρώπους. Να τους διαμελίζεις, ρε παιδί μου, την ώρα που πηγαίνουν στη δουλειά τους, χωρίς να είναι στρατιώτες, χωρίς να είναι στρατός. Αυτό έγινε χθες στο Κραματόρσκ της Ουκρανίας.
1: Δεν θα σου απαντήσει πάντως.
0: Δεν θα μου απαντήσει κανείς. Και θα μου πει ανταυτού ότι να, εγώ κάνω διπλωματικές προσπάθειες. Τι διπλωματικές προσπάθειες? Κάνει προσπάθεια ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ και ο άλλος, ο Βίτκοφ, ο Μεσίτης. Πώς θα πάρουν τα πετρέλαια της Ρωσίας ή πώς θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία, ας πούμε, της τάδε oil της Ρωσίας που έχει στην Αγκόλα. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Φυσικά.
0: 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν πηγαίνοντας στη δουλειά τους ή στη λαϊκή.
1: Αυτό ήταν πάντα το θέμα μας.
0: Ναι, το λέω γιατί έχουμε ξεχάσει. Ο περισσότερος κόσμος δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτό.
1: Γιατί να ασχοληθεί?
0: Αυτό λέω. Γιατί να ασχοληθεί? Ασχολείται με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν ασχολείται, ας πούμε, με ότι 33 άνθρωποι πηγαίνοντας στη δουλειά τους.
1: Δεν είναι
0: καρβέλα, στρατιώτες οι άνθρωποι.
1: Καρβέλα είναι σοβαρό θέμα.
0: Καλά, ωραία. Είναι. Λοιπόν, δεν στάζει η ουρά του γαϊδάρου που λένε.
1: Και ούτε πρόκειται, ρε Διονύση.
0: Αυτό είναι το θέμα μου.
1: Εδώ υπάρχουν κάποιοι για τους οποίους δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Δεν, πώς το λένε, δεν τους αγγίζει, δεν τους συγκινεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι.
0: Άκουσα τώρα στους τίτλους στην Μιράντα, ας πούμε, ότι θα γίνει στο Μαϊάμι νέος γύρος με τον Κούσνερ και με τον Βίτκοφ, πώς το λένε, διαπραγματεύσεων. Και μου ήρθε στο μυαλό μου, ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, ας πούμε. Ότι συζητάνε για το πώς θα πάρουν το πετρέλαιο της Ρωσίας, λες και αυτό είναι το θέμα μας.
1: Αυτό ήταν πάντα.
0: Ναι. Αυτό είναι το θέμα μας. Κατάλαβες. Ναι. Σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι. Τέλος πάντων, πας περιπτώσει. Απλά έγινε την ανάγκη να το πω.
1: Αγάπη μου, και όχι μόνο εκεί.
0: Ναι.
1: Και σε άλλες περιοχές του πλανήτη σκοτώνονται άνθρωποι. Και διαπραγματεύονται άλλα αγαθά, αυτοί που πρέπει να διαπραγματεύονται. Τέλος πάντων, όπως και να έχει.
0: Δυστυχώς... Ναι, αλλά μετά μου κουνάνε το δάχτυλο και μου πουλάνε περί δυτικών αξιών και αυτό. Αυτό
1: το κουνάνε.
0: Εκεί είναι, καταλαβές λίγο.
1: Όλα είναι επικοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν. Εγώ τι ήθελα να σου πω. Κάτι.
0: Ξέρω εγώ τι θέλεις να μου πεις.
1: Έλα, πάμε στα δικά μας εδώ μέσα.
0: Έλα, πάμε στα δικά μας.
1: Έλα, έλα. Γιατί κάτι μου έλεγες για τον Δήμαρχο.
0: Για τον Δήμαρχο. Τον
1: Αθηναίων, ναι.
0: Θυμάσαι που συζητάμε κατά διαστήματα για το Πασόκ και ότι, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να είναι αυτό το δεύτερο. Εντάξει, λέει ότι θα είναι πρώτο. Με μία ψήφο διαφορά. Εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο διαγωνισμός γίνεται. Το λένε και όλοι οι δημοσκοποί, για το ποιος θα είναι ο δεύτερος επί της ουσίας. Αν θα είναι το Πασόκ ή αν θα είναι το άλλο, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το Πασόκ έχει ένα θέμα ταυτότητας. Δηλαδή, το Πασόκ μέχρι τώρα έβγαινε και έλεγε. Το λέω μήνες, αλλά το επαναφέρω σήμερα. Έβγαινε και έλεγε το Πασόκ, έτσι.
1: Ναι.
0: Σώσαμε τη χώρα χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος. Το Πασόκ εξαϊλώθηκε ένα διάστημα, δηλαδή επί Βενιζέλου είχε πιάσει 4,5%. Λοιπόν, αλλά σώσαμε τη χώρα όταν πήγαινε το καράβι στα βράχια. Αυτό δεν έλεγε.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει χθες ο κύριος Δούκας, χθες ή προχθές. Χθες το διάβασα εγώ. Βγαίνει ο κύριος Δούκας και λέει: κακώς κάναμε συγκυβέρνηση εκείνη την περίοδο, γιατί μπήκε μέσα και το λαός του Καρατζαφέρη και έτσι άνοιξε ο δρόμος στην ακροδεξιά. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Αυτό ήταν το θέμα εκείνη την περίοδο, ή δεν έχουμε αίσθηση του τι διακυβευόταν εκείνη την περίοδο, εν πάση περιπτώσει.
1: Για τον καθένα είναι από ποιο πρίσμα
0: από ποιο
1: βλέπει,
0: πρίσμα το βλέπει. Ναι, αλλά αυτό ακυρώνει όλη την ρητορική μέχρι τώρα ανθρώπων οι οποίοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί του 44%. Οι οποίοι λέγανε ότι, παιδιά, εμείς δεν κοιτάξαμε το κόστος, κοιτάξαμε το πολιτικό κόστος, κοιτάξαμε το συμφέρον της πατρίδας. Και γι' αυτό μπήκαμε και κάναμε συγκυβέρνηση ακόμα και με τον πολιτικό μας αντίπαλο για να σωθεί η χώρα, γιατί δεν θα είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις.
1: Αυτός είναι και ο ρόλος και η αποστολή πολλές φορές των πατριωτικών κομμάτων, των αληθινά πατριωτικών κομμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, των αληθινά, όχι των γιαλατζή, όχι το μόνο στα λόγια.
0: Ναι, άλλη κουβέντα.
1: Ναι. Όχι, γιατί πουλάνε πατριωτιλίκη πολύ σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ μίλαγα χτες πάλι με υψηλό βαθμό, ας πούμε, στέλεχος του Πασόκ και μου έλεγε ότι εγώ το μόνο λάθος που βρίσκω, όχι γι' αυτό το συγκεκριμένο, για το παρελθόν, είναι ότι παρακρατήσαμε άμυνα. Δηλαδή πήραμε πάνω μας όλα τα βάρη του...
0: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το... Πού βρίσκω εγώ το λεπτό σημείο. Το έκανες. Το πήρες απόφαση.
1: Ναι.
0: Το έκανες.
1: Ναι.
0: Για χι λόγους.
1: Ναι.
0: Δεν το υπερασπίζεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Να βγεις να το στηρίξεις ότι, ξέρετε, έκανα αυτό και αυτό για αυτό το λόγο, γιατί αν δεν το έκανα θα γινόταν 1, 2, 3. Ναι. Αυτά τα πράγματα. Άμα δεν βγεις να τα εξηγείς, ο άλλος σου λέει ότι το έκανες γιατί, ξέρω εγώ, τι ήθελες να κάνεις υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το πει κάποιος.
1: Ναι, μπορεί.
0: Αυτό ήταν το διακύβευμα, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και η λέξη του σειρμού το διακύβευμα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: καταλαβες. Δεν υπερασπίζονται την ιστορία τους. Άμα δεν υπερασπίζεσαι την ιστορία σου, μετά αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμές και μετά αρχίζουν οι άλλοι και λένε το ίδιο είστε. Όλοι το ίδιο είστε.
1: Δεν μου είπε αυτό ότι δεν υπερασπιστήκαμε την ιστορία μας. Το αντίθετο μου είπε. Μου είπε ότι είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις, τις οποίες πιστέψαμε, όχι για τη διακυβέρνηση μόνο.
0: Γενικά, ρε παιδί.
1: Και πιο πριν, ρε παιδί μου, όταν άρχισε να χάνει τις εκλογές και να χάνει ποσοστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λέει. Αυτό μαστιγωνόμασταν περισσότερο από ό,τι μας μαστίγωναν οι άλλοι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέει. Είναι το. Ίσως αυτό.
0: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Χρήστος λέει ότι ο Ρούμπι ήρθε για να μεσολαβήσει για τη Φύση και τον Καρβέλα.
1: Μπορεί.
0: Η επιχείρηση ονομάζεται Λόλα. Αχα, έχει και όνομα. Κωδικό Λόλα. Θα το λέμε έτσι από εδώ και πέρα. Κωδικό Λόλα.
1: Να σου πω κάτι. Έχει μια φοβερή παράμετρο αυτή η υπόθεση. Ναι. Πέρα από το ξεκατίνιασμα και το κουτσομπολίστικο τη υπόθεση. Το οποίο δεν είναι κουτσομπολίστικο. Όταν βγαίνουν με ανακοινώσει η μία και άλλη πλευρά, δεν κάνει κουτσομπολιό. Δηλαδή είναι δημόσια γίνονται όλα αυτά. Δεν ούτε κάνει κλειδαρότρυπα, α πούμε. Το θέμα είναι ότι μπήκανε, λέει, πήρανε φωτιά πλέον ή μετά από αυτές τις επιστολές που ανταλλάχθηκαν και έλεγε ο ένας 1,5 εκατομμύριο, ο άλλος έλεγε 300 χιλιάρικα, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Έχει μπει τώρα μέσα η ομάδα αυτή Δέος.
0: Με ποια ομάδα?
1: Αυτή που κάνουν τους ελέγχους, Δέος, πώς λέγεται, του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Η ΑΔΕ, παιδί μου.
1: Όχι, έχει και το Δέος που ψάχνουν να βρουν για φοροδιαφυγή. Είναι η Ράμπο.
0: Να ψάξουν. Δουλειά τους είναι.
1: Και έχουν μπει και ψάχνουν. Γιατί οι αρχικές δηλώσεις που είχαν γίνει μόλις είχε τελειώσει την αυλία είναι ότι είχαν μπει και μέσα, δεν βγάλαν τίποτα.
0: Να ψάξουν, να τα ξετινάξουν και να τους πάρουν ό,τι, τα νόμιμα.
1: Για να τα πάρουμε.
0: Τα νόμιμα.
1: Να τα πάρουμε.
0: Και να τα ρίξουμε στα
1: να
0: καύσιμα.
1: Να τα δώσουμε στα καύσιμα.
0: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Αρκετά. Επιχείρηση Λόλα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Επιχείρηση Λόλα.
0: Εγώ μόνο σε αυτό. Ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα κύριε Σταμάτη. Με το Ρούμπιο θα είχε την ίδια ερώτηση, λέει. Είναι σαφές ότι είπα ενδιαφέρονται μόνο για τα πετρέλαια και τις χρηματικές απολαβές. Τώρα που το.
1: Τι?
0: Που λέει για τις χρηματικές απολαβές, ξανακάνανε ερώτηση στον Ρούμπιο για την.
1: Συνέχεια θα κάνουν.
0: Κυρία Κιλφόιλ, ναι. Γιατί ξαναβγήκε η Wall Street Journal,
1: ναι.
0: Και έγραψε ότι ζήτησε από κάποιον 100.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Ναι. Και λέει. Είναι fake news, απάντησε. Μόνο τον
1: απαντάει.
0: Πού το ξέρετε εσείς αυτό?
1: Δεν είπε μόνο.
0: Και πού το μάθατε?
1: Δεν είπε
0: αυτό
1: μόνο
0: το
1: ότι είναι fake news. Ναι. Εκνευρίζεται.
0: Εκνευρίζεται, ναι.
1: Τον είδα στα αεροδρόμια εδώ που έφευγε,
0: ναι.
1: Και τον ρωτάγανε, ας πούμε, για την Ελλάδα, έλεγε για την Ελλάδα. Τον ρωτάγανε για το Ιράν, έλεγε για το Ιράν. Πολύ άνετος, έτσι, πολύ ωραίος. Πολύ
0: το ρωτάγανε για την Κιλφόιλ.
1: Ωραία, τι.
0: Σήκω, φύγε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι είπες.
0: Ποιος είσαι εσύ που ρωτάς.
1: Τι είπες εσύ.
0: Τόσο, μπας περιπτώσει. Αυτό.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Είναι ένα θέμα, ναι. Το οποίο επιμένει ο Αμερικανικός τύπος. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα, ας πούμε, κανένα συμφέρον, αλλά επιμένει ο Αμερικανικός τύπος και κάθε τόσο θα βγάζει κάποια στοιχεία. Τώρα που λέω για Αμερικανικό
1: στοιχεία,
0: τύπο.
1: Στοιχεία δεν έχουν βγάλει.
0: Επειδή μου έβγαλε
1: στην
0: εφημερίδα. SMS. Έβγαλε το SMS που έστειλε στον τύπο ζητώντα τα 100.000.
1: Το SMS όμως, δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρεις.
1: Φερόμενο.
0: Τίποτα δεν ξέρεις από αυτά. Φερόμενο SMS.
1: Φερόμενο, τέλος πάντων. Πώς να το πω.
0: Φερόμενο SMS.
1: Εξέταση.
0: Λοιπόν,
1: αυθεντικότητα.
0: Τώρα που λέμε για τέτοια πράγματα και SMS και τέτοιες ιστορίες.
1: SMS.
0: Έχει βγει το Ιράν και έχει πει το εξής.
1: Τι θέλει το Ιράν πάλι.
0: Θα σου πω τώρα. Έχουμε μαγνητοφωνημένα μηνύματα από τον Τραμπ.
1: Μας ακούνε.
0: Ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκλιπαρούσε, εκβίαζε ή. Λάδωνε,
1: ναι.
0: Ήταν πρόθυμος να τα κάνει όλα αυτά.
1: Ό,τι γινόντουσαν αυτά.
0: Τους επιτελείς της, του Ιράν,
1: ναι, ναι.
0: Για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς.
1: Τώρα κοντά.
0: Για να πέσουν οι τιμές εν όψη των εκλογών που έχει στις 3 Νοεμβρίου. Και λέει το Ιράν ότι θα τα δώσει στη δημοσιότητα.
1: Εντάξει,
0: τα ηχητικά ντοκουμέντα που ακούγεται.
1: Και εγώ τον Τραμπ.
0: Και εγώ το ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι fake news.
1: Fake είναι
0: αυτό. Δεν το ξέρω, δεν το πιστεύω. Αλλά εάν. Θα γίνει πάλι πανηγυράκι, δεν θα γίνει.
1: Βέβαια θα γίνει. Τόσο χαζό είναι ο Τραμπ.
0: Ορίστε. Come again. Με ξερωτάς.
1: Όχι.
0: Λοιπόν. Και θα έχει εν πάση περιπτώσει ένα ενδιαφέρον. Ξέρουμε εκ των προτέρων θα πούνε ότι είναι fake news. Έτσι, η απάντηση είναι ήδη δεδομένη.
1: Yeah.
0: Απλά θα έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Γιατί ο κύριος Τραμπ έχει και έναν τρόπο που μιλάει. Οπότε καταλαβαίνεις αν είναι αυτός ή δεν είναι αυτός. Καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Έχει έναν χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι.
0: Splendid, fabulous, very good, beautiful.
1: Δεν θα το έκανε αυτό. Δεν είναι τόσο χαζός.
0: Δεν ξέρω, περιμένω. Εγώ λέω.
1: Το διαβάθμισε.
0: Εγώ λέω.
1: Ναι.
0: Τι λένε οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Ξέρω τι θα πούν οι Αμερικανοί. Ναι. Περιμένω να δω αν θα τα βγάλουν ή όχι, ή αν είναι μία φούσκα του Ιράν. Μπορεί να είναι μία φούσκα.
1: Έλα, Μορδιονής τώρα. Τον εγγράφανε, ναι. Τώρα. Το γράφανε τον Τραμπ, ας πούμε, και αυτός τους έλεγε, τους παρακαλούσε. Τους έπαιρνε τηλέφωνο και παρακαλούσε. Τι είναι δυνατόν.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Αυτό είναι σκέτς στο Saturday Night Live.
0: Επαναλαμβάνω. Έτσι ισχυρίζονται οι Ιρανοί. Τι να πούμε.
1: Ναι.
0: Αφού το ισχυρίζονται
1: οι Εντάξει, όχι, καλά κάνεις και το λες.
0: Να μην το πω εγώ, να το κρύψω.
1: Όχι, πολύ καλά κάνεις και το λες. Τον έχουν γραμμένο δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ. Στην χειρονεξία.
1: Τι πάθαμε, ρε.
0: Τι πάθαμε. Θα έχει ένα ενδιαφέρον άμα γίνει.
1: Να σας πω κάτι όμως. Έχει πέσει πολύ το επίπεδο.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν έχει πέσει. Δηλαδή. Τώρα οι άλλοι κάθονται και λένε έχουμε ηχογραφημένο τον τάδε. Δηλαδή. Ναι. Hello, ας πούμε. Δεν γίνονται έτσι. Επίσης,
0: το μόνο που δεν τους είπες είναι get a life.
1: Get a life.
0: Ναι, βομβαρδίζονται.
1: Ναι. Όχι, δεν. Βομβαρδίζονται, εντάξει.
0: Τώρα που λέμε αυτό.
1: Βομβαρδίζονται, αλλά πάνε και εκτελούν τον κόσμο.
0: Τώρα που λέμε
1: το βομβαρδίζονται. Ναι.
0: Τώρα που λέμε το βομβαρδίζονται, υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα αμερικανικό.
1: Ναι, ναι.
0: Που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για τριήμερο πόλεμο. Τριών ημερών. 3-24 ώρα.
1: Ωραία.
0: Θα βομβαρδίζουν το Ιράν, ναι, πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν επιλέξει ήδη τους στόχους. Γι' αυτό και συναντήθηκαν τις προάλλες που είχαν συναντηθεί στο Camp David, λέει, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Απλά δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως ο κύριος Τραμπ.
1: Ρε Διονύση, αφού τους στόχους που θέλανε να πλήξουν τους έχουν επιλήξει, γιατί δεν τους ξαναπλήξουν?
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το Ιράν το έχουν νικήσει ήδη 8 φορές μέχρι
1: τώρα. Αυτό, έχουν νικήσει.
0: Ναι.
1: Αφού δεν έχουν πυρηνικά, δεν έχουν...
0: Στόλο, αεροπορία, πυράβλους.
1: Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο, λένε.
0: Και τότε γιατί ασχολούμαστε τόσο καιρό για το πετρέλαιο εκεί που είναι στα 105.
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση, αλήθεια στο λέω.
0: Ούτε εγώ ξέρω.
1: Ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
1: Ειλικρινά. Αλλά να σου πω κάτι και δεν με νοιάζει και να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Και δηλαδή τελειώνεται όμως με αυτήν την κατάσταση. Μπαίνουμε, βγαίνουμε.
0: Πες, κάπου κουράσατε.
1: Κάπου κουράσατε. Βγαίνουμε από τη μια κρίση, μπαίνουμε στην άλλη. Ρε παιδιά. Πείτε μου αν έχουμε πάρει ανάσα. Καθίστε και σκεφτείτε το.
0: Ναι,
1: μια απόσταση τώρα
0: το.
1: Από τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Τόσο έχουμε. Τώρα έχουμε 2026, σωστά?
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Το πετύχαμε.
1: Ας το πιάσουμε από το 10.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 16 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ένας χρόνος που να μην υπάρχει μια κρίση.
0: Μικρότερη ή μεγαλύτερη.
1: Ναι, μία, ναι. Μία. Τόση θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα που θα
2: συνεργούμε.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά,
1: πολύ καλά. Θέλω να σας ρωτήσω.
0: Ναι, ό,τι θες.
1: Εγώ πιάνω το χρόνο, θέλω τη δική μου ψυχοθεραπεία, από το 2010.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θέλω να μου πείτε, έχει υπάρξει, γιατί συζητάγαμε τώρα, λέγανε ότι θα χτυπήσουν, θα κάνουν ένα τρίμερο χτύπημα, λέει, ακούγεται πάλι στο Ιράν. Και λέμε, αφού τα έχουν ισοπεδώσει όλα, τους έχουν νικήσει.
0: Όλα, όχι, εντάξει.
1: Αφού τους έχουν
0: νικήσει. Αφού έχει δει ο Τραμπ και έχει πει νικήσαμε και τα έχουμε καταλάβει όλα.

0: 8, ρε,
1: από τη Lehman Brothers, από τότε ήθελα να ξεκινήσω.
0: Ωραία, πάμε από το 8.
2: Τίποτα, ναι. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παιδιά, σταδιακά ξεκίνησαν οι πυρκαγιές στην Ηλία. Βάλτε και τα τελευταία.
3: Ναι, ενώ δεν ήταν αυτό που έχασε ο κόσμο
0: στην Ελλάδα. Εδώ θα πάμε στο 1980.
2: Το πάτε όλο και πιο πίσω.
3: Το 88 ήταν το χρηματιστήριο. Το 2001 ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, το 2003 στο Ιράκ.
0: Όχι. Αυτά δεν ήταν κρίση.
2: Ναι, έχει δίκιο. Είναι μια γενιά, η δικιά μα γενιά. Τέλος πάντων, αυτή η γενιά, αυτό ο κύκλο γενιά. Που έχουμε περάσει πάρα πολλά, ρε παιδιά, και στην πιο παραγωγική μας ηλικία, θέλω να πω.
1: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, δεν είμαστε η ίδια γενιά, Στέλλα μου.
0: Γι' αυτό κόμπιασε.
1: Εμείς οι δύο δεν είμαστε η ίδια γενιά.
0: Γιατί μας κοίταξε και λέει, αυτή είναι μεγάλη.
2: Και λέει,
0: αυτή εκεί είναι μεγάλη.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νομίζω ότι, εγώ θα το βάλω χοντρικά, 15 χρόνια δεν έχουμε πάρει ανάσα.
1: Ο πλανήτης δεν έχει πάρει, όχι δεν έχουμε πάρει εμείς, δεν έχει πάρει ο πλανήτης.
0: Εμείς.
1: Μέσα και εμείς.
0: Ο πλανήτης δεν πάρει 15
1: χρόνια. Εκτός του
2: χρόνια τα μνημόνια. Αυτό. Εμείς ήμασταν αυτοί.
1: Είχαμε εκτός του πλανήτη, είχαμε και τα δικά μας. Ναι,
0: ο πλανήτης δεν πέρασε μνημόνια.
1: Τα επίχειρα. Όχι, δεν πέρασε. Πέρασε όμως η χρηματοπιστωτική κρίση που βύθισε όλα τα χρηματιστήρια. Έκανε τις οικονομίες πάνω κάτω.
0: Εντάξει.
1: Το επισήμανε ο Κώσταξ, έχει δίκιο.
0: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Ναι. Μόνο εμείς δεν θα περνάμε.
3: Και επίσης, συγγνώμη, Στέλλα, νομίζω ότι η γενιά που είναι τώρα είναι. Αυτοί έχουν περάσει τρεις χειρότερα από εμάς, γιατί εμείς ζήσαμε και μια περίοδο.
2: Ευημερίας, πότε.
3: Ρε παιδί μου, ζήσαμε τη λεγόμενη εποχή της στακό μακαρονάδας. Μπορεί να μην τρώγαμε στακό μακαρονάδα, αλλά και αυτά που τρώγαμε δεν ήταν άσχημα.
2: Τα χρόνια του Πασόκλες τώρα του Πασόκλες.
3: Ωραία χρόνια. Και επί Σιμίδη, επί Καραμαλή, επί πιο πριν, ο καθένας ό,τι έχει ζήσει, τέλος πάντων. Ο Διονύσης, επί Στρατάρχη Παπάγου, τέλος πάντων όλα αυτά. Λοιπόν. Τώρα αυτή η ιδέα γενιά ξεκίνησε. Τα παιδιά, ας πούμε, εγώ σου λέω ότι είναι τώρα πρωτοετής φοιτητές στο πανεπιστήμιο, έτσι, που γεννήθηκαν το. Ναι. Πότε είχαν γεννηθεί το
2: έτσι. Πανδημία
3: ζήσαν. Ξεκίνησε από το 2010 με το που ήταν μικρά παιδιά, κρίση, αυτά, τις σκέψεις ήταν στα σπίτια τους και ανεργία.
0: Δεν παίξανε, δεν κάνανε.
3: Μετά ήταν σχολείο, κάτσε και δεν ζούσαν την πανδημία. Τώρα φαντάζεσαι μαθητής
2: και δύο χρόνια.
3: Μπορεί να δει του μαθητέ σου αυτά.
1: Παπάγο δεν έζησα. Στη Λιανό Πατακό στο χωριό μου να έρχεται για εγγένεια ενός δρόμου και για μία επέτειο για την, το Γιωργάκη Ολύμπιο, τον τοπικό μας ήρωα, έχω ζήσει.
3: Και τότε δεν ήταν τόσο πολύ αντιστασιακή όσο εμφανίστηκαν συνέχεια, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτοί που ήταν, ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, θέλω να σου πω, γιατί έχω ζήσει και αυτά.
0: Ναι.
3: Και μετά αυγάτησαν μετά το 1974
1: αντιστασιακή. Καλά, ναι, μετά γίνανε όλοι, μετά γίνανε πολύ. Έτσι, συνήθως, ναι.
0: Τέλος παντών, όπως και
2: αυτό
0: να έχει.
2: Που λέει όμως ότι ρε παιδί μου η ζωή κύκλους κάνει και ότι τέλος πάντων αυτά φύγανε, ναι, και θα έρθουν καλύτερα.
1: Να έρθουν όμως. Έτσι, πότε.
0: Να τα προλάβουμε.
1: Αυτό είναι. Να τα ζήσουμε.
0: Ποιος ήταν που λέγε χτες, λέει, κοιτάξτε, λέει, σε 50 χρόνια όλα θα είναι τέλεια. Και λέω, τι να το κάνω.
1: Παιδιά, αυτά μας τα λέγανε και όταν ότι το 2026 θα πετάτε με αεροπλάνο, με αυτοκίνητα στο αυτό, δεν θα έχετε κυκλοφοριακό και διάφορα τέτοια. Μας υπόσχονταν τέτοια. Τα βλέπαμε και στις ταινίες, τα κάνανε και ταινίες. Κατάλαβες, υπάρχουν πιστήρια.
0: Έχουνε αλήθεια όμως. Οδηγεί αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
1: Τρακάρουν.
3: Έχει, ναι, ορίστε, ναι.
1: Τρακάρουν.
3: Μας το δείχνει ο Νίκος Μελέτης στο Σαν Φρανσίσκο την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
0: Τα ταξί. Ναι.
2: Τώρα όμως, Κατερίνα μου, έχουμε AI. Έχουμε σκούπα ρομπότ που μας βοηθάει στο σπίτι. Για ψάξει και βρες έτσι μικροπράγματα που έχουν αλλάξει.
0: Κοίταξε, εμείς το βλέπουμε γενικά το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά πραγματικά κουράζει όλο αυτό το πράγμα.
2: Αλήθεια είναι.
0: Κουράζει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ανακυκλώνεται μια γκρίνη και μια μιζέρια. Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν σε βοηθάει αυτό.
1: Γιατί ειδικά για εμάς που είμαστε, θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι με μισογεμάτο. Η μιζέρια δεν μας πάει, ρε παιδί.
0: Δεν μας πάει καθόλου.
3: Κράτα λοιπόν ότι είσαι τελευταία γενιά που μπόρεσε και είδε ζωντανά την αναβίστα ερμηνεύει τραγούδι του Καρβέλα. Να το ξαναδεί καμία γενιά αυτό.
1: Το ζήσαν πολλές αυτό. Το ζήσαν αρκετές. Τραγουδάει 80 χρόνια. Πόσα χρόνια τραγουδάει. 50 πόσο τραγουδάει.
3: Κατερίνα, να ξέρεις αυτό το πιάνει, το λεξηγούσα πριν. Πιάνει όλους. Δεν πιάνει μόνο τη Βύση. Δηλαδή, αν σου έρθει μια μέρα στο ραδιόφωνο τραγουδήσεις Βύση, τραγούδι Καρβέλα, δεν μπορείς. Θα πας πρόστιμο.
0: Το ξέρω, πρέπει να ζητήσεις την άδεια.
3: Ναι.
0: Από τον ίδιο τον
3: μπορείς
0: Καρβέλα.
3: Μπορείς να το κάνεις αυτό μια μέρα.
0: Αλλά εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τον Νίκο Καρβέλα. Δεν το ξέρω.
3: Θα θέλω να στείλει και εγγράφο να έχει την άδεια και να πει να λέει.
0: Θέλετε να το κανονίσω. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να με αφήσει να τραγουδήσω.
3: Ο Διονύσης μπορεί να έχει.
1: Δεν θα μου λείψει καθόλου. Απλά αυτό, μόνο αυτό έχω να σα πω.
0: Όσο έχω φωνή, θα το τραγουδάω.
1: Δεν θα μου λείψει καθόλου.
0: Όσο έχω φωνή.
1: Τώρα αυτό είναι πρόστιμο.
0: Όχι, δεν είναι καρβέλα αυτό.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
3: Δεν πιάνετε.
1: Δεν το ξέρω
3: κιόλα. Ναι, δεν είναι μόνο η πρόζα.
0: Και ό,τι λόγια να πω θα είναι σα αγαπάω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Γεια σα.
1: Παιδιά, κάνει και χειρονομίες, δεν είναι. Και βγαίνει στον αέρα, ας πούμε, και κάνει χειρονομίες.
0: Που είναι τα χέρια της εδώ πέρα, ας πούμε. Τι να μην το κάνω, να μην δώσω μία performance.
1: Ναι, πάμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επεβαίναν δύο άτομα, εξετράπη τις πορείες της. Η κατάστασή τους φέρεται να είναι σοβαρή. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των τραυματιών, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, όπως αναφέρει το Bloomberg. Θετική αποτίμηση Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρουμπίο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτύρες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματουχών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στον Διονύση Χάτζη Μιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: can't be true, cause...
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Είμαστε και πάλι μαζί. Παρασκευή σήμερα και 9 του μήνα. Είμαστε λίγο πριν βγει ο ήλιος προς τα πάνω. Βεβαίως έχει ξημερώσει σιγά σιγά. Μια ωραία μέρα φαίνεται ότι θα κυλήσει σήμερα, με το θερμόμετρο αυτή την ώρα να είναι κοντά στους 9 έως και τους... πιο βαθιά. 17 η Σαμοθράκη, παιδιά, μπράβο. 18 η Αλεξανδρούπολη, τι λέτε. 9 βαθμούς στο βόρειο Εύρο και στην περιοχή των Σερών περίπου ίδιες θερμοκρασίες. Γύρω στους 8 βαθμούς στη Δράμα βλέπω. Στην Καβάλα στους 12, 14 στην Θάσο, 14 και στην Ξάνθη, 11, 12 στην Κομωτινή. Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που λέγανε τις προηγούμενες μέρες οι μετεωρολόγοι, ότι θα διανύσουμε ένα μικρό καλοκαιράκι, το οποίο φαίνεται ότι θα λήξει την Κυριακή, βαριά-βαριά τη Δευτέρα το μεσημέρι, γιατί από εκεί και μετά θα πέσουμε στο φθινόπωρο ξανά και θα έχουμε και βροχούλες, τα πρωτοβρόχια μάλλον. Θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπερνά τους 20 πια βαθμούς Κελσίου, και αν και αυτό. Τι να κάνουμε από εδώ και πέρα πια, όταν θα φτάσουμε και στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβρη, λογικό είναι. Πάντως σήμερα, αύριο και μεθαύριο, θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 28 έως και τους 29 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου, με αραιή συννεφιά κατά περίοδος. Καλημέρα λοιπόν σε όλο το δίκτυο. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από Ορεστιάδα μέχρι και Σέρες, ή μάλλον από Εύρο μέχρι και τον Προμαχώνα, από το Ορμένιο μέχρι και τον Προμαχώνα. 4 ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ συνενώνονται την πρώτη πρωινή ώρα. Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες σε κοινό πρόγραμμα. Λοιπόν, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, από Δευτέρα λογικά θα έχουμε και την Ελένη μαζί μας που αναρώνει. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι όμως μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. Θα κάνουμε μια βόλτα και θα μας βοηθήσουν σε αυτό οι συνάδελφοι από τους σταθμούς. Στην Κομωτινή θα συναντήσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα, στην Καβάλα την Τασούλα Κρητικού, στις Σέρες τη Δέσποινα Γιαννακίδου και στην Ορεστιάδα τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, προκειμένου να μας μεταφέρουν το κλίμα της ημέρας αυτής και ό,τι προγραμματίζεται ωραίο τις επόμενες, πιθανά παραλυπόμενα βέβαια και από τις προηγούμενες. Μας ακούτε από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδα, στους 98,1 και 91,2 από για ΕΡΤ Κομωτινής, τους 96,3 για ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 για ΕΡΤ Σερών. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και από το ertco.gr, ή πλατφόρμα της ΕΡΤ που συγκεντρώνει όλα τα ραδιόφωνά της, και μπορείτε να την αγκαλιάσετε και να την πάρετε μαζί σας με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε, όπου και αν είστε, κυριολεκτικά όπου γης. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Διάβαζα ότι μια λέξη που σήμερα μας φέρνει στο μυαλό την κουζίνα έχει στην πραγματικά κουβαλάει μια πολύ ωραία λάμψη του βυθού. Και η ρίζα της, λέει, έρχεται από τη λέξη μάργαρον, δηλαδή το μαργαριτάρι. Αναφέρομαι βεβαίως, πού λέτε, στη μαργαρίνη. Η ιστορία τους, λέει, η ιστορία της ξεκινάει πίσω στο 1813 στη Γαλλία, όταν εκεί ο χημικός Μισέλ Εζέν Σεβρέν απομονώνει ένα λιπαρό οξύ. Καθώς λοιπόν το παρατηρεί, βρίσκεται, βλέπει να σχηματίζονται κρίσταλοι με μια έτσι ιδιαίτερη ιριδίζουσα πέρλε εμφάνιση, σαν μικρά επίγεια μαργαριτάρια. Ο άνθρωπος εντυπωσιάστηκε και το ονομάζει μαργαρινικό οξύ. Αργότερα, το 1869, οι ανάγκες του γαλλικού στρατού για ένα ανθεκτικό υποκατάστατο βουτύρου οδηγούν στον τον Ιπολής Μες Μουριές να χρησιμοποιήσει αυτή την έβρεση, δίνοντας το τελικό όνομα μαργαρίνη. Πού να το φανταζόταν κανείς ότι, να, αυτό το εξαίρετο κατά πολλούς προϊόν έχει τη βάση του στους πολύτιμους λίθους, ως προς την ονομασία τουλάχιστον.
Τώρα, αν κοιτάξουμε σήμερα το ημερολόγιο που δείχνει 9 του μηνός, θα δούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα των Ταχυδρομείων, καθιερωμένη από το 1969 στο Τόκιο από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, για να μας θυμίζει τον ζωτικό ρόλο που παίζουν αυτές οι υπηρεσίες στην καθημερινότητά μας, αλλά και στην κοινωνική και στην οικονομική ανάπτυξη όλου του πλανήτη. Τώρα, κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια εποχή της ψηφιακή εποχή των emails, των chats και όλα τα σχετικά, τις ραγδαίες όπως και να το κάνουμε ανάπτυξη του διαδικτύου. Το παραδοσιακό γράμμα μπορεί να έχει κατά κάποιον τρόπο υποχωρήσει, όχι πολύ βέβαια. Πότε ήταν αλήθεια τελευταία φορά που γράψατε ένα γράμμα σε ένα χαρτί, δεν ξέρω κι εσείς αν θα το θυμάστε. Ξέρετε, εκείνη τη διαδικασία το να βάλεις μετά και το γραμματόσημο, οι παλαιότεροι θα το θυμάστε, να βάλεις το σάλιο και να το ρίξετε στο κουτί της γειτονιάς. Όμως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν έχασαν πραγματικά ποτέ την σημασία τους. Σήμερα, στην εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι ταχυδρόμοι και οι διανομής είναι αυτοί που φέρνουν στην πόρτα μας όλα όσα χρειαζόμαστε, ενημερώνοντας και τον κόσμο από. Ενώνοντας μάλλον τον κόσμο από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, και νομίζω ότι είναι η μέρα που, εντάξει, Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων, είναι η μέρα που μπορούμε να πούμε και να ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς, μεγάλο μάλιστα ευχαριστώ, που βρέξει, χιονίζει, κουβαλάνε τις ιστορίες, τα δώρα μας, τα νέα μας κτλ. Επίσης, είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Πρόκειται, λέει, για μια σπάνια γενετική διαταραχή που οφείλεται σε μια αυθόρμητη μετάλλαξη ενός γονιδίου που επηρέασε πολλά συστήματα του οργανισμού, προκαλώντας αναπτυξιακή καθυστέρηση, δυσκολίες στην ομιλία, επιληπτικές κρίσεις και κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο των ασθενών. Αυτό που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον είναι πώς πήρε το όνομά του. Το 1993 ήταν όταν το νοσοκομείο παιδών του Λονδίνου, εκεί στο Λονδίνο, η Ελληνοκύπρια παιδονευρολόγος Πάολο Νικολαίδη και ο νοτιοαφρικανός κλινικός γενετιστής Μάικλ Μπαρέιτσερ παρατήρησαν και περιέγραψαν για πρώτη φορά τα συμπτώματα σε ένα μικρό κορίτσι, την Τζουν. Η σημερινή ημέρα, λοιπόν, η 9η Οκτωβρίου, επιλέχθηκε ακριβώς επειδή είναι τα γενέθλια εκείνου του πρώτου κοριτσιού, και θεραπεία τώρα για το σύνδρομο δεν υπάρχει προς το παρόν, όμως η έγκαιρη διάγνωση, η λογοθεραπεία, η φυσικοθεραπεία και η αγάπη κυρίως των συνανθρώπων και των δικών τους ανθρώπων κάνουν πραγματικά θαύματα, ούτως ώστε τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να φαίνονται φιλικοί και χαρούμενοι. Τώρα, είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα αυγού η σημερινή. Ναι, αυγού, καλά ακούσατε. Η Διεθνής Επιτροπή ΟΟΠαραγωγών μας υπενθυμίζει τη μοναδική διατροφική αξία αυτής της υπερτροφής, που έχει ελάχιστες θερμίδες, είναι κορυφαία ποιοτικά πρωτεΐνη, βιταμίνες έχει, μέταλλα έχει. Και όμως οι Έλληνες φαίνεται πως το έχουμε αδικήσει αρκετά. Στη χώρα μας καταναλώνουμε μόλις 130 αυγά το χρόνο ανά άτομο, τη στιγμή που ο μέσος Ευρωπαίος τρώει περίπου 300. Σκεφτείτε μόνο πως πριν από 30 χρόνια, στην Ήπειρο, στην Κρήτη, κάπου προς τα εκεί, ο αριθμός αυτός ξεπερνούσε τα 400 αυγά το άτομο το χρόνο, έτσι. Τώρα, γιατί πέσαμε τόσο χαμηλά, δεν ξέρω. Ίσως να φταίει η γνωστή χοληστεροφοβία. Ευτυχώς, σύγχρονες βέβαια επιστημονικές έρευνες έρχονται να αθωώσουν το αυγό, αποδεικνύοντας ότι περιέχει την καλή χοληστερόνη, τη λεγόμενη, που χρειάζεται ο οργανισμό μας. Και για το τέλος, ξέρετε ότι το αυγό θεωρούνταν το απόλυτο αναβολικό της αρχαιότητας. Ναι, καλά ακούσατε. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για παράδειγμα, απαγορεύονταν αυστηρά στους αθλητές να τρώνε αυγά πριν από τους αγώνες, γιατί οι επιδόσεις τους εκτοξεύονταν στα ύψη και θεωρούνταν αθέμητος ανταγωνισμός, παρακαλώ. Για τον ίδιο λόγο και στην αρχαία Ελλάδα τα έδιναν τα αυγά ως σούπερ φάρμακα στους νιόπαντρους για να κάνουν γερούς απογόνους. Για να δούμε μήπως είναι ευκαιρία σήμερα να τηγανίσουμε κανένα αυγό. Εγώ το πάω λίγο πιο πολύ στο τηγανιτό, όχι τώρα βραστό κτλ. Έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για τη σήμερα ημέρα. Θα κάνουμε μία βόλτα, όμως θα ήθελα να ξεκινήσω. Έχουμε χρόνο? Δεν ξέρω αν έχουμε. Θα τα αφήσω για το τέλος, μάλλον, γιατί δεν έχουμε. Πάμε με ένα τραγούδι να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη της εκπομπής, να μάθουμε τα νέα από τη Βασιλική Παχέρα και την Κομωτινή.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Παπαζόκια Ακύλα στο τέλεια είναι αυτό που ακούτε. Δεν θα πάμε σε πάρτι, θα πάμε στην Κομωτινή. Εκεί είναι η Βασιλική Μαχαίρα για να μας δώσει το κλίμα της περιοχής εκεί. Της Ροδόπης και της Ξάνθης. Βασιλική μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τώρα ένα πάρτι είναι ό,τι χρειάζεται.
0: Πραγματικά. Καλά, πρωί-πρωί δεν νομίζω, αλλά αργότερα μια χαρά θα πάμε.
1: Γυρνάμε από το πάρτι τώρα.
0: Ναι, τώρα ακριβώς, ναι.
1: Γυρνάμε από το πάρτι.
0: Ναι.
1: Καλά. Κάποια στιγμή, ας πούμε, σηκώθηκα σήμερα το βράδυ και παρατήρησα τον ουρανό. Ο καιρός ήταν καλός,
0: ναι.
1: Αλλά από τις 5 και μισή και μετά,
0: ναι.
1: Έπιασε ένα κρύο, δεν ξέρω, έπεσε και δροσιά. Δηλαδή μπορεί και να είχαμε και ομίχλη.
0: Άντε.
1: Ναι, μπορεί και να είχαμε και ομίχλη. Έτσι ήταν μια, δηλαδή την ένιωσα την θερμοκρασία.
0: Θα τη νιώσεις πολύ περισσότερο από εβδομάδα από ό,τι φαίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να προσγειωθούμε την επικαιρότητα. Σε αναμονή της υπογραφής της κοινή υπουργικής απόφασης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την απόδοση στους κτηνοτρόφους της μείωσης και της αποζημίωσης, όχι άλλη μείωση, της αποζημίωσης για τις ζωοτροφές λόγω των ζωονόσων. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα εδώ των Κτηνοτρόφων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Νίκος Δημόπουλος, λέγοντας πως υπάρχει η εκτίμηση πως θα είναι στα 21 ευρώ το ζώο, εκτός και αν αυξηθεί το ποσό λόγω ότι βρισκόμαστε ατύπως, όπως είπε, σε μια προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Αυτή την αποζημίωση βέβαια θα την πάρουν και κτηνοτρόφοι που δεν επλήγησαν από τις ζωονόσους, σε περιοχές δηλαδή της Ελλάδας που δεν επλήγησαν από τις ζωονόσους. Και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα άδικο, όπως λέει, για αυτούς που επλήγησαν. Τώρα, για δε το θέμα των ορολογικών ελέγχων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το χαρακτήρισε μεν άκερο και συνέχεια της εξολόθρευσης του ζωικού κεφαλαίου που έχει απομείνει δε. Τέλος, στάθηκε και στο θέμα το ότι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ, που σημαίνει ότι θα έχουμε καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων. Ο ΕΛΓΑ, από την άλλη, ενημερώνει τους ασφαλισμένους παραγωγούς στον οργανισμό ότι με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και με κοινή υπουργική απόφαση των αρμοδίων υπουργών παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2025 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2026, η οποία είχε λήξει την 31η του Ιούλη. Έχουν δηλαδή περιθώριο μέχρι το τέλος του μήνα. Έχουμε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης από τον βουλευτή της Αριστεράς, τον ανεξάρτητο βουλευτή της Ξάνθης, τον κύριο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Έχουμε γραπτή ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη που έθεσε ο επικεφαλής της Ελλάσσων ως αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στέλιος Ηλιόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος μαζί του, Δημήτρης Λιμπεράκης, από την Ανεξάρτητη Ενωδική Πρωτοβουλία με θέμα έλεγχος καταλληλότητας διοδοτήσεως και συνθήκες ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων της αρμοδιότητας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με αφορμή το τραγικό περιστατικό του ποδοσφαιριστή στην Καβάλα. Όπως αναφέρει ο κύριος Ηλιόπουλος, και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, ο αρμόδιος περιφερειάρχης έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και θέτει μια σειρά ερωτήματα ο κύριος Ηλιόπουλος, αν βεβαίως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κανονικά οι επιτροπές ελέγχου και καταλληλότητας, πόσες αθλητικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας περιφέρειας λειτουργούν σήμερα με οριστική άδεια. Τώρα τι να πούμε.
0: Ό,τι λοιπόν, και να πεις τώρα.
1: Τώρα, πώς λένε μετά, εκ των υστέρων.
0: Ναι.
1: Μια νέα πρωτοβουλία για τη διερεύνηση και τη διεπιστημονική τεκμηρίωση των πιθανών ιαματικών ιδιωτήτων της παραλίας του Πόρτο Λάγους αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος τουρισμού της περιφέρειας, ο κύριος Ανάργυρος Προμήρας, με τη στήριξη του Περιφερειάρχη. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επιδιώκεται συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για την εκπώνηση επιστημονικής μελέτης που θα εξετάσει τη σύσταση των φυσικών υλικών, τα χαρακτηριστικά του θαλασσινού νερού, τη θαλάσσια βλάσης και την πιθανή ύπαρξη ευεργετικών ιδιότητων. Εγώ έχω πάει σε αυτή την παραλία,
0: ναι,
1: του Πόρτο Λάγους. Είναι όντως ένα ιδιαίτερο κομμάτι, δηλαδή πώς είναι τα λασπόλουτρα των κρινίδων, όχι βέβαια σε αυτή την, με την οργανωμένη κατάσταση. Είναι μια παραλία που έχει τέτοια λάσπη. Η αματική. Υπάρχει αματικό νερό από εκεί και βέβαια κάνει και τη λάσπη η αματική. Πάει κόσμος, δηλαδή εκεί πας, μέσα στη θάλασσα είναι αυτό το τμήμα της παραλίας, τέλος πάντων, και βγαίνει και προς τα έξω, εννοείται. Πολλοί κόσμος πάει, δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, αρκετοί που το γνωρίζουν πάνε και νιώθουν βέβαια όλα τα ευεργετικά έτσι αυτά. Θέλω να σου πω ότι όταν πας στη θάλασσα δεν σε καίει το αλάτι, ας πούμε.
0: Πώς δεν σε καίει?
1: Δεν
0: μόνο
1: σε καίει εκεί. Εκεί δεν σε καίει.
0: Πώς γίνεται
1: δεν
0: αυτό?
1: Δεν σε καίει το αλάτι. Αφού είναι ιαματικό το νερό.
0: Τέλος
1: είναι πάνω. Και θαλασσινό και ιαματικό, κάτι που το κάνει πολύ πιο δυνατά ευεργετικό. Να τα λέμε αυτά.
0: Να μαζευτούμε να πάμε.
1: Να πάμε, αλλά εσείς δεν έρχεστε.
0: Θα το κανονίσουμε το επόμενο καλοκαίρι.
1: Άντε να το δούμε. Ποιο καλοκαίρι θα είναι αυτό?
0: Να αυτό το 27 που έρχεται.
1: Εκδήλωση διοργανώνουν οι φαρμακοποιοί της Ροδόπης για την Άνοια στις 24 του Οκτώβρη στις 6.30 το απόγευμα στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου. Η εκδήλωση γίνεται από κοινού με την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής και το Ίδρυμα Άγιος Λουκάς που φιλοξενεί ανθρώπους με άνοια εδώ στην Κομωτινή. Και να κλείσω, μάλλον τα προτελευταία είναι η είδηση αυτή, μια διαφορετική φθινοπορεινή εμπειρία με επίκεντρο τη γεύση, την παράδοση, τη δημιουργία και τον πολιτισμό. Διοργανώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στα Κομιουνά Ξάνθη, στο χώρο του Μελιγεύσης, με τίτλο «Γεύσεις βουνού, χρώματα της παράδοσης». Η εκδήλωση φιλοδοξεί να φέρει μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στις γεύσεις, στις παραδοσιακές τεχνικές και τις ιστορίες που συνδέουν τον άνθρωπο με την φύση και τον τόπο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για όλες τις ηλικίες και εκεί μπορούμε να πάμε.
0: Πόσα, λοιπόν.
1: Παράλληλα, θα το πιο, και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, θα σερβιριστεί τανωμένο σορβάς, ένα ποντιακό φαγητό, δίνοντας τους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τη χαρακτηριστική γεύση της ποντιακής κουζίνας. Και να πω ότι σήμερα στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης παρουσιάζεται, εγκαινιάζεται μια έκθεση χειροποίητων κατασκευών της ξανθιώτισσας δημιουργού Παρθένας Χαβατζανίδου. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στο κοινό της Ξάνθης, θα παρουσιαστεί ένας προσωπικός κόσμος δημιουργίας, στον οποίο η φαντασία συναντά το πλέξιμο, τη χειροτεχνία και την επανάχρηση υλικών. Και αύριο, μην ξεχνάμε, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, ο Νίκος Κυπουργός στο πλαίσιο.
0: Τι ωραία, πω. Να πάτε, μην το χάσετε αυτό. Λοιπόν,
1: ναι, το Θεός.
0: Σε ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο,
0: Βασιλική μου, να σε καλά, να σε καλά.

0: Σαν αύριο το 86 είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ του Πέτρου Βαγιόπουλου και του Μανώλη Ρασούλη, το Πότε Βούδας Πότε Κούδας, ιστορικό άλμπουμ, και με αυτή την ευκαιρία απόψε είναι φιλοξενούμενος στην απογευματινή εκπομπή ο Πέτρος Βαγιόπουλος για να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό αλλά και τα καινούργια του τραγούδια βεβαίως. Καλημέρα σε όλους σας, είμαστε στα 28 λεπτά μετά από τις 7 και συνεχίζοντας το αξίδι μας πάμε στην Καβάλα. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας σήμερα. Καλημέρα στη Ρένα, τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλή σας μέρα από την Καβάλα. Καλά είμαστε. Καλός είναι ο καιρός σήμερα και σήμερα στην Καβάλα και αύριο θα είναι καλός ο καιρός.
0: Είναι ακόμη και βουτιές, Ρένα?
1: Ο κόσμος κάνει.
0: Κάνει, μπάνια. Τι ωραία. Κάνει. Ναι, αυτό είναι.
1: Γύρω στο μεσημέρι που ζεσταίνει ο καιρός, τα Σαββατοκύριακα, αυτοί που αντέχουν κάνουν. Ναι. Και όσο το δυνατόν, όσο μπορούν μένουν στη θάλασσα, απολαμβάνουν τον ήλιο και εκτός θάλασσα στην παραλία. Αυτή την ώρα έχουμε από 9 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου στο νομό Καβάλα. Στους 17 είναι η θερμοκρασία μέσα στην πόλη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και σήμερα έχουμε κινητοποίηση των αλλίων στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας. Σήμερα περιμένουμε και αποφάσεις γενικότερα μετά και τη συνάντηση χθες με τον Πρωθυπουργό για το τι πρόκειται να κάνουν, καθώς στερεύουν σιγά σιγά, δεν υπάρχουν ψάρια φρέσκα στην αγορά. Αν και βλέπουμε και κάποιες απεργοσπαστικές κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε μια αντιπαράθεση, η οποία ξεκίνησε από αναφορά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα, του κ. Γιάννη Πασχαλίδη, για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Καβάλας, παρενέβη η διοίκηση των νοσοκομειακών γιατρών. Και αυτό γιατί υπήρξε απάντηση στον κύριο Πασχαλίδη από γιατρό του νοσοκομείου και η διοίκηση των νοσοκομειακών γιατρών εξηγεί ότι το τελευταίο καιρό εμφανίζονται κάποιοι να μιλούν δημόσια εκ μέρους του συνόλου του γιατρών του νοσοκομείου, προσπαθώντας μάλιστα να πείσουν ότι στην ουσία όλα βαίνουν καλώς και για όλα φταίει το κακό χάλι του ΕΣΥ πανελλαδικά. Ξεκαθαρίζει ότι θεσμικά κατοχυρωμένη αιρετή εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου στο νοσοκομείο είναι ο σύλλογος και ο ιατρικός σύλλογος, και μεταξύ άλλων τονίζει ότι ο αποπροσανατολισμός από τα πραγματικά προβλήματα του νοσοκομείου, όσο και να το επιθυμούν, κάποιοι δεν θα γίνουν. Mm-hmm. Ο Δήμος Καβάλας σήμερα έχει μια διήμερη εκδήλωση, σήμερα και αύριο, διερευνά την επόμενη μέρα δύο εγκατελειμμένων κτίριων του ιστορικού Διόνυσου. Στο βόρειο είσοδο της πόλης είναι ένα κτίριο εγκατελειμμένο το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Σύλλα και του παλιού υδραγωγείου στα Μισιανά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διήμερης εκδήλωσης, εκτός από την επίσκεψη εκεί στους χώρους, νέοι μηχανικοί και μελετητές θα παρουσιάσουν τις εργασίες που εκπώνησαν για τα εν λόγω κτίρια, προτείνοντας λύσεις που γεφυρώνουν την ιστορική μνήμη με την ανάπτυξη του τόπου. Στην δράμα συνεχίζονται και σήμερα ποικίλες δράσεις που κάνει η περιφέρεια σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά αυτή τη βδομάδα στη δράμα, την εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Ο Σύλλογος Φαρμακοποιών και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Δράμας βρέθηκε κοντά στους υπαλλήλους του σοφρονιστικού καταστήματος Νικηφόρου, προσφέροντας ιατροφαρμακευτικά είδη για την κάλυψη βασικών αναγκών τους, στηρίζοντας έμπρακτα το καθημερινό και απαιτητικό τους έργο. Την Κυριακή στη Δράμα ολοκληρώνεται το 4ο Φεστιβάλ Αφήγησης, που διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων.
0: Αχ, πρέπει να είναι πολύ ωραίο αυτό,
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και επειδή φέτος το Λύκειο Ελληνίδων κλείνει 80 χρόνια ζωής. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη γυναίκα ως αφηγήτρια και φορέα της προφορικής διάδοσης και της συλλογικής μνήμης, αλλά και ως κεντρική μορφή στους μύθους, τα παραμύθια και τις ιστορίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Αυτό το φεστιβάλ περιλαμβάνει παραστάσεις ιστόρησης με παραμύθια, μύθους, θρύλους, λαϊκές δοξασίες. Θα κλείσω όμως με μια ιδιαίτερη παράσταση, διαφορετική, που θα παρουσιαστεί απόψε και αύριο στην Ελευθερούπολη Καβάλας, μια διαγενειακή θεατρική σύμπραξη, όπως λένε οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει την παράσταση αυτή, καρπός της συνεργασίας ανθρώπων διαφορετικών γενιών, με μέλη του ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης επί σκηνής και εφήβους δημιουργούς στα παρασκήνια. Mm-hmm. Έφηβοι μαθητές λυκείου στην Ελευθερούπολη προσέγγισαν ηλικιωμένες και ηλικιωμένους του ΚΑΠΗ, και αυτή η σχέση εξελίχθηκε σε μια θεατρική παράσταση που αγγίζει ζητήματα όπως η μοναξιά, η μνήμη, η κοινωνική αορατότητα της τρίτης ηλικίας, αλλά και η ανάγκη όλων ανεξαρτήτως ηλικίας να ανήκουν κάπου και να ακούγονται. Και αυτά όλα γραμμένα από εφήβους σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας με τα εφηβάκια εκεί στην περιοχή της Ελευθερούπολης. Μια παράσταση σήμερα και αύριο, και μάλιστα και τη Δευτέρα το πρωί θα τη δουν και σχολεία.
0: Τι ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Ρένα μου. Να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης.
2: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί. Τώρα πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι για να συναντήσουμε αμέσως μετά και την Χρυσούλα Σαμουρίδου, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια φωνή που κουβαλάει μέσα της εκείνο το πάθος, τον πόνο αλλά και το σκοτάδι της ανθρώπινης ύπαρξης. Μιλάω για το σπουργητάκι της Γαλλίας, για την Edith Piaf. Λίγο πολύ τη γνωρίζετε, ίσως να γνωρίζετε και την ιστορία της, Edith Giovanna Gassion, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, που είχε γεννηθεί στο Παρίσι. Είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη από ακραίες αντιθέσεις, από τη φτώχεια των δρόμων, από στην απόλυτη παγκόσμια δόξα αργότερα, από θυελώδεις έρωτες, τα πιο βαθιά προσωπικά δράματα και τα προβλήματα υγείας, με ύμνους, τραγούδια ύμνους που μας έχει χαρίσει. Δεν γνωρίζουν πολύ βέβαια ίσως ότι ήταν η βαθιά και συγκλονιστική της σχέση με τη χώρα μας. Ο τελευταίος μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ένας Έλληνας γιος μεταναστών στο Παρίσι που ονομαζόταν ως, εργαζόταν με συγχωρείτε σαν κομμωτής, ο Θεοφάνης Λαμπούκας. Και όταν γνωρίστηκαν, εκείνος ήταν στα 26, εκείνη στα 46, ήδη ήταν άρρωστη. Η Πιάφ τον ερωτεύτηκε για την αγνότητά του και τον βάπτισε «Τεός αγαπώ». Μα από τη φράση «Σ' αγαπώ» που λάτρευε να ακούει. Παντρεύτηκα το 62 με ορθόδοξη τελετή. Την ίδια εκείνη χρονιά ο Τεό την φέρνει σε επαφή με τη μουσική του ανερχόμενου τότε ιδιοφυούς, Μίκη Θεοδωράκη. Η Πιάφ μαγεύεται με την μελωδία της όμορφης πόλης, ερμηνεύει στα γαλλικά την όμορφη πόλη στην ταινία «Οι αραστές του Τερουέλ», που ήταν ένα διάσημο τραγούδι μάλιστα του συγκεκριμένο για το μουσικό έργο του 62. Βασιζόταν αυτό, ξέρετε, σε έναν ισπανικό θρύλο του 13ου αιώνα, τεράστια επιτυχία. Σβήνει με το χρόνο σαν σήμερα η Edith Piaf, αφήνοντας πίσω της όχι πλούτη αλλά τεράστια χρέη. Ο Τεό πιστός στην αγάπη τους αρνήθηκε να κάνει αποποίηση κληρονομιάς και δούλεψε σκληρά για χρόνια μόνο και μόνο για να τα ξεπληρώσει. Η μοίρα όμως το έπαιξε σκληρό παιχνίδι, αφού σκοτώθηκε και αυτό σε τροχαίο του 1970 σε ηλικία μόλις 34 ετών. Σήμερα αναπαύονται μαζί στον ίδιο τάφο, στο Παρίσι, και μια αγάπη που ξεπέρασε το θάνατο και ένωσε για πάντα τη Γαλλίδα, τη σπουδαία γαλλική αυτή φωνή, και την Ελλάδα με τον Θεό σ' αγαπώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι πριν συναντήσουμε την Χρυσούλα.

0: Ωραία υποδοχή, θα σου έκανα Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, τι κάνεις.
1: Καλά. Αν και ξέρω, με το που άκουσα γαλλικά, το μυαλό μου πήγε σε αυτές τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται στη Γαλλία.
0: Ναι, μόνο, πραγματικά, ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, επειδή νωρίτερα σε άκουγα και για τις θερμοκρασίες που έλεγες, ναι, για το τι περιμένουμε, το ΜΕΤΕΟ έδωσε αυτό που κάνει κάθε μήνα ουσιαστικά. Δίνει
0: στατιστικά
1: τα στοιχεία του μήνα που πέρασε, πώς πήγαν οι θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Κάτι που το αναμέναμε μάλλον, το καταλαβαίναμε, ότι ο Σεπτέμβρης φέτος δεν ήταν και ιδιαίτερα καλοκαιρινός.
0: Μα δεν ήταν.
1: Ναι, δεν ήταν. Ήταν χαμηλότερα από το μέσο όρο θερμοκρασίας στην περιοχή μας και σε σχέση με την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα,
0: ναι,
1: αλλά και σε σχέση με τους μέσους όρους θερμοκρασίας Σεπτεμβρίου που έχουμε στον ομό τα τελευταία χρόνια. Ήταν οριακά χαμηλότερα από τη μέση τιμή στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σαμοθράκη ήταν ακόμα πιο χαμηλά. Mm-hmm. Πάντως το Σαββατοκύριακο, αλλά και η σημερινή μέρα, όπως ήταν και χθες δηλαδή, φαίνεται ότι έχουμε ένα ωραίο φθινοπορεινό καλοκαιράκι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Και ζεστούς μας κρατάει και φωτεινούς μας κρατάει.
0: Έτσι τα άκουγα να το λέει τουλάχιστον και μετεωρολόγος της ΕΡΤ και χθες ακόμη. Έτσι, για ένα τριήμερο καλοκαιράκι, μικρό καλοκαιράκι,
1: ναι,
0: μίλησε.
1: Ένα, ναι, μικρό φθινοπορεινό καλοκαιράκι. Ναι. Μια χαρά. Κύριε, να έλεγε προηγουμένως ότι ο κόσμος πάει ακόμα στην παραλία.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γιατί να μην πάει, άμα την έχεις δίπλα σου.
0: Λοιπόν, ξεκίνα και από εδώ, πού να πας.
1: Γι' αυτό το είπαμε παράπονο. Έχουμε σήμερα την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ. Τα θέματα θα είναι το ιδιωτικό χρέος, η επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο αυτού του ανοιχτού διαλόγου που κάνει το κόμμα με την κοινωνία, με στόχο να διαμορφώσει μια ισχυρή πρόταση διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Έτσι αναφέρει τουλάχιστον και στην πρόσκλησή του. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη και για τα θέματα της εκδήλωσης, τα οποία προανέφερα, θα μιλήσουν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Παραντούρης, ο οικονομολόγος του Επιμελητηρίου Εύρου Θάνος Πανταζής και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης Θόδωρος Παύλου. Έχουμε τώρα την 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας, που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, τη διοργανώνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Εθνολογικό Μουσείο. Θα διαρκέσει ως την Κυριακή, μέχρι τις 11 του μήνα.
0: Ναι.
1: Και εκεί συναντιούνται ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Θα αναλύσουν θέματα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας σε διάφορα πεδία, δηλαδή από την κλιματική αλλαγή μέχρι τα θέματα περιβάλλοντος, μέχρι την πολιτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε και ένα σημαντικό συνέδριο πανευρωπαϊκό κιόλας που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη σήμερα και αύριο. Είναι το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και οι δήμες εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα στη διάρκεια τους θα παρουσιαστούν και καινοτόμες μέθοδοι της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Θα γίνει ένας διάλογος γενικότερα για τις νέες προσεγγίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας, για την πρόληψη, για την κοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων. Η έναρξη θα γίνει σήμερα στις 5. Μεταξύ των προσκεκλημένων να απευθύνουν χαιρετισμό είναι και υπουργός παιδείας η Σοφία η Ζαχαράκη. Και θα πάμε τώρα να δούμε και δύο ωραία πράγματα που θα γίνουν σήμερα και το Σάββατο και την Κυριακή το δεύτερο. Είναι η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας έχει καθιερωθεί να είναι 10 Οκτωβρίου. Τη διοργανώνει λοιπόν αυτή τη δράση ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μαζί με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Θα γίνει στις 11 το πρωί σήμερα στη Συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Λεονταρίδου. Θα συμμετέχει και το Μουσικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης.
0: Mm-hmm.
1: Και θα κλείσω με μια πολύ ωραία πεζοπορία στη φύση και στην ιστορία των οικισμών Πυθίου και Ριγίου, την οποία διοργανώνει την Κυριακή που μας έρχεται, που θα είναι 11 του μήνα, ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση. Οι πεζοπόροι που θα συμμετέχουν σε αυτό θα ξεκινήσουν από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πυθίου και θα ακολουθήσουν μια μεγάλη διαδρομή, πολύ ευχάριστη όμως, μήκους 11 χιλιόμετρων. η οποία θα καταλήξει, θα φτάσει μέχρι και τους δύο ταφικούς τύμβους του Ρηγίου. Ενδιάμεσα βέβαια θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις και σε μνημεία που έχει όλη αυτή η περιοχή, αλλά και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία που έχουν οι δύο οικισμοί. Η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί της Κυριακής. Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Για όποιον λοιπόν, θα είναι και ο καιρός καλός.
0: Μια χαρά. Μας παίρνει να πάμε, τι λες?
1: Τα 11 χιλιόμετρα, θα σου πω τη μεγάλη αλήθεια, λίγο με τρόμαξαν. Αλλά
0: μωρέ, περπατώντας θα κάνουμε σιγά τώρα.
1: Θέλω να πιστεύω, ναι, ότι και ο ρυθμός θα είναι πολύ ήπιος.
0: Καλά, ακριβώς, ακριβώς. Αφού δεν πάρω και ξεναγήσεις.
1: Δεν κανένα φοβερό βαθμό δυσκολία.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, μια χαρά θα.
1: Οπότε άμα την περπατάς και με παρέα,
0: τέλεια είναι.
1: Και κουβεντιάζεις κιόλας, όλα μια χαρά θα
0: πάρει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Πολύ καλά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, είμαστε τώρα σε αίρες για να ολοκληρώσουμε την πρωινή μας βόλτα εκεί με τη Δέσποινα Γιαννακίδου να μας περιμένει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουν οι σαίρες?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Καλοκαιρία εσείς?
0: Καλοκαιράκι και εδώ, μωρέ. Αυτό. Θα δούμε πόσο θα πάει, αλλά προς το παρόν είναι πολύ, πολύ καλά.
1: Εντάξει, και εδώ είναι καλά η θερμοκρασία για την περίοδο που διανύουμε.
0: Ναι. Μην ανοίγεις όμως.
1: Εγώ. Αν εννοείς για κανένα μπάνι στην θάλασσα, δεν το συζητώ.
0: Και για το μπουφάν μην ανοίγεσαι. Ας το καλή, ας υπάρχει και ας υδρώσεις. Έμα τώρα, ναι.
1: Εμείς απόψε έχουμε και λευκή νύχτα.
0: Α, αλήθεια, ναι. Τι ωραία, θα περάσετε όμορφα. Ευτυχώς, θα έχει καλή μέρα φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι. Και χθες το βράδυ έτσι ήταν μια γλυκιά βραδιά, φθινοπορεινή, δεν είχε κρύο. Να ξεκινήσουμε λίγο μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στην εξιχνίαση διαρρήξεων σε σπίτια που έγιναν το διήμερο 8 και 9 Ιανουαρίου του 2025 σε χωριά των Σερών, οδήγησε η ενδελεχής έρευνα των αστυνομικών της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Σερών. Τι έδειξε λοιπόν η έρευνα των αστυνομικών? Πως ο εν λόγω άνδρας από κοινού με συνεργούς του και χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο που είχαν αφαιρέσει σε 7 Ιανουαρίου του 2025 από περιοχή της Θεσσαλονίκης, διέπραξαν 9 διαρρήξεις σπιτιών σε 7, από τις οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 13.000 ευρώ και χρηματικό ποσό άνω των 2.500 ευρώ σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων.
0: Μάλιστα.
1: Το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 10 Ιανουαρίου του 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε πινακίδες κυκλοφορίας που είχε κλαπεί στις 8 Ιανουαρίου από περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, όπως είπαμε, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για τυχόν συμμετοχή του σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Να πούμε ότι διατακτικές επιταγές για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης από κατάστημα τροφίμων θα χορηγήσει ο Δήμος Σερών για τις εορτές των Χριστουγέννων σε οικονομικά ευπαθείς συμπολίτες μας, και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάνε στο Τμήμα Κοινωνικής, Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Σερών από τη Δευτέρα 12 έως 23 Οκτωβρίου και βεβαίως να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε μια επαιτειακή εκδήλωση για το Μακεδονικό Αγώνα με θέμα «Η πάνδημη συμμετοχή των Ελλήνων στο Μακεδονικό Αγώνα», που διοργανώνει ο Σύλλογος Μακεδονομάχων και Απογόνομου Σερών Παύλος Μελάς. Αύριο είναι η εκδήλωση, 7, στην αίθουσα του ΔΠΘ. Ένα κάλεσμα απευθύνει ο Δήμος Συντικής προς όλους για να πάνε στην προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Παύλος Μελάς, γράμματα από τη Μακεδονία», σε σκηνοθεσία Τζανέτου Κομινέα. Πρόκειται για μια ιστορική διαδρομή στη ζωή, τη δράση και την προσφορά του Παύλου Μελά μέσα από άγνωστες και συγκλονιστικές πτυχές της εποχής. Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 11 του μήνα στις 7 στο Πολυχώρο του Δήμου Συντικής.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα στη Λευκή Νύχτα απόψε, Γιάννη. Μοναδικές προσφορές, ελκυστικές εκπτώσεις και βεβαίως εορταστικό κλίμα απόψε το βράδυ στις Σέρες. Η φετινή εκδήλωση διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Από τις 6 λοιπόν το απόγευμα και έως τα μεσάνυχτα τα εμπορικά καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά, προσφέροντας στους καταναλωτές μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις, αλλά και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους, πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Να πάμε σε μια υπέροχη θεατρική παράσταση, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, το Κουκλόσπιτο του Ίψεν, παρουσιάζει ο Όμιλος Ορφέας και αυτό το Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα οι παραστάσεις ξεκινούν από σήμερα και ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 9 η ώρα στη σκηνή του Ορφέα. Πάμε σε μια ακόμη παράσταση. Το Κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία πέρυσι. Ήταν απέτηση του κοινού
0: να ξανανεύει
1: ακόμη μια παράσταση, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Είναι από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γιορτή Τέχνης. Έτσι λοιπόν αύριο Σάββατο 9 η ώρα στην αίθουσα του Ευαγόρα Παλικαρίδη, του ΔΠΑΕ, που είναι και συνδιοργανωτής, να πούμε, το Πανεπιστήμιο εδώ. Επίσης θέλω να σου πω ότι η είσοδος είναι 7 ευρώ και τα χρήματα αυτά θα διατηρηθούν στο Κεθής αλλά και στην Ηλιαχτίδα, που είναι ο σύλλογος για τα παιδιά στο φάσμα, στηρίζοντας το σημαντικό έργο των δύο φορέων, το πάρα πολύ σημαντικό
0: πολύ
1: έργο
0: καλή, μπράβο,
1: έτσι, παιδιά με αυτισμό. ετοιμάζεται η 13η γιορτή φυστικού, σας το είπα, σε μέσα ναι. εβδομάδας αυτό, ναι. με τον Πολιστικό Σύλλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αμμουδιάς, σε συνεργασία με το Δήμο Ηράκλειας, αύριο Σάββατο, το υπενθυμίζουμε, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Αναμένεται να περάσουν πάρα πολύ όμορφα, θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Συνήθως έχει, όχι συνήθως, πάντα κάθε χρόνο έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν και τις αγορές τις.
0: Βέβαια, τώρα άμα πας εκεί, βέβαια, θα πας κάνα φυστικό βούτυρο, κάνα παγωτό φυστίκι, ξέρω εγώ τι θα έχει. Ω, τέλεια.
1: Και κάνα αράπικο.
0: Μπράβο, ναι. Αλλά τις μένω ή μη όπως ο καθένας.
1: Είναι η αραχίδα βέβαια που είναι εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Ναι. Και την προτιμούν γιατί είναι πετανόστιμη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα, έχουμε χρόνο. Λίγο χρόνο. Έχουμε να ρίξουμε μία ματιά σε κάποια επίσης γεγονότα. Να κάνουμε έτσι τη βόλτα μας και στην ιστορία, στον χρόνο. Στην Νότια Κορέα, η οποία σήμερα γιορτάζει κάτι μοναδικό, την ανακάλυψη του δικού της ξεχωριστού αλφαβήτου, του Χάνγκουλ όπως λέγεται. Την ίδια ώρα η Ουγκάντα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία, 1962 πάμε, και το Εκουαδόρ τη δική του ανεξαρτησία από την Ισπανία πίσω στο μακρινό 1820. Στην Ευρώπη τώρα η Ρουμανία κρατά μια σιωπηλή και σημαντική στιγμή, τιμώντας σήμερα την ημέρα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μαζί με την Νορβηγία και την Ισλανδία γιορτάζουν μια σπουδαία μορφή, την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Νορβηγός αυτός θαλασσοπόρος θεωρείται και ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε πόδι στη

12 μάλλον αν πάμε, σαν σήμερα, κατά τον πρώτο παγκόσμιο Βαλκανικό πόλεμο, ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής τον θρυλικό ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο, αλλάζοντας τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1931, η ιστορία επαναλαμβάνεται με οικονομικό φόντο. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας, προχωρά σε περικοπές μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% για τους κατώτερους και 6% για τους ανώτερους υπαλλήλους. Μένοντας στην Ελλάδα, στο 1944 πάμε, μια μέρα γεμάτη αντιθέσεις αυτή, εκείνη τη χρονιά, στη Μόσχα, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν μοιράζουν στον κόσμο σε μια κόλλο χαρτί τη γνωστή Συμφωνία των Ποσοστών, αποφασίζοντας κρυφά από την ελληνική ηγεσία ότι η Ελλάδα ανήκει στη βρετανική σφαίρα επιρροής. Την ίδια ακριβώς ημέρα στην Αθήνα, μόλις 3 μέρες μετά την απελευθέρωση, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, αφήνοντας πίσω του 6 νεκρούς και εγκρεμίζοντας 8 σπίτια. 1975, ο σοβιετικός αντιφρονών και πατέρας της βόμβας υδρογόνα Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με Νόμπελ Ειρήνης. Και το 2016, μια αιματηρή επίθεση του ΠΚΚ στην Τουρκία συγκλονίζει την επαρχία Σεμτιγλή. Πάμε στις γεννήσεις της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ιδιοφυής Γάλλος σκηνοθέτης Ζακ Τατί, ο σπουδαίος Μεξικανός μέτρο του τρόμου ο Γκιγέλμο Ντελτόρο, αλλά και το σπουργίτη των Beatles, ο μοναδικός Τζον Λένον, που ήρθε στη ζωή το 1940 για να αλλάξει για πάντα τη μουσική του. Στον αντίποδα, την 9η του μηνός, η 9η του μηνός μάλλον, κουβαλάει απώλειες. 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε 1.200 Εβραίους και έγινε σπουδαία ταινία από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Το 2016 ο μεγάλος Πολωνός σκηνοθέτης Αντρέι Βάιντα πεθαίνει και το 2018 χάσαμε πρόωρο έναν δικό μας σύγχρονο ήρωα, τον υποπλήρωτο του λιμενικού Κυριάκο Παπαδόπουλο, τον άνθρωπο που πρωταγωνίστησε στο οσκαρικό ντοκιμαντέρ 4,1 miles έχοντας περισυλλέξει και σώσει χιλιάδες ψυχές προσφύγων στο Αιγαίο. Βεβαίως σας είπα νωρίτερα και για τη σπουδαία Edith Piaf που φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή. Αυτά έτσι για τη σήμερα ημέρα. Νομίζω ότι τα είδαμε και κάναμε μια ωραία βόλτα και σε όλη την περιφέρεια μέχρι και τις Σέρες και κλείνουμε κάπου εδώ με πολλές πολλές ευχές για να περάσετε όμορφα αυτό το μικρό καλοκαιράκι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, που ακολουθεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο και από Δευτέρα φθινόπωρο. Τι αν κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο και μαζί μου η Βασιλική Μαχαίρα, η Ρένα Πανταζόγλου, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Το επόμενο ραντεβού μας το πρωί της Δευτέρας. Καλά να είστε όλοι σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσικλέτα, στην οποία επεβαίναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβαινόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσία της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καϊκιά στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Οι αλείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλείς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. 8 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Μ' αρέσει όταν είμαι ανάμεσα σε ίδιους αριθμούς, 11 και 11, 8 και 8. Τώρα πάει για 10-10, αύριο είναι, 10 δεκάτου του 26. Είναι τρία δεκάρια στη σειρά. 10 η ημερομηνία, 10 ο μήνας και 2026 10 πάλι, δεν βγάζει άμα το προσθέσεις. Ναι. Είναι πολύ, πολύ μ' αρέσουν αυτά, πολύ πολύ. Λοιπόν, καλή σας μέρα, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Σας καλωσορίζουμε στην συχνότητά μας και στην εκπομπή μας Αθέατα Δημοσιογραφικά, που ξεκινάει τώρα με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου, το χαμογελαστό κορίτσι της ΕΡΤ. Το φωτεινό κορίτσι είναι η Ειρήνη Τσακίρη. Εγώ δεν ξέρω τι είμαι. Λοιπόν, με το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, αυτό το γίγαντα της μουσικής, που σήμερα έχουν άλλη μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, καλεσμένη την Ευαγγελία Κοψαλίδου, με τους ήχους της αρχαίας ελληνικής λύρας σήμερα στην πρόβα, με τον και τον Γιώργο Εφρεμίδη βέβαια μαζί. Εμείς θα πάμε έως τις 9 και πριν συνεχίσουμε με τη θεματολογία μας, να σας πω ότι βεβαίως από εχθές δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην φωτιά που ξεκίνησε στη Ρούσα του Εύρου, η οποία εισήλθε από την Βουλγαρία. Δουλεύεται η περίμετρος τώρα, γιατί όπως θα ξέρετε πάρα πολύ καλά, με το που σβήνει η φωτιά δεν σημαίνει ότι φεύγουν οι πυροσβέστες από το σημείο, έτσι. Συνεχίζεται η δουλειά των πυροσβεστών. Βέβαια έχουν μειωθεί δυνάμεις που είχαν φτάσει στα 200 και άτομα, κοντά στα 300. Δουλεύεται πλέον η περίμετρος για τυχόν αναζωπυρώσεις και βέβαια για να σταματήσει κάθε έτσι υπόνοια, οτιδήποτε υποψία μπορεί να ξαναδώσει η φωτιά. Σε ό,τι αφορά την ελληνική αστυνομία, ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο από την πυροσβεστική. Σε ό,τι αφορά την ελληνική αστυνομία, είχαμε μία διακίνηση στον Εύρο. Και πάμε, δώσ' μου λίγο την γέφυρα, Ευαγγελία μου, να καλέσω την πρώτη μας συνεδευξιαζόμενη εδώ στην ΕΡΤ. Σε λίγο.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με κάτι πάρα πολύ όμορφο, με το νέο, το φρέσκο, την ορμή, η οποία θα πρέπει να συνδέεται και με όλα τα υπόλοιπα. Και αυτός είναι και ο λόγος διεξαγωγής του Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων, το Welcome, το com είναι από Κομωτινή, έτσι. Είμαστε στο πέμπτο συνεχόμενο φεστιβάλ και πάμε να δούμε, το οποίο ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει ένα τετραήμερο μέχρι τις 11 του Οκτώβρη. Πάμε να συναντήσουμε την υπεύθυνη του Κέντρου Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου Κομωτινής, την κυρία Λουίζα Σαλτσίδου Ματεωσιάν. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μαχαίρα, την καλημέρα μου και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε, να είστε καλά.
1: Καλά είμαστε.
0: Χαιρόμαστε που είσαστε καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι, πώς το λένε, κακό, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι βγαίνετε και σε άλλες έτσι, εκπομπές και τα λέτε, δεν είναι θέμα μόνο δικό μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πώς ξεκίνησε χθες το πέμπτο Welcome.
1: Να γιατί πούμε καταρχάς ότι πραγματικά χθες ήταν μια πολύ, πολύ όμορφη βραδιά.
0: Όπου βοήθησε και ο καιρός, Έτσι έχει λίγο καλύτερες θερμοκρασίες αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία. Συμμετείχαν 10... Χθες καταρχάς να πούμε, ήταν η πρώτη εκδήλωση που άνοιξε το πέμπτο, όπως είπατε, Welcome. Ένα φεστιβάλ, όπως το χαρακτηρίζουμε, υποδοχής των εισερχόμενων φοιτητών και όχι μόνο, βέβαια. Mm-hmm. Αυτή είναι η αφορμή. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα φεστιβάλ, στην ουσία είναι μια μεγάλη γιορτή για να υποδεχτούμε τους φοιτητές, αλλά και για να γνωριστούμε καλύτερα. Γιατί είναι ένα τετραήμερο με μουσική, χορό, θέατρο, με πολλές εθελοντικές πρωτοβουλίες, εικαστικά, ώστε να δώσουν πραγματικά έτσι, ένα όμορφο δείγμα των δραστήριων και ενεργών ανθρώπων που ζουν και δημιουργούν στην πόλη μας. Και στο πλευρό του στέκονται και συμμετέχουν πολλοί φορείς του Δήμου, οργανώσεις, σύλλογοι, αλλά και εθελοντικές άτυπες ομάδες. Και σε αυτό το καλωσόρισμα των φοιτητών είναι καλεσμένη όλη η πόλη και ειδικά οι νέοι που συνδιαμορφώνουν και το πρόγραμμα με τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες τους. Είναι αυτοί που βρήκαν και το πολύ έτσι θεωρούμε έξυπνο όνομα, το Welcome. Να πούμε λοιπόν ότι χθες ήταν μια πραγματικά μεγάλη γιορτή της παράδοσης κυρίως όμως από την σκοπιά των νέων, γιατί οι 10 οργανώσεις πολιτιστικοί σύλλογοι που συμμετείχαν ήταν τα νεμικά τμήματα και τα σχετικά τους τμήματα και πραγματικά το όλοι μαζί και αντάμα όντως έγιναν, ήταν όλοι μαζί, χορεύανε ο ένας τους χορούς του άλλου και εμάς αυτή η εικόνα ήταν πραγματικά πολύ όμορφη και είναι η εικόνα αυτή που θα θέλουμε έτσι να βλέπουμε στην πόλη μας. Μια πόλη που χαρακτηρίζεται ως η πόλη των νέων και θεωρώ για μας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα να έχουμε τόσους νέους ανθρώπους και δυναμικούς και ενεργούς στην πόλη μας. Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμα. Δίνει τώρα τις σημερινές εκδηλώσεις που ξεκινάνε στις 6 το απόγευμα στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Να πούμε καταρχάς ότι όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και είναι ένα τουρνουά τίτσου, σκάκι και επιτραπέζιων στο οποίο συμμετέχει και ο σκακιστικός όμιλος Κομωτινής, η Ένωση Κυπρίου Κομωτινής και οι Bottom Manners που οι οποίοι υποστηρίζουν αυτά τα τουρνουά. Στις 9 θα έχουμε πάλι το χώρο εκεί μπροστά από το σπαθί, θα γεμίσει με...
0: Από τις λίγες φορές που αξιοποιείται αυτός ο χώρος, έτσι, πέρα της κατάθεσης των στεφάνων. Νομίζω οι νέοι Έχουν βάλει στόχο να τον ομορφύνουν ακόμα περισσότερο. Είναι ένα μνημείο. Έχουμε... Όπως και να το κάνουμε, είναι το μνημείο της πόλης. Είναι το εμβληματικό μνημείο της πόλης. Όπως και να το κάνουμε.
1: Είναι ένα τοπόσιμο.
0: Αυτό, ναι. Γεια σας, ναι, αυτό είναι. Ναι.
1: Συνδέεται...
0: ναι.
1: Τέτοιες εκδηλώσεις γίνονται στο πάρκο, γιατί θέλαμε από την αρχή να αναδείξουμε και το πάρκο της Κομωτινής Αγίας Παρασκευής. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα κομμάτι του πάρκου και μετά συνεχίζουμε και με την πλατεία, δηλαδή όλο αυτό το θεωρούμε ενιαίο. Mm-hmm. Γι' αυτό και χθες είχε κλείσει και ένα κομμάτι του δρόμου, γιατί ήταν τόσος ο κόσμος,
0: ο κόσμος
1: που
0: ωραία.
1: Χρειάστηκε. Και το βράδυ λοιπόν πάλι σήμερα θα γεννήσει ο χώρος αυτός με μουσική άλλου είδους, με λάτι, με σάλσα, μπατσάτα. Mm-hmm. Μια εκδήλωση που γίνεται σε συνεργασία με τους Alma Libre. Mm. Και στις 9.30 στο Διπεσέ, Κομωτινή, στο τμήμα ενηλίκων του Θεατρικού Εργαστηρίου Επισκηνής, θα παρουσιάσει την παράσταση ΜΑΤ της Νανάη Λιδάκη, όπου σε αυτό στην ουσία παρουσιάζονται οι σχέσεις όπως δημιουργούνται στην εποχή των social media και των εφαρμογών γνωριμιών, κάτι που αφορά και ενδιαφέρει τους νέους. Mm-hmm. Εδώ θα ήθελα να πω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις, mm-hmm. όλο το Welcome, είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Κομωτινής και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, mm-hmm. αλλά και το Εξάγωνο, το Κέντρο Νεολαίας του Δήμου Κομωτινής, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, με την υποστήριξη της περιφέρειας και την Ανατολικής Μακεδονιάς και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Τώρα, το Σάββατο, στις 10-10, έχουμε στις 6, ξεκινάει το Welcome Πάει και Εθελοντισμός για έκτη χρονιά, γιατί το Παπάκι Εθελοντισμός το γινόταν και πριν το Welcome. Για έκτη λοιπόν χρονιά, έτσι το πιο ζωντανό κύτταρο της πόλης μας, οι δραστήριοι άνθρωποι της θα είναι πάνω, φέτος θα είναι πάνω από 50 οι εθελοντικές οργανώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι. Θα βρίσκονται, όπως είπαμε, στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής και σας περιμένουμε για να συστηθούν και να συνεργαστούν σε μια μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού. Ενώ παράλληλα θα γίνουν και τρεις καλλιτεχνικές εκθέσεις σε συνεργασία με τους Συλλόγους Καλλιτεχνών Ροδόπης Αθηνίων, τη φωτογραφική ομάδα Κομωτινής και την καλλιτεχνική κοινότητα νέων. Και θα συνεχίσει στις 9 η ώρα με τους Ματζόβολη. Είναι μια νεανική μπάντα, μια πενταμελής νεανική μπάντα στην κεντρική πλατεία. Αλλά να πούμε ότι τη συναυλία την ανοίγουν η ΑΜΟΚ, το μουσικό τμήμα της καλλιτεχνικής κοινότητας νέων. Mm-hmm. Ενώ το βράδυ, πάλι στις 9.30, θα παιχτεί η παράσταση που είπαμε με τίτλο ΜΑΤ. Πάλι στο ΔΠΣΕ, δωρεάν. Mm-hmm. Και τώρα να κλείσουμε με την Κυριακή, όπου στις 11 η ώρα στο Εθνικό Παθαρχικό Στάδιο Κομωτινής θα ξεκινήσει ένα περπάτημα συμβολικό με τίτλο «Βαδίζω στον δρόμο για την ελπίδα», με σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών. Mm-hmm. Και αυτό πραγματοποιείται από το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής και την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδα.
0: Είναι στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν ξεκινήσει από τον προηγούμενο μήνα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Της καμπάνιας που γίνεται, ναι, ναι.
1: Η ομάδα Αλυσίδα Ελπίδας του νοσοκομείου, του Σεισμανόγλιου. Και να πούμε επίσης ότι αυτό το θεωρήσαμε μια πολύ σημαντική δράση να ενταχθεί σε ένα νεανικό φεστιβάλ. Και να πούμε ότι θα συμμετέχει και η δομική ομάδα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και η ομάδα νεολαίας φοιτητών του Δημοκρατικού Ομίλου Κομωτινής. Mm-hmm. Και το βράδυ, στις 8 η ώρα, θα κλείσει όλο αυτό το πλούσιο και νεανικό και δροσερό και δυναμικό τετραήμερο με το μουσικό συγκρότημα Κούπες, mm-hmm. στο πάρκινγκ στο ίδρυμα που είναι στο ίδρυμα του Παπα-Νικολάου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά τα όμορφα θα γίνουν, γίνανε και θα γίνουν, θα συνεχίσουν. Και πραγματικά θεωρούμε, είναι πολύ σημαντικό, αυτό το τονίζω κάθε φορά, ότι σε όλες αυτές τις δράσεις συμμετέχουν ενεργά νέοι και είναι αυτοί οι οποίοι συνδιαμορφώνουν και το πρόγραμμα. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι ενεργοί, που βρίσκουν κίνητρο να συμμετέχουν σε πολλές και ουσιαστικές δράσεις. Και είναι σημαντικό οι φοιτητές που έρχονται, γιατί χτες εκεί στη δράση αυτή, στην εκδήλωση αυτή, γνωρίσαμε και είδαμε και γονείς φοιτητών από όλη την Ελλάδα, που μας λέγανε αυτό το πράγμα, πόσο ζωντανή και πόσο όμορφη βρίσκουν την Κομωτινή. Και είναι σημαντικό να... ότι ο Δήμος αγκαλιάζει τους συνεισεχόμενους φοιτητές με μια τέτοια εκδήλωση που δείχνει έτσι μια πολύ όμορφη εικόνα της πόλης μας, μια πολύ ζωντανή.
0: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια δεν έχει αυτή τη ζωντάνια που είχε, είναι η αλήθεια. Δεν αναφέρομαι μόνο στο φεστιβάλ, αναφέρομαι γενικότερα. Δεν είναι το παρόν των φοιτητών, των νέων, δεν ξέρω, δεν το νιώθουμε τόσο έντονο και ίσως με αφορμή αυτό το φεστιβάλ να προκύψουν όλες εκείνες οι συνδέσεις για να γίνει αυτό και μεγαλύτερο και πιο ουσιαστικό. Αυτό που είπατε, να έχουν λόγο οι νέοι στα δρόμενα της πόλης. Στην ουσία με το welcome δεν τους λέμε μόνο απλά καλώς ήρθατε, το λέτε και στο δελτίο τύπου σας. Ελάτε μαζί να φτιάξουμε την πόλη μας ακόμα πιο όμορφη.
1: Κύριε Μαχαίρα, η πόλη μας, εγώ το λέω πολλά χρόνια, έχει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι μία πόλη των νέων. Γιατί αναλογικά με τον πληθυσμό μας, το κομμάτι το νεανικό είναι μεγάλο. Τώρα,
0: να ενεργοποιηθεί όμως κάπως περισσότερο. Αυτό, ναι, ναι.
1: Και εμείς λειτουργούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Και το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού του Δήμου, όταν στο κέντρο δραστηριοποιούνται πάνω από 100 εθελοντές μέσα από τις 4 εθελοντικές ομάδες, όταν οι νέοι σήμερα, ας πούμε, εθελοντές μας είναι σε μία δράση που κάνουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια για την οδική ασφάλεια. Mm-hmm. Όπου εθελοντές πηγαίνουν στο Μέγαρο Μουσικής και βοηθάνε με όποιο τρόπο για τη διάρκεια των δηλώσεων του Μεγάρου. Εθελοντές στην άλλη εβδομάδα που ξεκινάει η εβδομάδα δημόσιας υγείας της περιφερειακής διεύθυνσης δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας, οι εθελοντές θα είναι πάλι εκεί. Θέλω να πω ότι οι εθελοντές, οι νέοι, είναι, αν τους δίνεις κίνητρο
0: αυτό,
1: και αν τους στηρίζεις...
0: Αυτό, να τους δώσουμε και άλλα κίνητρα. Ναι, αυτό, να τους δώσουμε και άλλα κίνητρα. Να τους δώσουμε και άλλα κίνητρα, να ξεκινήσει ένας διάλογος με τους νέους, με τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα και εργαλεία που μπορούμε να φέρουμε τους νέους σε επαφή με την πόλη, να μπορούν να ακουστούν οι ιδέες τους, να εφαρμοστούν κάποιες από αυτές, γιατί έτσι θα κερδίσουμε και τους νέους αυτούς ανθρώπους να μείνουν στην περιοχή μας. Ένα πολύ σημαντικό.
1: Και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων είναι ένα ζωντανό κομμάτι που το 4-4,5 χρόνια έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και σε αυτή τη, στο Welcome είχε πάρα πολύ σημαντικό και ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στο να διαμορφωθεί, όχι τώρα και από το ξεκίνημα. Όταν καθίσαμε και συζητάγαμε με τον Δήμαρχο και πώς θα διαμορφωθεί αυτό το φεστιβάλ υποδοχής φοιτητών, μια γιορτή υποδοχής φοιτητών, είχαν και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν μπορούμε όμως συνέχεια να είμαστε πώς να σας πω, πρέπει να βλέπουμε και τις θετικές πλευρές. Αυτό που γίνεται με την νεολαία δεν γίνεται μόνο στην Κομωτινή. Mm. Το ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πλέον. Οι νέοι είναι προβληματισμένοι πολύ. Βλέπετε τι γίνεται γενικότερα γύρω μας και στον κόσμο. Δεν υπάρχει προοπτική πολλές φορές.
0: Να τη δημιουργήσουμε λοιπόν. Πρέπει να τη δημιουργήσουμε αυτή τη νέα προοπτική. Είναι. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Και εσύ είναι ναι. τα μέσα όταν μεταδίδεται τέτοιες ειδήσεις, τέτοιες πρωτοβουλίες που παίρνουν οι νέοι, όταν στηρίζεται όλη
0: Βέβαια,
1: αυτή την δημιουργία και τις πρωτοβουλίες τους, εμείς από την πλευρά μας, ο Δήμος, που δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε ότι επί πολλά χρόνια ο Δήμος Κομωτινής διαχρονικά έχει στηρίξει ουσιαστικά τη νεολαία και γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί και ως η πόλη των νέων και γι' αυτό...
0: Θέλω και άλλα πράγματα να δω, κυρία... Λουίζα, θέλω να δω και άλλα πράγματα. Σε μια πόλη των νέων θέλω να δω όχι σαν δημοσιογράφος, σαν κάτοικος αυτής της περιοχής. Θέλω να δω και άλλα πράγματα, να τους, τα κίνητρα πλέον να μεταφράζονται σε πράξη. Δεν το έχω δει ακόμα αυτό και αυτό είναι μια πρόκληση. Δεν το λέω σαν δημοσιογράφος, γιατί σαν δημοσιογράφος μπορεί να χρησιμοποιήσω άλλη γλώσσα. Σαν πολίτης θέλω οι νέοι να ακούγονται οι προτάσεις τους, να ακούγονται από το Δήμο, να ακούγονται από την περιφέρεια και να μπορεί να πάρει αυτή η πόλη αυτό που λέμε, να γίνει η πόλη των νέων, εδώ που ακούγονται οι νέοι και ξεκινούν νέα πράγματα. Αυτό θέλω να το δω στην πράξη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε. Να το στηρίζουμε.
0: Αυτό,
1: βεβαίως,
0: βεβαίως. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο.
1: Όλα καλά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στα βουνά. Πάμε στα βουνά. Πάμε στα βουνά να συναντήσουμε... Ναι, να συναντήσουμε την κυρία Γεύση του Λουμίδου σε μια διαφορετική φθινοπορεινή εμπειρία. Είσαι εδώ ή έφυγες?
2: Εδώ είμαι, δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν, είναι η Γεύση του Λουμίδου, αγαπημένη. Την έχουμε υιοθετήσει τη γεύση, γιατί τι να κάνουμε, δίνει γεύση γενικώς παντού. Στην επικαιρότητα, γαστρονομικά θέλετε, έτσι, με φωτεινά παραδείγματα θέλετε... Τις δυσκολίες πώς αντιμετωπίζει, θέλετε, δίνει γεύση σε όλα αυτά, τι είπα πάλι. Λοιπόν, τι θα γίνει την Κυριακή, γεύση μου, εκεί στα Κομνηνά, στο χώρο του Μελιγεύση, στην Οικοτεχνία
2: Μελιού?
0: Καλημέρα,
2: Βασιλική μου, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, έτσι. Mm-hmm. Μια γλυκιά πρωινή, καλημέρα φθινοπορεινή από τα Κομνηνά της Ξάνθης. Εδώ την Κυριακή έχουμε γεύση του βουνού, χρώματα της παράδοσης. Mm-hmm. Έχουμε μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Ινοποιείο Πασάς. Mm-hmm. Και την Ανδριανίτη Λοϊζίδου και θα περάσουμε όπως πάντα υπέροχα. Έχουμε καταρχάς γευσιγνωσία των προϊόντων. Mm-hmm. Έχουμε εινογνωσία. Θα κάνουμε παρέα με τους επισκέπτες μας που θα έρθουν και θα μπουν στην παρέα του Μελιγεύσης. Θα ζυμώσουμε παρέα οτία. Να μάθουμε τη συνταγή.
0: Τα οτία πια τα έχω μάθει. Πω, οτία με μέλι.
2: Ναι, αλλά μπορείς να τα κάνεις.
0: Όχι. Ναι, έχω εσένα.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Έχω εσένα, έχω τη Χρύσα τη Μαυρίδου εδώ.
2: Έτσι, έτσι. Τις καλύτερες έχεις. Τη Μαυρίδου έχεις, δεν κάνετε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μετά έχουμε ζωγραφική σε ποτήρι. Για τα μεγάλα παιδιά.
0: Για μας.
2: Ναι, ναι, για τα μεγάλα παιδιά. Ναι. Εγώ το παιδάκι μέσα μου δεν το αφήνω. Και έχουμε και ένα δημιουργικό εργαστήρι για τα μικρότερα παιδάκια. Mm-hmm. Και έτσι θα συνδυάσουμε μια Κυριακή στο βουνό που θα δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους να κάνουν κάτι με τα χέρια τους, να δοκιμάσουν τις γεύσεις του τόπου, να γευτούν τα προϊόντα και τις παραδόσεις του, να μάθουν και λίγα πραγματάκια για το κρασί, την Ινοποιία, τη μελισσοκομεία, τα μέλια. Να δοκιμάσουν την τύχη τους και στην παρασκευή ποντιακών συνταγών.
0: Αχα.
2: Και θα έχουμε και μία ζεστή σούπα να προσφέρουμε στους φίλους μας.
0: Τι, τραχανά?
2: Όχι, όχι, τανωμένο σορβά.
0: Α, και θα σε ρωτούσα, γιατί έχασα λίγο τι είναι ο τανωμένο σορβάς.
2: Η τανέα, τανωμένο σορβάς ή χοχολιάρκο, είναι μία σούπα.
0: Αχα.
2: που έχει, ανάλογα με την περιοχή του πόντου, έχει διαφορετικές ονομασίες. Η γεύση της όμως είναι ίδια και μοναδική. Περιέχει μέσα στραγγιστό γιαούρτι, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Εδώ έτσι περισσότεροι το γνωρίσουμε. Δηλαδή έχουν πασκητά.
0: Τι γιαούρτι. Πρόσεξε τι θα πεις. Ναι. Α, στραγγιστό.
2: Πασκητάν, πασκητάν. Αχα. Το λέμε εμείς. Πασκητάν. Αχα. Είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Από το γνωστό στραγγιστό, όσοι γνωρίζουν την Ποντιακή θα καταλάβουν. Έχει μέσα κορκότο ή πληγούρι και βούτυρα γυλαδινό και δυόσμο.
0: Α, μάλιστα. Τι ωραία. Αχνιστό, αχνιστό.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, και λίγο, πώς το λένε, Ευαγγελία τώρα, ναι, μας έχεις λέει ξελιγώσει, λέει η τεχνικός μου, Ευαγγελία Ιθαδωρίδου. Και λίγο μπούκοβο από πάνω.
2: Αν το θέλετε και το
0: μπισκοτήτε,
2: γιατί όχι. Από εμέν μακρά. Εγώ δεν. Εγώ δεν.
0: Εμείς ναι, εμείς μια χαρά. Ναι, ναι.
2: Να έρθείτε, να έρθείτε.
0: Λοιπόν,
2: η είσοδος έχει 30 ευρώ για τους ενήλικες. Και 10 ευρώ για τα παιδιά άνω των 10 ετών. Φυσικά σε τρίτεκνες και πολυτέκνες οικογένειες και μονογονείς διαχειριζόμαστε λίγο διαφορετικά την τιμή. Mm-hmm. Ο κόσμος να ανέβει, να γνωρίσει τον τόπο. Είναι μια γεμάτη εμπειρία. Δημιουργεί στιγμές, μνήμες. Και οι γεύσεις μένουν.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι όλα αυτά δένονται με γεύσεις, που η γεύση είναι αυτή που σε βοηθάει να επιστρέφεις σε αυτή την πολύ ωραία εικόνα. Και σε ένα φθινοπορεινό σκηνικό, από ό,τι μας γράφεις, ήδη έχουν ξεκινήσει τα χρώματα του φθινοπόρου.
2: Ναι.
0: Φέτος πολύ πιο, δηλαδή άλλες φορές πηγαίναμε Νοέμβρη, Δεκέμβρη για να δούμε αυτά τα ωραία χρώματα, αλλά τώρα έκανε. Γιατί βλέπουμε και φθινόπωρο φέτος, είναι η αλήθεια.
2: Έτσι, τα ωραία χρώματα πηγαίνουν και με τις χαμηλές θερμοκρασίες, αγαπημένοι μου.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής μια χαρά φθινόπωρο, λίγο και λίγο τσιμπημένο φθινόπωρο, θα έλεγα. Από εβδομάδα αλλάζει, λέει ο καιρός. Για να δούμε.
2: Με το καλό. Εγώ χαίρομαι που το όνομά μου ταιριάζει και δίνει και χρώμα σε αυτό που γίνεται εδώ πέρα.
0: Α, εγώ είδες, το είπα, χωρίς να το... Δηλαδή, λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς. Όλα αυτά θα γίνουν σε μια μέρα.
2: Ναι, ξεκινάμε στις 11. Θεωρώ ότι μέχρι λίγο να...
0: Μην κουνιέσαι, σε χάσαμε τώρα, δεν σε ακούμε καλά. Πού είσαι?
2: Είμαι στο μπαλκόνι μου.
0: Πάνε στο εκεί που είναι δυνατό το σήμα.
2: Ναι.
0: Πάνε εκεί που είναι δυνατό το σήμα, γιατί δεν σε ακούμε.
2: Αυτό είναι το...
0: Εκεί.
2: Αυτό είναι το μόνο μου πρόβλημά μας.
0: Ναι, μην εκεί. Λοιπόν,
2: Λεμένα.
0: Από τις 11 το πρωί είπες τα Κομνηνά.
2: Ναι, ξεκινάμε στις 11, έχουμε ώρα έναρξη, ώρα ότι θα ξεκινήσουμε κανονικά ένα 20 λεπτό μετά, λίγο να βοηθούμε, να μαζευτούμε έτσι και σιγά σιγά. Και θα πάει μέχρι τις 3.30-4, ητάζω. Για κάποιος θέλει να παραμείνει στο χώρο παραπάνω, μπορεί με μεγάλη χαρά. Θα είναι μια γεμάτη μέρα και φυσικά μετά μπορεί να γνωρίσει την υπόλοιπη περιοχή.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ εμείς ό,τι κάνουμε...
0: Πάλι δεν σε ακούμε γεύση, δεν σε ακούμε καλά. Είναι κρίμα, λες τόσο όμορφα πράγματα για μια όμορφη Κυριακή που θα...
2: Δεν ακούγομαι
0: καθόλου. Τώρα, εδώ είσαι. Ναι.
2: Δεν σε εγώ γι' αυτό με την Κοσμοτέ, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Δεν υπάρχει Κοσμοτέ πια, πάει. Telecom.
2: Είμαι στην Telecom.
0: Άλλαξε, έφυγε ο ΤΕ σε μια μέρα και ναι.
2: Ναι, αυτό που έλεγα και δεν ακουγότανε είναι το εξής. Ότι εμείς εδώ στο Μελιγεύσης, ό,τι και να κάνουμε, ο γνώμονας ο βασικός δεν είναι μόνο η βιωσιμότητα του Μελιγεύσης. Είναι και η βιωσιμότητα του τόπου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος.
0: Δεν την ακούμε. Ενώ σ' ακούμε, ξεκινάει καλά, μετά δεν μπορούμε να σ' ακούσουμε καλά σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Πες μας κάτι, για να δούμε άλλη μια φορά αν μπορούμε να σε πιάσουμε. Όχι, δεν μπορούμε να σ' ακούσουμε γεύση. Ακούγεται πολύ αλλοιωμένη η φωνή σου και δεν μπορούμε να βγάλουμε νόημα από αυτά που λες. Πάμε άλλη μια φορά.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Όχι.
2: Δεν έχω καλό σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όμως είπε κάποια πράγματα η γεύση του Λουμίδου. Κυριακή 11 Οκτωβρίου ανηφορίζουμε στα Κομνηνά της Ξάνθης, στο χώρο του Μελιγεύσης, για να βιώσουμε αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, τις γεύσεις του βουνού, τα χρώματα της παράδοσης, μικρή και μεγάλη κοντά στις γεύσεις, γιατί γενικά δεν θέλουμε να οδεύουμε σε μια άνοστη ζωή που είμαστε δυστυχώς. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που μας καλούν πίσω στην ουσία και μέσω αυτών των εκδηλώσεων, γιατί η ουσία είναι επιστροφή στη φύση. Εκεί είναι το περιβάλλον του ανθρώπου. Επιστροφή στη φύση. Σε έχω? Λοιπόν, σε έχω αλλά δεν σε ακούω δυστυχώς, γεύση μου. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε. Να είσαι καλά.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Μοναδικά ερμηνευμένο από την Ελένη Τσαλιγοπούλου του Γιώργου Ανδρέου, δεν είναι? Ευαγγελία μου, δώσ' μου λίγο. Νομίζω. Υπέροχο τραγούδι. Μερικές φορές τα τραγούδια τα λένε τόσο όμορφα σε 3 λεπτά όσα δεν χρειάζεται να πεις. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας καλεσμένη. Συνήθως Πέμπτη ή Παρασκευή μιλάμε με συγγραφείς και θα μιλήσουμε με ένα επίσης φωτεινό κορίτσι, όνομα και πράγμα, η Φωτεινή Ναούμ, η οποία είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά την έχω γνωρίσει και τη θαυμάζω. Γιατί? Γιατί τα καταφέρνει όλα. Με ό,τι και να καταπιάνετε, δεν φοβάται τίποτα, τα καταφέρνει όλα. Είναι και εκπαιδευτικός, είναι και συγγραφέας, είναι και ψυχοθεραπεύτρια. Λοιπόν, εμείς όμως θα πάμε στο τελευταίο της βιβλίο, με τη Φανούλα. Δεν ξέρω αν έχει αυτοβιογραφικό χαρακτήρα αυτό, θα μας το πει η ίδια. Είναι μια συλλογή διηγημάτων από τις εκδόσεις Κύφαντα. Τα λέω σωστά? Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, που σωστά τα λες νομίζω.
0: Λίγο πιο, δεν ξέρω αν έχεις ακουστικά, να μας μιλήσεις από τη συσκευή σου, γιατί δεν σε ακούμε καλά.
1: Ωραία, ωραία. Μου ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Λίγο καλύτερα. Λοιπόν, τα είπα, λέω, καλά, δεν είπα κάτι που δεν ισχύει.
1: Όλα καλά. Ευτυχώς η ζωή μου έχω ασχοληθεί με πολλά πράγματα. Θεωρώ με το ίδιο πάθος με όλα.
0: Αχα, έτσι ακριβώς. και είχαμε κάνει μαζί στο... Όταν είχε έρθει εδώ η ΕΣΕΝΘ και έκανε ένα εργαστήρι, είχαμε περάσει πάρα πολύ όμορφα με εκείνο που μας έβαλες να κάνουμε. Και είπαμε ότι θα τα ξανακάνουμε και περιμένουμε, κυρία Δασκάλα. Να μας καλέσεις.
1: Είχα διάφορα που τρέχανε φέτος και το δυσκόλεψε. Αλλά ναι, συντονίζω, έχει δημιουργική γραφή σε ομάδες πάνω από 10 χρόνια, κοντά 15 πια.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και πραγματικά μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Το απολαμβάνω το ίδιο.
0: Μα το απολαύσαμε κι εμείς και εγώ έτσι πήγα να αγχωθώ λίγο, αλλά το έκανες έτσι με ένα πολύ ωραίο τρόπο που μας ξεκλείδωσες. Λοιπόν.
1: Είχα σαρίσει τα δυσκή ομάδα. Ναι, πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Φανούλα. Τι είναι η Φανούλα?
1: Η Φανούλα είναι το 10ο βιβλίο μου έτσι, που εκδίδεται, όχι που έχω γράψει, γιατί έχουμε γράψει περισσότερα, αλλά αποφασίζουμε πάντα κάτι άλλο. Η Φανούλα είναι κάτι διαφορετικό, είναι η πρώτη φορά που έχω, που παρουσιάζω έτσι, συλλογή διηγημάτων, μικροδιηγήματα, δηλαδή δεν είναι πάνω από σελίδα του καθένα. Εγώ θα τα πω ιδιαίτερα αυτά, γιατί θεωρώ ότι είναι έτσι πολύ συμπυκνωμένος λόγος.
0: Ναι.
1: Η Φανούλα είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Γεννήθηκε με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν μέσα από μια δική μου περσόνα, εξού και το Φανή, η Φωτεινή κτλ. Είναι μια κοπέλα που είναι, περιγράφει τις σκηνές από το τι αισθάνεται από τη ζωή της και όλα αυτά. Έχει δημιουργηθεί στο διαδίκτυο πριν πάρα πολλά χρόνια. Όταν είχα αποφασίσει να ανοίξω ένα προφίλ στο οποίο θα με γνώριζε κανείς. Ήταν κάτι έτσι πολύ καλλιτεχνικό, δεν είχα δει εγώ τότε, μια σπρώμαυρη φωτογραφία και από κάτω μικρές ιστορίες. Ξεκίνησα χωρίς να ξέρω που θέλω να το πάω. Ήθελα απλά λιγάκι να δω πώς θα δεχόταν ο κόσμος έτσι μια καινούργια γραφή, μια καινούργια έτσι,

0: προσέγγιση από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει. Αυτό που είπε ήταν κάτι μαγικό. Αυτή η φανούλα άρχισε σιγά σιγά, φέι λεγόταν το προφίλ, φανούλα άρχισε να γίνονται για τους φίλους και ακόλουθοι με άρχισαν να γίνονται πολύ πολύ πολύ. Με τον Γιώργο ξεκίνησα να μου ζητάνε από εκδοτικούς να το εκδώσω χωρίς να ξέρουν ποια είμαι, ποια είναι από πίσω και όλα αυτά. Είχε έτσι μια πολύ ωραία δική της ιδιαίτερη ιστορία. Οπότε όταν σταμάτησα πια να ασχολούμαι με αυτό το προφίλ, αφού για 2-3 χρόνια το είχα χαρεί τόσο πολύ που έλεγα πως είναι το πιο διαδραστικό μου βιβλίο. Δεν έγραφα τίποτα άλλο εκείνο το διάστημα. Όταν καταλάγιασε όλο αυτό, γιατί είχε μέσα πολύ ένταση, θα χρειαζόμουν πολλή ώρα για να μιλήσω και για το πώς το βίωναν οι άνθρωποι και για το πώς το βίωνα εγώ. Όταν λοιπόν αυτό έκατσε, γιατί είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλές ιστορίες εκεί μέσα, σκέφτηκα μήπως τώρα είναι η ώρα, ας πούμε, κάποια από αυτά να τα μοιραστώ με το πιο ευρύ κοινό, εν πάση περιπτώσει.
1: Και έτσι λοιπόν. Και έτσι. Άρα υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία μέσα.
0: Όχι αυτούσια, η φανούλα είναι μια πάρα πολύ τολμηρή. Τολμηρή με την έννοια ότι δεν φοβάται να μιλήσει ομά.
1: Γιατί φοβάται η φωτεινή Ναούμ. Δεν είναι τολμηρή. Δεν είναι τολμηρή.
0: Αυτή είναι ακόμα περισσότερο.
1: Έλατε. Αυτό λέω κι εγώ.
0: Δεν χρησιμοποιεί σωστά τη σύνταξη, τη γραμματική. Δηλαδή παίζει με, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι και οι άνθρωποι που διαβάζουν πώς βρίσκουν, πώς το σχολιάζουν. Αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ ατόφια, έτσι αληθινή, έντονα ερωτική, με κατανόηση προς τους πάντες, έχει και ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα θα βρούμε, βρίσκουν οι άνθρωποι κομμάτια τους εκεί. Γενικά, ακόμα και σε μια θεατρική παράσταση, σε ένα βιβλίο, οτιδήποτε, τα δικά μας κομμάτια βρίσκουμε εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Και κάπως δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται. Τώρα θα χρησιμοποιήσω και την άλλη σου, θα αξιοποιήσω μάλλον και την άλλη σου ιδιότητα ως ψυχοθεραπεύτρια. Εκεί γίνεται και η θεραπεία ή δεχόμαστε παρηγοριά βλέποντας αυτά τα κομμάτια.
0: Και θα μιλήσω κυρίως για τα βιβλία που τα γνωρίζω καλύτερα. Δεν ανακαλύπτουμε τίποτα καινούριο. Δηλαδή δεν μπορεί ένα βιβλίο να μας επηρεάσει, να διαβάσω κάτι και θα πω από πώς δεν το σκέφτηκα. Συνήθως το έχουμε ήδη σκεφτεί, απλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι όντως αυτό που είπες, κάτι δικό μας που εκείνη την ώρα αναφύρεται. Και που παίρνει υπόσταση, παίρνει φως. Και όταν αρχίζουμε πια και δεχόμαστε αυτό που πραγματικά συμβαίνει, που είμαστε, που νιώθουμε και όλα αυτά, νομίζω είναι το πρώτο βήμα προς την αποδοχή και την ελευθερία.
1: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν γίνεται και η απελευθέρωση μέσα από
0: αυτό. Η απελευθέρωση δυστυχώς με την ηλικία είναι αρκετά δύσκολο και δυσκολοδιάβατο μονοπάτι. Αλλά πιστεύω ότι όλοι αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε.
1: Όλοι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Οπότε τώρα σε ποια φάση σε βρίσκουμε?
0: Τώρα είμαι σε φάση που με το καλό μέσα στις επόμενες μέρες θα σας ενημερώσω σχετικά. Θα γίνει μια δεύτερη έκδοση της φανούλας, η οποία θα είναι και εμπλουτισμένη ελαφρώς και τα λοιπά. Οπότε θα λιγάκι θα κοινοποιήσουμε όλο αυτό και θα το τρέξουμε. Και αν πάνε όλα καλά θα ξεκινήσω σιγά σιγά και κάποιες ομάδες δημιουργικής που θα έχουν μέσα λιγάκι ψυχολογικές προεκτάσεις.
1: Α, τώρα θα είναι συνδυαστικό. Θα είναι ακόμα πιο θεραπευτικό, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, θα είναι σίγουρα πάρα πολύ, θα έλεγα απολαυστικό, αλλά με έναν πολύ βαθύ, ελπίζω, τρόπο.
1: Πλέον τώρα, πας σε ένα άλλο επίπεδο από το αυτογνωσιακό, ίσως, σε ένα λίγο πιο βαθύ επίπεδο.
0: Το μοίρασμα το είδες και εσύ, το βίωσες παρότι
1: ήταν. Ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάπως μια διστακτικότητα.
0: Δισταγμό, ναι.
1: Αλλά
0: είναι πάρα πολύ όμως η ζεστασιά που εκπέμπει μια ομάδα, το μοίρασμα, το δέσιμο, το άνοιγμα.
1: Ήταν και η ομάδα, δεν ξέρω. Ήταν όλα συνομώτησαν για να είναι ωραία.
0: Ευχαριστώ, χαίρομαι πολύ που το ακούω.
1: Ναι, και γι' αυτό θέλαμε να το ξαναζήσουμε. Λοιπόν, δεύτερη έκδοση της φανούλας. Ωραία.
0: Δεύτερη έκδοση, ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ θα θέλαμε να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή, όταν σου το επιστρέψουν.
0: Ναι. Και θα το φροντίσουμε.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Ποιο είναι το μήνυμα που έχεις να μας δώσεις και σαν συγγραφέας, αλλά και σε έναν άνθρωπο που πλέον περπατάει στα μονοπάτια, τα δύσκολα, τα γοητευτικά, τα θεραπευτικά, τα αυτογνωσιακά, τα έχεις ζήσει.
0: Τα έχω ζήσει, γιατί με ενδιαφέρουν να
1: μπορούν
0: και όλα αυτά. Θα έλεγα ότι αυτό το κοινότυπο, αλλά νομίζομαι πολύ ότι ζεις όσο πιο κοντά μπορείς στον εαυτό σου.
1: Να ζεις όσο πιο κοντά μπορείς στον εαυτό σου. Πώς γίνεται αυτό?
0: Το θέλει πολλές ρήξεις, γιατί πολλές εντάσεις ή και όχι, και πολύ προσωπική έτσι, καλλιέργεια και καλλιέργεια. Εγώ δεν θεωρώ ότι η τέχνη πάντα εξανθρωπίζει και βοηθάει, και πολύ μεγάλη εσωτερική αναζήτηση. Και τόλμη, έτσι, δηλαδή να βρεις τον τρόπο να τολμήσεις όχι κάτι τεράστιο, από μικρά πράγματα. Και δηλαδή για να διανύσεις ένα τεράστιο μονοπάτι πρέπει να κάνεις τα πρώτα βήματα. Έχεις και ένα από αυτά τα βήματα.
1: Και βέβαια, επειδή υπάρχουν θέματα και γεγονότα που μας αποσπούν, καλό θα είναι σε καθημερινή βάση να ακούμε ξεκινήσουμε να ακούμε τον εαυτό μας. Όχι να μην θέλουμε να μείνουμε μόνοι, γιατί για κάποιο λόγο, να ξεκινήσουμε να ακούμε τον εαυτό μας. Το λέω και για μένα, δεν το λέω μόνο.
0: Μα ναι, νομίζω μας αφορά όλους. Εγώ και στο γιο μου λέω συνέχεια ότι η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη και γι' αυτό ίσως και τόσο εγωιτιστική, που το μόνο που σου μένει στο τέλος, δηλαδή θα το πάει πολύ κοινότυπα, αυτό που λέγανε ότι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, χωρίς να ενοχλούμε τον άλλο, ζήσε απόλαυσε τη ζωή σου. Με όποιον τρόπο αγαπάς.
1: Την
0: κάθε στιγμή μπορείς να τη χαίρεσαι. Όποτε μπορείς και όπως μπορείς.
1: Μάλιστα. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Φωτεινή Ναούμ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι και η δεύτερη έκδοση. Θα χαρούμε πολύ να κάνουμε κάτι από κοντά και εδώ. Καλή συνέχεια. Ό,τι
0: καλή
1: καλύτερο.
0: Συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ.
0: Συνέχεια.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενή μας καλεσμένη. Πάντοτε την Παρασκευή τα θέματα είναι περισσότερα, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο και θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να αναδεικνύουμε και το έργο που κάνουν. Θα πάμε τώρα στην Ξάνθη, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, που παρουσιάζει την έκθεση χειροποίητων κατασκευών της ξανθιώτισσας δημιουργού Παρθένας Χαβατζανίδου. Την έχω κοντά μου την κυρία Χαβατζανίδου.
2: Καλημέρα, Βασιλική, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά εσείς και ευχαριστώ πολύ.
2: Που είπες πολύ ωραία το ακρόνημό μου, μπράβο, χαίρομαι. Είναι λίγο δύσκολο, ε.
1: Λοιπόν, ναι. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που είσαστε κοντά μας, παρά το ότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για σας, με τα εγγένεια που έχετε. Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο για το έργο σας, για την αγάπη σας και για αυτό που θέλετε να δώσετε σήμερα στον κόσμο με αυτή την έκθεση.
2: Ευχαριστώ καταρχάς που με πήρε τηλέφωνο. Χαίρομαι πολύ που σας μιλάω. Από Κομωτινή είπαμε.
1: Από Κομωτινή, ναι.
2: Τα φιλιά μου στην Κομωτινή να δώσω, την αγαπημένη μου γειτόνισσα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, ασχολούμαι με τις χειροτεχνίες εδώ και χρόνια. Ειδικά με το πλέξιμο που είναι η δυναμία μου. Έχω φτιάξει πάρα πολλές κούκλες με δικό μου στυλ, προσθέτω πράγματα πάνω τα οποία είναι δικά μου, που μου αρέσουν. Και είναι μια μεγάλη αγάπη εδώ και χρόνο. Και ήθελα να τη δείξω και στο κοινό, να μπουν μέσα στον κόσμο μου. Επίσης, ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Και όλα αυτά τα μάθησα σε ένα σημείο και είπα να τα εκθέσω στο Ίδρυμα σκεφτικά για να τα χαρούμε όλοι μαζί.
1: Με το πλέξιμο πότε ήρθατε σε επαφή πρώτη φορά?
2: Έχω πολλές εικόνες από
1: τη γιαγιά,
2: γιαγιά, μαμά, είπα στον Τζάκι που πλέκανε, ξέρεις, σε μετάκια από την πάτια. Εγώ δεν έπλεκα, αλλά καθώς μεγάλωνα μου μπήκε το μικρόβιο αυτό μέσα και ξεκίνησε. Και έτσι κάπως σιγά σιγά έφτασα σε αυτή την ηλικία και το τελειοποίησα με λίγα λόγια το πλέξιμο.
1: Μόνη σας.
2: Ναι, μόνη μου.
1: Αυτοδίδακτη δηλαδή.
2: Ακριβώς, μόνη μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν μπορείς να βρεις και πάρα πολλά στο διαδίκτυο για να σε βοηθήσουν. Μόνο με την εξάσκηση και την πρακτική πάνω σε αυτό που αγαπάς, μόνο έτσι τα καταφέρνεις.
1: Βέβαια, και, μα χρειάζεσαι ένα άτομο. Όλα δεν μαθαίνονται από το διαδίκτυο πια.
2: Εννοείται.
1: Δηλαδή, δεν θα. Και εδώ έρχεται να επιβεβαιώσει και αυτό το πολύ ωραίο πράγμα, αυτή η πολύ ωραία σχολεία, το πλέξιμο. Ότι ωραία, δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο κοντά σου να σου δείξει.
2: Και να έχεις και το κάτι για να. Το ταλέντο, να το πω, το κάτι να σε ζητώξει να πας εκεί πέρα, να το τελειοποιήσεις. Δηλαδή.
1: Η αγάπη νομίζω ότι τα καλύπτει όλα. Και πλέον και στην έκθεση τώρα τι θα δούμε, τι θα παρουσιαστεί?
2: Λοιπόν, θα δείτε πολλά χειροποίητα μικρά έργα τέχνης από ξύλα, θαλασσόξυλα, τα οποία τα αγαπώ πάρα πολύ. εποχή. Εννοείται που θα δείτε και κούκλες πλεκτές πάρα πολλές. Και τους αγαπημένους μου Μετάλλικα και Μπρους Ντίκινσον, τον Άιρον Μέιντεν σε κούκλα.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Και heavy metal. Και heavy metal.
2: Από χαρακτήρες. Η αγάπη μου. Η αγάπη μου είναι.
1: Ω, μπράβο.
2: Και θα τους έχω σαν κύριο θέμα στην εκθέση.
1: Υπάρχει πουθενά άλλο αυτό?
2: Όχι, δεν έχω δει κάτι τέτοιο παρόμοιο.
1: Αυτό. Ναι, όντως.
2: Γιατί ήθελα να το αναδείξω. Ότι μπορώ να κάνω και έκθεση με γλυπτική προσώπου, πάλι την έμαθα μόνη μου. Μητούλα, ματάκια, μαγουλάκια, πηγουνάκι. Είναι κάτι πολύ δύσκολο και είμαι στα πρώτα βήματα, αλλά το μαθαίνω. Τη γλυπτική προσώπου πάνω σε πλεκτό. Θα δείτε επίσης πίνακες με χοχύλια, τις διάστητους, με πλεκτά λουλούδια, με μύδια.

0: Δεν πετούσαν.
1: Δηλαδή εγώ με π.χ. ένα καπάκι από ένα μπουκάλι. Σκεφτόμουν τόσο και όταν το κάνω. Και έκανα ένα πολύ ωραίο μπρελόκ. Oh. Υφάσματα τα οποία είναι για πέταμα, ρούχα. Τα παίρνεις και τα κάνεις ένα ωραίο πορτοφολάκι ή ένα ωραίο τσαντάκι. Πάρα πολλά πράγματα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να ανακυκλώσεις.
0: Και βέβαια δεν θα είχαμε τόσους τόνους σκουπιδιών και απορριμμάτων για αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο κόσμος πια από τα πολλά που πετάει είναι περισσότερα από αυτά που αγοράζει. Τι να πω, τι να πω.
1: Πάρα και πολλά... αυτά που λες, θα συνδύασε και την έκθεση και θα χαρώ πολύ να έρθετε όλοι σας.
0: Στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης θα είναι η έκθεση. Θα είναι για κάποιες μέρες.
1: Μέχρι 9 με 21 Οκτωβρίου θα είναι, τα απογεύματα, 5 με 9. Και είναι κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα πολύ να φύγετε να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε με πράγματα τα οποία είναι για πέταμα ή πράγματα που να δημιουργήσουμε. Είναι πολύ όμορφο. Ελάτε όλοι σας.
0: Θα έρθουμε όλοι μας. Διδάσκετε κάπου, σε κάποια από τα εργαστήρια?
1: Όχι, αλλά θα ήθελα πολύ να διδάξω σε παιδιά. Που τα αγαπώ πολύ.
0: Μα το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης έχει εργαστήρια. Ζητήστε να ζητήσουμε να λειτουργήσει ένα εργαστήριο. Πάρα πολλά εργαστήρια. Πλέξιμο για παιδιά, μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο.
1: Γενικά και χειροτεχνία για παιδιά, γιατί θέλω να τους ξεκολλήσω λίγο από τα κινητά. Και είναι μια ιδέα που την έχω πολύ καιρό τώρα. Να ξεκολλήσουν λίγο τα κινητά και να δημιουργήσουν.
0: Αυτό ακριβώς. Η δημιουργία. Μα ξέρετε, η εποχή μας πάσχει από μη δημιουργία. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάλληλη λέξη. Από μη δημιουργία. Γι' αυτό και πετάμε. Γι' αυτό και είμαστε κολλημένοι στο κινητό. Γι' αυτό και έχουμε αυτό ακριβώς. Δεν είμαστε δημιουργικοί πια. Τα έχουμε λυμμένα όλα. Ναι, τα έχουμε λυμμένα όλα. Να σας ρωτήσω, μου έλεγε η γιαγιά μου ότι το πλέξιμο ή το κέντημα είναι πιο δύσκολο, είναι, λέει, σαν να έχεις 2 γράμματα παραπάνω στο αλφάβητο.
1: Κοίτα, πιστεύω το καθένα έχει τη δυσκολία του και το καθένα έχει την εγωιτεία του.
0: Το πλέξιμο ίσως είναι πιο δύσκολο ή το... δεν ξέρω τώρα.
1: Κοίτα, το πλέξιμο είναι δύσκολο, αλλά είναι, σου λέω, αν το έχεις δεν σου φαίνεται δύσκολο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Το καθένα σου λέει έχει τις δυσκολίες του. Μέχρι να το μάθεις. Αν το μάθεις,
0: θυμάμαι πάντως που μου έλεγε η γιαγιά μου για το πλέξιμο ή το κέντημα ότι είναι σαν να έχεις 2 γράμματα παραπάνω. Είναι πιο δύσκολα. Είναι πιο δύσκολα αυτά. Και εννοείται ότι είσαι εκεί. Πώς λένε τώρα, να είσαι στο κέντρο σου και να είσαι στο παρόν, έτσι, για τα θεραπευτικά. Δεν υπάρχει καλύτερο. Και ψυχοθεραπευτικό είναι το κέντημα και το πλέξιμο. Γιατί σε κρατάει στο παρόν. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ηρεμή.
0: Και δημιουργείς κιόλας μέσα από αυτό. Είσαι και δημιουργικός. Πάρα πολύ ωραία. Θα έρθουμε να σας δούμε, κυρία Ανούλη.
1: Να, καλά, Βασιλική, φορέστε ένα ωραίο χαμόγελο και θα σας περιμένω όλους.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραίο. Και αν δεν μπορούμε, θα το πλέξουμε με τη φαντασία μας και θα έρθουμε. Και μετά θα μας μείνει. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Κρατάω το τηλέφωνο σας γιατί μπορεί. Να είστε καλά. Θα το κρατάω γιατί μπορεί να σας χρειαστώ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία.
1: Υγεία και χαρά και αγάπη.
0: Αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αγαπημένοι ακροατές, άκουσα κάτι πάρα πολύ ωραίο χθες και θέλω να το πω κι εγώ. Να είμαστε όλοι καλά και να τα πούμε από Δευτέρα πρώτο Θεός. Να είστε καλά.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε στη συνέντευξή του, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μία λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΕ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλίες στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα ταξιμερώματα στη λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Ρέντι, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τοπικές ειδήσεις. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Σε αναμονή της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, για την απόδοση στους κτηνοτρόφους της αποζημίωσης για τις ζωοτροφές λόγω των ζωονόσων. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, Νίκος Μόπουλος, λέγοντας πως υπάρχει εκτίμηση πως θα είναι στα 21 ευρώ το ζώο, εκτός και αν αυξηθεί το ποσό, λόγω του ότι βρισκόμαστε ατύπως σε προεκλογική περίοδο, όπως ανέφερε. Υπογράμμισε ωστόσο πως αυτή την αποζημίωση θα την πάρουν και ακτινοτρόφοι σε περιοχές που δεν επλήγησαν από τις ζωονόσους, κάτι που, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, είναι άδικο απέναντι σε αυτούς που επλήγησαν. Για το θέμα των ορολογικών ελέγχων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το χαρακτήρισε μεν άκερο, συνέχεια της εξολόθρευσης του ζωικού κεφαλαίου που έχει απομείνει δε. Τέλος, στάθηκε και στο θέμα του το ότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία των δηλώσεων του ΟΣΔΕ, κάτι που σημαίνει πως θα καθυστερήσει η καταβολή των αποζημιώσεων. Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους παραγωγούς ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2025 μέχρι την 30 Οκτωβρίου 2026, η οποία είχε λήξει την 31 Ιουλίου 2026. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Απών και Αλεξανδρούπολης στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ, απόφαση με την οποία έπεσε και το τελευταίο φύλλο σικής για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αποδεικνύεται πως το μόνο που ξέρει είναι να κοροϊδεύει και να εμπέζει τους στρατιώτες, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεμπέκ. Σας ζητώ συγγνώμη. Γραπτή ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη έθεσε ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στέλιος Ηλιόπουλος και ο Περιφερειακός του Σύμβουλος από την παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με θέμα έλεγχη καταλληλότητας, αδειοδοτήσεις και συνθήκες ασφαλείας των αθλητών. Των αθλητικών εγκαταστάσεων, αρμοδιότητα στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με αφορμή το τραγικό περιστατικό με το ποδοσφαιριστή στην Καβάλα. Όπως αναφέρεται στη γραπτή ερώτηση, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο αρμόδιος περιφερειάρχης έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις των κατηγοριών Γ1, Γ2, Ε2, ΣΥΓΜΑΤΑΦ και Ζ1, μεγάλες, υπαίθριες και κλειστές εγκαταστάσεις εθνικών και επαγγελματικών κατηγοριών και μεγάλης χωρητικότητας. Επίσης, στην έδρα της κάθε περιφερειακής ενότητας συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας με τη συμμετοχή μηχανικού ιατρού, εκπροσώπων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα ρωτά το Περιφερειάρχης αν έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κανονικά οι επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας του σχετικού άρθρου σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Εύρου και πόσοι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί εντός του τρέχοντος έτους. Πόσες αθλητικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ομάδων Γ1, Γ2, Ε2, ΣΥΓΜΑΤΑΦ και Ζ1 λειτουργούν σήμερα με οριστική άδεια, πόσες με προσωρινή ή τμηματική άδεια και για ποια εκκρεμή αδειοδότηση. Τρίτον, έχει γίνει έλεγχος των κρίσιμων παραμέτρων ασφαλείας, πυρασφάλεια, προσεισμικός έλεγχος, προσβασιμότητα, αμαία, ιατρικός εξοπλισμός, σχέδια εκένωσης. Μία νέα πρωτοβουλία για τη διερεύνηση και επιστημονική τεκμηρίωση των πιθανών ιαματικών ιδιωτήτων της παραλίας του Πόρτο Λάγος αναλαμβάνει ο Ειδικός Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Ανάργυρος Πριμήρας με τη στήριξη του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επιδιώκεται συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για την εκπόνηση επιστημονικής μελέτης που θα εξετάσει τη σύσταση των φυσικών υλών, τα χαρακτηριστικά του θαλασσινού νερού, τη θαλάσσια βλάστηση και την πιθανή ύπαρξη ευεργετικών ιδιωτήτων. Η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου ενάντια στην εξόρυξη και μεταλλουργία χρυσού υποστηρίζει την πρωτοβουλία των συμπολιτών της Κομωτινής για μετάβαση στη μεγάλη συναυλία που θα γίνει στην Ιερισσό σήμερα Παρασκευή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Η αναχώρηση από Κομωτινή θα γίνει στις 3.30 το μεσημέρι στην Παλιά Πριτανία με τιμή συμμετοχή στα 23 ευρώ. Ξεκίνησε χτες το 5ο Welcome Festival υποδοχής φοιτητών και θα διαρκέσει ως τις 11 Οκτώβρη στην Κομωτινή. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Κομωτινής σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου Κομωτινής, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομωτινής και την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης για την υποδοχή των εισερχόμενων φοιτητών στην Κομωτινή, στην πόλη μας. Οι δράσεις θα αφορούν ένα τετραήμερο με μουσικό χορό, θέατρο, οικαστικά, εθελοντικές πρωτοβουλίες. 5 σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έλαβε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΠΕΣΥ Αμουθού κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του στη Δράμα. Ειδικότερα, το ΠΕΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποφάσισε προβολή των προϊόντων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο Μετρό Συντάγματος, ένταξη στις 120 δόσεις των εφιστάμενων ρυθμίσεων, άμεση επίλυση των καθυστερήσεων στις πληρωμές του Λίντερ, την ενεργό συμμετοχή των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο ΒΙΑ Ινοβάτα 2026, το μεγάλο περιφερειακό γεγονός καινοτομίας που διοργανώνει το Επιμελητήριο Δράμας στις 21 και 22 Νοεμβρίου. Εκδήλωση διοργανώνουν οι φαρμακοποιοί της Ροδόπης για την Άνοια στις 24 Οκτώβρη στις 6.30 το απόγευμα στο Ίδρυμα Παπανικολάου. Η εκδήλωση γίνεται από κοινού με την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής και το Ίδρυμα Άγιος Λουκάς που φιλοξενεί ανθρώπους με άνοια. Ομιλήτριες θα είναι νευρολόγος καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μάγδα Τσολάκη και η ψυχολόγος Μαρία Τουπαλίδου. Μια διαφορετική φθινοπορεινή εμπειρία με επίκεντρο τη γεύση, την παράδοση, τη δημιουργία και τον πολιτισμό του τόπου διοργανώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στα Κομνηνά Ξάνθης στο χώρο του Μέλι Γεύσης. Με τίτλο «Γεύσης βουνού, χρώματα της παράδοσης», η εκδήλωση φιλοδοξεί να φέρει μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στις γεύσεις, τις παραδοσιακές τεχνικές και τις ιστορίες που συνδέουν τον άνθρωπο με τη φύση και τον τόπο. Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης παρουσιάζει την έκθεση χειροποίητων κατασκευών της ξανθιώτισσας δημιουργού Παρθένας Χαβατζανίδου. Η έκθεση, τα εγγένεια της οποίας θα γίνουν σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό της Ξάνθης ένα προσωπικό κόσμο δημιουργίας, στον οποίο η φαντασία συναντά το πλέξιμο, τη χειροτεχνία και την επανάχρηση υλικών. Στην έκθεση παρουσιάζονται περίπου 15 πλεκτές κούκλες, μεταξύ των οποίων χαρακτήρες εμπνευσμένοι από τον χώρο της heavy metal μουσικής, αλλά και αγαπημένοι ήρωες των κόμιξ και των κινουμένων σχεδίων. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Μεγάρου για τον Οκτώβριο, έχει προγραμματιστεί η παράσταση Νίκος Κυπουργός Μουσικές Διαδρομές. Η συγκεκριμένη παράσταση αποτελεί μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο πολυσχηδές έργο του Νίκου Κυπουργού, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες. Προτείνει ένα μουσικό ταξίδι που διατρέχει όλη τη δημιουργική του πορεία από το θέατρο και τον κινηματογράφο έως την αυτόνομη δισκογραφία του. Στη σκηνή συμπράττουν οι εκλεκτοί ερμηνευτές Δώρος Δημοσθένους και Ελίτα Κουνάδη, αλλά και οι δεξιοτέχνες μουσικοί Θόδωρος Κοτεπάνος στο πιάνο, Κώστας Ιωαννίδης στα πνευστά, Μίλτος Παπαστάμου στο βιολί, Σοφία Ευκλήδη στο βιολεντζέλο και Μάρο Παναγή στα κλουστά. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο ίδιος ο Νίκος Κυπουργός. Φιλική συμμετοχή, Βάλκα Ανατόλια, Χρήστος Χατζόπουλος, Σοφία Χατζοπούλου, η ΕΚΟ, Μεικτή Χοροδία Συλλόγου Ευρυτών, Διδασκαλία Βερόνικα Σεμερτζίδου. Και περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθησαν στην Κομωτινή από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής 5 ημιδαπή, διότι νωρίτερα διέριξαν ψυγείο περιπτέρου στην Κομωτινή και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του διάφορα αντικείμενα. Επιπλέον και πιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες το τελευταίο διάστημα είχαν διαρρήξει άλλες 3 φορές το παραπάνω περίπτερο αφαιρώντας διάφορα αντικείμενα. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής. Επίσης, συνελήφθη σε οικισμό της Ξάνθης ένας μεδαπός, διότι κρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και λαθρεμπορία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
6: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
4: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
7: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 μεγάκυκλους της μπάντας των FM ή και από τους 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM ή μέσω του διαδικτύου, μέσω του ιστοτόπου erteco.gr, εκεί όπου βρίσκεται όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάπειρη μουσική, τραγούδια όλων των εποχών, όλων των ειδών, για κάθε γούστο, για κάθε περίσταση, 24 ώρες το 24ωρο. Βρίσκεται βεβαίως και ειδησιογραφία, ενημέρωση, 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε να ακούσετε και τα κατατόπους νέα μέσα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα αυτά με τη σφραγίδα και με την υπογραφή της ΕΡΤ. ΕΡΤΕΚΟ βγαίνει και σε application, app, εφαρμογή. Μπορείτε να την κατεβάσετε στα tablet, στα κινητά σας, ώστε να έχετε πιο άμεση, πιο γρήγορη, πιο ευέλικτη πρόσβαση. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας, Ευαγγελία. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και όλοι και όλες εσείς που μας κάνετε ακρόαση και συναποτελείτε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε ξανά για μια ακόμη μέρα. Παρασκευή σήμερα και όπως λέει ο φίλος μας ο Γιώργος Δημόπουλος, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, το μάθα πια, το λέω σωστά. 9 του μηνός, 9 του Οκτωβρίου, δηλαδή την άλλη Παρασκευή θα έχουμε 16, την άλλη Πέμπτη λοιπόν παιδιά ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Θα μου πείτε σιγά τα ΟΑ, τι να κάνουμε με τέτοιες τιμές, ποιος να πρωτοβάλει πετρέλαιο, θα σκουντιόμαστε. Για να δούμε τι θα δούμε σχετικά με αυτό το θέμα, το οποίο αντί να διορθώνεται, κλιμακώνεται, μπερδεύεται παραπάνω. Θα το δούμε στη συνέχεια. Τον Αγίον Αβραάμ, του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού, σήμερα, χρόνια πολλά στον Αβραάμ και στον Λότ. Χρόνια πολλά, παιδιά. Νομίζω ότι είστε ολίγιστοι κι εσείς. Έχετε αυτά τα σπάνια ονόματα. Χρόνια πολλά στους ταχυδρόμους μας, Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα, αν και βαίνουν μειούμενοι οι ταχυδρόμοι μας λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, έτσι.

0: Έχουμε και floor manager.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε, αποκτήσαμε. Εντάξει. Ναι. Πεθερά, λέει η Ευαγγελία. Λέμε κάτι δικά μας εδώ, φίλες και φίλοι, να μας συγχωρήσετε. Λοιπόν, να πούμε και ποιοι γιορτάζουν αύριο και μεθαύριο, γιατί δεν έχουμε εκπομπή το Σαββατοκύριακο, έτσι. Αύριο, λοιπόν, Σάββατο, 10ου μηνός, είναι των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Α, να ακούσουμε το τραγούδι την Ευλαμπία, ρε εσύ, Ευαγγελία, άμα το βρεις, να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, των αδερφών δηλαδή. Γιορτάζουν οι Ευλάμπιοι, οι Ευλαμπίες, χρόνια πολλά, παιδιά. Και επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας αύριο, ενώ την Κυριακή δεν έχουμε κάποια ονομαστική εορτή για να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά. Να ρίξουμε μια ματιά στα φαρμακεία μας για σήμερα. Είπαμε 9 του μηνός, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όλα τα φαρμακεία ως τις 3.30 το μεσημέρι ανοιχτά κανονικά, έτσι. Από εκεί και έπειτα και ως τις 8 το βραδάκι θα συνεχίσουν να λειτουργούν δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο Ευτυχιάκου στην Δέλτα Μπλέτσα 5, τηλέφωνο 253-10-266-79, και το φαρμακείο Αντωνιάδη στην Μπακάλμπαση 13, τηλέφωνο 253-10-270-20. Από τις 8 το βραδάκι και στις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Χατζηγιανακού στην Ιωαννίνων 36, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-247-07. Τα δρομολόγια της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης για σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά. Έχει σήμερα ή έχει ρεπό? Και της Ξάνθης. Με ένα λεπτάκι. Αχ, δεν ανοίγει. Για να δούμε. Λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια. Ο καιρός πάει πολύ καλά και σήμερα και αύριο. Να δούμε λίγο τα καιρικά νέα Θράκης. Ηλιόλουστο και θερμότερο το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, χθες και σήμερα δηλαδή, έτσι είναι το χθεσινό σημείωμα αυτής της καιρικής ομάδας. Ο ήλιος θα συνεχίσει να κυριάρχει, η θερμή μεταφορά θα φέρει στον ουρανό της Θράκης νεφώσεις, αλλά όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο καιρός πρόκειται να αλλάξει το Σαββατοκύριακο, όμως, σύμφωνα με τα καιρικά νέα Θράκης, είναι μια διαταραχή που παρακολουθείται από τις αρχές της εβδομάδας. Είναι ένας αυλώνας, γιατρέ. Έχουμε το γιατρό εδώ μαζί μας, τον κύριο Χαράλαμπο Χαραλαμπίδη. Θα σας πω σε λίγα λεπτάκια για ποιον λόγο. Έχουμε έναν αυλώνα λοιπόν χαμηλών πιέσεων που από την περιοχή της Ιταλίας θα κινηθεί ανατολικά και θα διασχίσει τη χώρα μας. Στη Θράκη η μεταβολή φαίνεται να φτάνει το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ η ένταση των φαινομένων θα κριθεί από την τελική πορεία της διαταραχής. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πάμε καλά μέχρι τουλάχιστον και την Κυριακή. Στο μπλε φόντο η περιφέρειά μας, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσον αφορά το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα, μέσης επικινδυνότητας δηλαδή, που σημαίνει ότι εξακολουθούμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθότι όπως έχουμε επαναλάβει, το λέμε κάθε μέρα, η αντιπυρική περίοδος ισχύει μέχρι και 31 Οκτωβρίου, δεν έχουμε τελειώσει. Έτσι, προσοχή μεγάλη, διότι έχουν παρατηρηθεί φωτιές, σοβαρά συμβάντα, περιστατικά και τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Κεφάτη η ομάδα σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να συντονιστούμε εδώ με τον κύριο Χαραλαμπίδη, τον παθολογοανατόμο. Η Ευαγγελία το ξέρει καλύτερα. Για να πούμε μερικά πράγματα, φίλες και φίλοι, γιατί ο Οκτώβριος είναι ο αφιερωμένος μήνας για την ευαισθητοποίηση. Σκονάκι μου δίνεις στον αέρα. Δεν πειράζει. Έτσι είμαστε εμείς τα αγόρια, είμαστε λίγο αυθόρμητοι, λίγο αλληλέγγυοι. Λοιπόν, είναι ο μήνας αφιερωμένος στον καρκίνο πρόληψης του καρκίνου του μαστού, ευαισθητοποίησης του ευρέως κοινού. Είναι ο καρκίνος του μαστού ο πιο συχνός καρκίνος που δυστυχώς εντοπίζεται, παρατηρείται στον γυναικείο πληθυσμό. Σε λίγο θα μας πει πολλά περισσότερα και αναλυτικότερα ο γιατρός, ο οποίος μας έχει και μια καλή είδηση για την περιοχή μας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, καθηγητής ιατρικής στο
1: Πανεπιστήμιο Κύπρου.
0: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μιλάς κανονικά πλέον, είμαστε στον αέρα. Παθολογοανατόμος, θα μας μιλήσεις, γιατρέ, για τις εξελίξεις, για τα νέα, για τον μήνα αυτόν που έχουμε και εδώ στην πόλη μας, έτσι, δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Παρεπιπτόντως, να πούμε ότι οι εθελόντριες, οι κυρίες του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Ροδόπης Δύναμη Ψυχής βρίσκονται καθημερινά στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής, 10 με 1 αν δεν κάνω λάθος. Θα μιλήσουμε από εβδομάδα μαζί τους. Το λέω για όσους και όσες μας ακούνε. Διατίθενται τα φετινά μπλουζάκια του Συλλόγου εν ώψη του περιπάτου που κάθε χρόνο μεγαλώνει αυτός ο περίπατος, το ροζ ποτάμι που λέμε, 23 του μηνός. Όσοι θέλετε, πάτε να πάρετε ένα μπλουζάκι, φίλες και φίλοι, να ενισχύσετε και το Σύλλογο. Και δίνουμε τη σκυτάλη τώρα στον κύριο Χαραλαμπίδη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Πετρακόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Άλλος ένας Οκτώβριος λοιπόν. Ο φετινός Οκτώβριος τι χαρακτηριστικά έχει?
1: Έτσι ακριβώς, άλλος ένας Οκτώβριος, μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Ένα καρκίνο που είναι ο πιο συχνός στις γυναίκες σήμερα.
0: Γιατρέ, θα σε διακόπτω εγώ γιατί είμαι...
1: Βεβαίως.
0: Ήταν πάντα ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες?
1: Ναι, πάντα ήταν ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες. Απλά παλιότερα που δεν υπήρχαν τα διαγνωστικά μέσα τα σημερινά, πεθάναν άνθρωποι χωρίς να ξέρουμε τη αιτία.
0: Ναι.
1: Και πέρα από ότι είναι ο πιο συχνός καρκίνος, να πω έτσι ενδεικτικά ότι περίπου το χρόνο έχουμε 8.000 νέα περιστατικά στη χώρα μας.
0: 8.000 κάθε
1: χρόνο.
0: Ένας
1: αριθμός που είναι μέσα στο μέσο όρο εμφάνισης περιστατικών παγκοσμίως, ναι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας αριθμός που εμένα προσωπικά δεν με ανησυχεί, το θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι κάπου εκεί
0: εμένα, γιατί
1: θα είμαστε.
0: Γιατί πολύ μεγάλος αναλογικά με τον πληθυσμό μας?
1: Δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι στο μέσο όρο των νέων περιστατικών που εμφανίζονται,
0: δηλαδή,
1: σε κάθε...
0: Αν υποθέσουμε ότι έχουμε 13 περιφέρειες στη χώρα, έχουμε δηλαδή καμιά 6.000 αναπεριφέρεια.
1: Όχι, 600 αναπεριφέρεια.
0: 600
1: αναπεριφέρεια είναι μέσα στο μέσο όρο. Προσωπικά δεν το θεωρώ αναμενόμενο ότι θα είχαμε περίπου τόσα περιστατικά. Τώρα δε που έχουμε την πρόληψη, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν υπήρχαν μέθοδοι πρόληψης.
0: Πολύ καλό αυτό που λέτε. Όταν λέτε μειώνεται, έχουμε κάποιο στατιστικό, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια ήταν 10.000 ας πούμε τα περιστατικά?
1: Είχε φτάσει μέχρι τις 9.500 περιστατικά το χρόνο.
0: Άρα
1: τώρα έχουμε πέσει περίπου στα 8.
0: Καλό.
1: Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια πτωτική πορεία και τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Τώρα που είπες τη μαγική λέξη, τη λέξη κλειδί, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, πρόληψη. Όταν λέμε πρόληψη για μια γυναίκα, τα βασικά στάδια της πρόληψης ποια είναι?
1: Η πρόληψη ξεκινάει από την ίδια τη γυναίκα,
0: ναι,
1: και δεν έχει να κάνει κάτι άλλο παρά από την αυτοψηλάφιση.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε φορά που πηγαίνει να κάνει μπάνιο, να ψηλαφεί το μαστό της. Κανένας γιατρός δεν ξέρει το σώμα μας καλύτερα σε σχέση με εμάς τους ίδιους.
0: Σε όλο το εύρος του, δηλαδή από κάτω, από πάνω,
1: σε όλο το μαστό,
0: ιδιαίτερα,
1: μέχρι τη μασχάλη.
0: Μέχρι τη μασχάλη.
1: Εκεί πρέπει να γίνεται η αυτοψηλάφιση, και αν ψηλαφεί οτιδήποτε περίεργο, σκληρό, κάτι που δεν το είχε ξαναπιάσει, καλό είναι να επισκεφθεί κατευθείαν έναν γιατρό, είτε γυναικολόγο είτε χειρουργό, για να το αξιολογήσει και να την πει τι πρέπει να κάνει από εκεί και πέρα.
0: Άρα λοιπόν δεν επισερχόμαστε σε θέματα διατροφής, ενδεχομένως τρόπου ζωής ή και αυτό...
1: Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή
0: βέβαια... είναι γνωστά τα αίτια που προκαλούν αυτόν τον καρκίνο?
1: Ο καρκίνος του μαστού είναι γονιδιακός καρκίνος.
0: Δηλαδή
1: DNA. Η γυναίκα κατά τη γέννηση έχει κάποιο ελαττωματικό γονίδιο, να το πω απλά.
0: Κληρονομικό ήταν δηλαδή.
1: Κληρονομικό, το οποίο είναι θέμα χρόνου, εάν και εφόσον εμφανιστεί. Μπορεί και να μην εμφανιστεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, πέρα από το γονιδιακό κομμάτι που στις μέρες μας θεωρούμε ότι είναι η πρώτη αιτία για την καρκινογένεση.
0: Είναι ανιχνεύσιμο, γιατρέ, αυτό?
1: Είναι ανιχνεύσιμο. Σε φάση όμως που υπάρχει οικογενειακό ιστορικό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή υπάρχουν κάποια ογκογονίδια του μαστού τα οποία ανοιχνεύουν την τάση, την πιθανότητα η γυναίκα αυτή να νοσήσει.
0: Άρα κάποια γυναίκα που η μητέρα της ή η γιαγιά της είχε τέτοιο πρόβλημα έρθει σε εσάς, υπάρχουν οι μέθοδοι να εντοπιστεί ενδεχομένως.
1: Σαφώς, με έλεγχο γκογονιδίων μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν αυτή η γυναίκα δυνητικά θα νοσήσει ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα όμως από το γονιδιακό κομμάτι, θα πούμε και τα κλασικά που σίγουρα παίζουν ρόλο. Είναι η ακτινοβολία, είναι η διατροφή, είναι η άσκηση που βοηθάει πάρα πολύ και φυσικά μια γυναίκα που έχει μεγάλο μαστό σε μέγεθος έχει περισσότερες πιθανότητες να νοσήσει, γιατί πολύ απλά έχει περισσότερους αδένες μέσα στο μαστό αυτό. Και επίσης μια γυναίκα που γεννάει σε μεγάλη ηλικία, άρα θυλάζει ένα μωρό μετά τα 30-35, εμφανίζει επίσης αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξει καρκίνο σε σχέση με μία που έχει γεννήσει στα 20-25 χρόνια. Βέβαια όλα αυτά είναι καθαρά θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εννοείται. Κανένας δεν ξέρει πότε θα νοσήσει κάποιος, αλλά είναι κάποιοι παράγοντες που πρέπει να τους έχουμε υπόψη. Εγώ θα επιμείνω για την άσκηση, το κάπνισμα φυσικά, που είναι μια κακή συνήθεια, αλλά δυστυχώς στις μέρες μας ανθεί, και από εκεί και πέρα οπωσδήποτε ο κληρονομικός παράγοντας που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Η ακτινοβολία που είπατε, γιατρέ, τι εννοεί
1: η ακτινοβολία? Η ακτινοβολία έχει μπει στη ζωή μας, κύριε Πετρακόπουλο, από παντού. Δεν είναι, είναι ακτινογραφίες, είναι τα κινητά, είναι τα wifi που έχουμε στο σπίτι, τα router. Έχουμε στον
0: όλες αυτές οι κυρές που μας έχουν περικυκλώσει.
1: Ακτινοβολία, ακριβώς. Είναι κάτι που έχει μπει στη ζωή μας πια και είναι κάτι που δεν μπορεί
0: αυτό
1: να αλλάξει.
0: Αυτό είναι ένα απόφευκτο, δηλαδή.
1: Είναι ένα απόφευκτο, ακριβώς. Δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Και άσκηση είπατε. Άσκηση δηλαδή κάθε μέρα μισή ωρίτσα μια γυναίκα να ασκείται, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, η άσκηση έχει αποδειχθεί ότι είναι σωτήριος παράγοντας όσον αφορά την καρκινογέννηση γενικά,
0: γενικά
1: όχι μόνο με το μαστό, τόσο στους άντρες όσο και στους γυναίκες. Βέβαια η άσκηση ανάλογα με την ηλικία πρέπει να είναι εξατομικευμένη,
0: ναι,
1: και να μην έχουμε υπερβολές του τύπου στα 55 τρέχουμε χιλιόμετρα, έτσι. Για την κάθε
0: σε
1: ηλικία,
0: συνεννόηση ενός γιατρού και ενός γυμναστή ενδεχομένως μπορεί να βγάλει ένα προγραμματάκι.
1: Σωστά, πάρα πολύ
0: προσαρμοσμένο.
1: Σωστά. Προσαρμοσμένο στα μέτρα, έτσι, του κάθε ανθρώπου.
0: Έτσι. Γιατρέ, τώρα αυξάνεται το επίπεδο ιασιμότητας της πάθησης.
1: Ναι.
0: Ίασης.
1: Το επίπεδο της ίασης αυξάνεται σημαντικά εφόσον ο όγκος ανοιχνευτεί πρόημα.
0: Όσο πιο
1: ένας
0: πρόημος
1: καρκίνος μαστού πλέον σήμερα δεν θεωρείται ότι είναι καρκίνος,
0: ναι,
1: θεωρείται ότι είναι μια χρόνια νόσος, με την έννοια ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θα πεθάνει ποτέ από,
0: μάλιστα,
1: το αίτιο αυτό,
0: μάλιστα,
1: και θα μπορέσει συντηρητικά να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αν εντοπιστεί αυτό που λέμε στο πρώτο στάδιο, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ενθαρρύνω λοιπόν όλες τις γυναίκες μετά τα 35 τους έτη να κάνουν μια μαστογραφία αναφοράς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Δηλαδή τώρα προφανώς το έχετε ξαναπεί, ίσως εγώ το ακούω έτσι.
1: Ναι,
0: φαίνεται.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: σημαντικό.
0: Αν εντοπιστεί στο πρώτο στάδιο,
1: είναι
0: 90%
1: πλέον,
0: ναι, πεθάνεις.
1: Δεν είναι καρκίνος, θεωρείται χρόνια νόσος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλο πράγμα. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τις γυναίκες μετά τα 35 τους έτη να πάνε να κάνουν μια μαστογραφία. Πλέον είναι μια εξέταση που γίνεται δωρεάν μέσω προγραμμάτων του κράτους, Δοξιάδη και των ταμείων, σαν εξέταση αναφοράς, και μετά ανάλογα με τα ευρήματα κάθε 5 χρόνια.
0: Κάθε 5 χρόνια.
1: Στην αρχή. Έτσι, μέχρι τα 45-50 και μετά πέφτει ο ρυθμός κάθε 2 χρόνια. Γιατί
0: 5 χρόνια δεν είναι μεγάλο εύρος, βρε γιατρέ.
1: Για νεαρή ηλικία των 35 ετών, όχι. Γιατί θεωρούμε ότι το πικ, δηλαδή,
0: ναι,
1: η περίοδος που εμφανίζει το καρκίνο του μαστού, είναι γύρω από την εμμηνόπαυση. Δηλαδή από τα 50 μέχρι τα 60 έτη περίπου.
0: Κατάλαβα.
1: Εκεί εμφανίζεται στα περισσότερα περιστατικά. Άρα εκεί πρέπει να έχουμε και πιο αυξημένη την προσοχή μας.
0: Μάλιστα. Όχι, εντάξει, αφού κράζομαι τώρα, επεξεργάζομαι αυτά που μας λες. Κάτι μας είπες ότι σύντομα στην Κομωτινή θα υπάρχει κάποια μονάδα χημειοθεραπείων ή κάτι τέτοιο.
1: Εξαιρετικά μια για την πόλη μας. Πράγματι, ετοιμάζεται ήδη, είναι στα σκαριά η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, όπου θα μπορούν οι καρκινοπαθείς να πηγαίνουν να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους στην Κομωτινή πλέον και να μην χρειάζεται να καταφεύγουν στην Αλεξανδρούπολη.
0: Παντός τύπου καρκίνη, όχι μόνο για το μαστό.
1: Φυσικά, πάσης φύσεως χημειοθεραπεία που θέλει ημερήσια νοσηλεία. Δηλαδή θα πηγαίνουν το πρωί και το μεσημέρι θα πηγαίνουν στο σπίτι τους κανονικά και δεν θα έχουν την ταλαιπωρία το να πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη ή σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο για να κάνουν τις θεραπείες τους.
0: Πολύ καλό νέο αυτό.
1: Ναι, ήταν κάτι που έλειπε από την πόλη μας, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Στο κέντρο της πόλης να πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε πού,
1: αλλά σύντομα θα γίνει
0: στο κέντρο της πόλης.
1: Είναι, θα ρίνουμε τον κόσμο.
0: Αυτό, γιατρέ, θα είναι, συγγνώμη για διακοπή, θα είναι έτοιμο άμεσα, δηλαδή.
1: Ναι, θα είναι έτοιμο άμεσα, θεωρώ πριν το τέλος του χρόνου, δηλαδή τόσο άμεσα.
0: Τόσο γρήγορα.
1: Και νομίζω ότι όλοι οι καρκινοπαθείς θα το αγκαλιάσουν με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Εννοείται.
1: Γιατί θα αποφύγουν την ταλαιπωρία της μετακίνησης σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο, είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στην Καβάλα ή ενδεχομένως και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Χρειαζόταν στην πόλη μας. Γενικά, όποιο βήμα γίνεται και αφορά την εξυπηρέτηση των ασθενών σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, νομίζω ότι είμαι θετικό.
0: Βέβαια. Κάποια στιγμή μας είχες δώσει, νομίζω, και κάποια εικόνα, ένα προφίλ, κάποια στατιστικά για την περιφέρειά μας, για την περιοχή μας, σχετικά με τον καρκίνο του μαστού, με τους καρκίνους γενικότερα. Έχουμε τώρα.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Κάτι. Σταθερά όμως η δράμα προηγείται. Δυστυχώς προηγείται, έτσι, δεν είναι ευχάριστο.
0: Δεν θα ήταν η δράμα, θα ήταν κάποια άλλη.
1: Προηγείται των περιστατικών των υπολείπων νομών. Έχουν γίνει πολλές έρευνες γι' αυτό. Έχει αποδειχθεί ότι παίζει ρόλο το νερό και το υπέδαφος του νομού της Δράμας, που έχει κάποια μεταλλεύματα του τύπου βοξίτη και κάποια άλλα τέτοιου είδους μεταλλεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Και δυστυχώς είναι ένας νομός που έχει πάρα πολλά δυσανάλογα περιστατικά σε σχέση με τον αριθμό των κατοίκων του.
0: Μάλιστα. Τώρα, γιατρέ, θα σε ρωτήσω κάτι, δεν είσαι υποχρεωμένος να το ξέρεις βέβαια, αλλά μιας και έχεις μια σχετική εικόνα. Μήπως γνωρίζεις αν αυτές οι έρευνες που έγιναν παραδόθηκαν όσον αφορά τα ευρήματά τους στους τοπικούς άρχοντες εκεί, ώστε ενδεχομένως π.χ. για το νερό να κάνουν κάποια έργα, κάποια, να βάλουν φίλτρα, να βάλουν μηχανήματα για να φιλτράρουν το νερό κτλ.?
1: Φυσικά, οι έρευνες αυτές γίνονται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής στην Αλεξανδρούπολη, και συμπτωματικά ο καθηγητής και ο διευθυντής του εργαστηρίου.

0: Και ο νομός της Δράμας είχε πολλούς μετανάστες τα χρόνια του 60 που γινόταν οι μετανάστες.
1: Γύρισε πολλοί κόσμος μεγάλης ηλικίας δηλαδή.
0: Πολλοί μετανάστες δουλεύανε στο εξωτερικό σε βαριές δουλειές. Όπως στο Βέλγιο στα ορυχεία, στη Γερμανία σε κάποιες χημικές βιομηχανίες.
1: Καρκινογόνες φάμπρικες.
0: Οπότε δεν αποκλείεται να έχουν αποκτήσει από εκεί κάποιο ιστορικό και κάποια αίτια τα οποία τους εμφάνισαν καρκίνο.
1: Συν την κληρονομικότητα.
0: Συν την κληρονομικότητα, συν το υπέδαφος, συν όλα αυτά που αναφέραμε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί και στην Κύπρο, στο εργαστήριο της ανατομικής που είμαι διευθυντής και όπου κάνουμε κάποιες μελέτες για μια συγκεκριμένη επαγγελματική πάθηση στο μεσοθυλίωμα, είναι σπάνια και ευτυχώς στην περιοχή μας δεν έχουμε. Τέτοια περιστατικά εμφανίζει στον ελλαδικό χώρο πολλά στο Μέτσοβο, αρκετά στην Κύπρο και κάποια στην Καπαδοκία, στην Τουρκία. Είναι δηλαδή εστιασμένο και επειδή στην Κύπρο έχουμε, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό, θέλω να πω στον κόσμο ότι πλέον η λέξη καρκίνος δεν πρέπει να μας τρομάζει, δεν σημαίνει απαραίτητα θάνατος όπως είναι στο μυαλό των περισσότερων μας σχηματισμένο.
1: Μιλάς για το μαστό τώρα, για το γενικό.
0: Γενικά για τον καρκίνο μιλάω. Για το μαστό είπαμε πλέον. Είναι χρόνια νόσους. Και ότι πρέπει όποιος εμφανίσει καρκίνο να καταλάβει ότι έχει απέναντί του έναν αγώνα. Ο αγώνας αυτός δεν είναι αποκλειστικά άνισος με την έννοια ότι ο άνθρωπος θα καταλήξει. Σίγουρα κάποιες μορφές είναι ανίατες, αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, αλλά πολλές μορφές στις μέρες μας πηγαίνουν εξαιρετικά καλά, με ένα προσδόκιμο επιβίωσης 15 και 20 χρόνια από τη διάγνωση,
1: με σύμμαχο την ιατρική επιστήμη.
0: Διάστημα ικανό που να θεωρήσει ότι ο άνθρωπος μπορεί να φύγει από οτιδήποτε άλλο παρά από τον καρκίνο.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Μακάρι, μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, μακάρι να εξελίσσονται έτσι τα πράγματα και για τις ανίατες περιπτώσεις, κατηγορίες.
0: Πραγματικά το εύχομαι, χαίρομαι που κι εμείς συμβάλλουμε με τον τρόπο μας και βάζουμε ένα λιθαράκι στην έρευνα αυτή.
1: Που...
0: Επίσης δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι στο νομό μας έχουμε δύο πολύ δραστήριους συλλόγους. Ο Σύλλογος των Γυναικών με την πρόεδρο την κυρία Κοκκινάκη.
1: Δύναμη ψυχής.
0: Δύναμη ψυχής, η οποία επιτελεί σημαντικό έργο, παρακολουθεί συνέδρια, ενημερώνεται. Και είναι και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, που επίσης και αυτή συντελεί σημαντικό έργο.
1: Πράγματι.
0: Επομένως, όλοι οι συντοπίτες μας έχουν πού να απευθυνθούν για να αντιμετωπίσουν.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Από το να πελαγοδρομείς στο άκουσμα μιας τέτοιας
0: είδησης. Ακριβώς, και από όσο ξέρω, διαθέτουν και ψυχολόγους για την ψυχολογική στήριξη των ασθενών αυτών. Επίσης, να πω για μια φορά ακόμη, το είχα πει και πέρσι και κάθε φορά που σας επισκέπτομαι, ότι σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και εκεί είμαι διευθυντής του εργαστηριακού τομέα, είχαμε πει ότι μπορούμε να αναλάβουμε κάποια περιστατικά που είναι δύσκολη διάγνωση και να κάνουμε κάποιες μορικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν, χωρίς κανένα κόστος για τους ασθενείς, στα πλαίσια της έρευνας του Πανεπιστημίου μας. Έχω ενημερώσει και τους δύο συλλόγους. Όποιο περιστατικό τέτοιο υπάρχει και χρειάζεται ανάγκη, να έρθει σε επαφή μαζί μου για να προχωρήσουμε τη διαδικασία.
1: Πολύ καλό και αυτό. Μπράβο, γιατρέ. Συγχαρητήρια. Γιατρέ, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Νομίζω ότι.
0: Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα.
1: Αν εσείς έχετε κάτι συγκεκριμένο έτσι να.
0: Κλείνοντας, θέλω να πω για μια ακόμη φορά το ρητό του Ιπποκράτη που το πιστεύω και το εννοώ. Καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Αυτό αν έχουμε στο μυαλό μας και αν κάνουμε τις προληπτικές εξετάσεις, τις αιτήσεις, κάθε χρόνο συνεπώς, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, καλώς. Γιατρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα είσαι to the point. Μου το έχουν πει, γι' αυτό στο λέω, κατανοητή, απλά, λιτά, αυτό που πρέπει να πούμε. Αυτά που πρέπει να πούμε σαν εκπομπή, με τη δική σου παρουσία δηλαδή. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ
1: καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
0: Όποτε χρειαστείτε, στη διάθεσή σας.
1: Να είσαι καλά, γιατρέ.
0: Καλημέρα.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με ένα θέμα που επίσης σχετίζεται με την υγεία. Θα καταλάβετε αμέσως περί τίνος πρόκειται. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ανάργυρο Προμήρα, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο οποίος έλαβε μία πρωτοβουλία η οποία υποστηρίζεται και από τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, η οποία αφορά και αποσκοπεί στην ανάδειξη των πιθανών ιαματικών ιδιωτήτων της παραλίας του Πόρτο Λάγους. Περισσότερα όμως θα μας πει ο ίδιος ευθύς αμέσως, διότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Κύριε Προμήρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς συνελήφθη αυτή η ιδέα ανάληψης αυτής της πρωτοβουλίας, κύριε Προμήρα?
1: Αυτό, εγώ είμαι κάτοικος του Πορτολάγους και δραστηριοποιούμαι και στο Πορτολάγους τουριστικά.
0: Ναι.
1: Και πάρα πολλά χρόνια έρχεται κόσμος, μένει, έχω ένα συγκρότημα με νοικιαζόμενα δωμάτια, έρχεται κόσμος από το εξωτερικό ή από άλλα μέρη και μένουν στο κατάλημα και έρχονται για να κάνουν 5-10...
0: Λασπόλουτρο.
1: Ναι. Αν είναι λάσπη αυτό που το ονομάζουμε από το Φίκιο, από το Φίκι ή από την Ποσειδονία.
0: Ναι, η υφή του και η εικόνα του μας παραπέμπει σε ένα λασπόδες υλικό.
1: Λάσπη. Ναι. Και
0: είναι γνωστό και στην περιοχή μας.
1: Ναι, μάλιστα. Έχουν γιατρευτεί και δερματολογικά προβλήματα, αλλά προπάντων μυοσκελετικά συμπτώματα, ναι, που έχουν κάποιοι άνθρωποι, βλέπουν καλό.
0: Από και προσωπική εμπειρία δηλαδή δική σας, από τους πελάτες σας, από τους ανθρώπους που έρχονται εκεί σε εσάς, μαρτυρούν οι ίδιοι σε εσάς και το έχετε δει, φαντάζομαι κι εσείς, μία βελτίωση στην πάθησή τους μετά τα λασπόλουτρα.
1: Μάλιστα, ήρθε άνθρωπος, δεν μπορούσε να ανεβεί 10 σκαλοπάτια να μπει στα δωμάτια και μετά από 10 λασπόλουτρα και 10 μπάνια στην παραλία του Πορτολάγους, με λέει, Αργύρι, δες πως ανεβαίνω, δες τη διαφορά. Δηλαδή το έχω δει με τα μάτια μου.
0: Μάλιστα. Αυτό, κύριε Προμήρα, τώρα δεν ξέρω αν συνεχίσατε την παρατήρηση ή την συνεργασία, την συνομιλία με τον συγκεκριμένο κύριο. Όταν σταμάτησε τα λασπόλουτρα, επανήλθε το πρόβλημά του ή για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα θεραπεύτηκε εντός ή εκτός εισαγωγικών? Χρειάζεται...
1: Έχει ανθρώπους που έρχονται και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη χρονιά. Μου λένε ότι περνάνε το χειμώνα τους με πιο ήπια προβλήματα. Μάλιστα. Και αυτό όλο μου έκανε να ψαχτώ και να βρούμε από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, ώστε να έρθουν να δούμε αν μπορεί να πιστοποιηθεί αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι κάνει καλό. Τώρα το νερό είναι η λάσπη, η Ποσειδονία...
0: Πού να ξέρουμε,
1: θα
0: μας τα πούν οι επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, έτσι?
1: Μάλιστα, ναι, μάλιστα.
0: Σε τι φάση τώρα είμαστε, έχει γίνει η πρώτη κρούση?
1: Έχει, εδώ και 5-6 μήνες έχω κάνει κρούση με το ΕΛΚΕΘΕ. Mm-hmm. Με είπαν πού πρέπει να και σε ποιους άλλους φορείς πρέπει να απευθυνθούμε. Έχω απευθυνθεί, μιλάω με τον διευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ, είναι ο κύριος Καψιμάλης, πάρα πολύ καλός κύριος και θέλει να βοηθήσει εδώ την περιοχή. Mm-hmm. Γιατί φανταστείτε ότι αν τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι έστω το νερό, αυτή η λάσπη, τα φύκια, η Ποσειδονία που υπάρχει κάνουν καλό,
0: ναι,
1: στην υγεία, θα είναι, θα μπορούμε μετά να μιλήσουμε διαφορετικά. Ναι. Δεν θέλουμε να γίνουμε σαν το Φανάρι, μια κοσμική παραλία ή σαν τα Άμβυρα. Ναι. Θέλουμε την παραλία του Πορτολάγους να διαφοροποιηθεί.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούμε να...
0: Θεραπευτικός τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός.
1: Θεραπευτικός, ναι. Μια άλλη μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Ναι, και θα μπορεί να προσελκύσει μετά...
0: Βέβαια, εντάξει,
1: να κάνει
0: κάποια
1: καμπάνια η περιφέρεια.
0: Ναι, θα μπούμε σε στάδια εξέβρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων, δημιουργίας κάποιων υποδομών ενδεχομένως. Αν είναι τόσο άκρος απαραίτητα, διαφορετικά έρχεται ο κόσμος και κάνει λασπόλουτρο όπως κάνει και τώρα, απλώς. Έτσι δεν είναι?
1: Όπως κάνει και χωρίς τώρα. Έτσι είναι. Μικρός, θυμάμαι, πήγαινα στην παραλία του Πορτολάγους να κάνω μπάνιο και κυκλοφορούσαν άνθρωποι αλλημένοι με αυτή τη λάσπη και στέγνωναν στον ήλιο, όπως γίνεται,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: τώρα.
0: Από έχουμε δει και φωτογραφίες, νομίζω. Έχουν γίνει και τέτοια ρεπορτάζ κατά καιρούς, αν δεν κάνω λάθος, από συναδέλφους εκεί της περιοχής.
1: Απλώς, πρέπει να τεκμηριωθεί επιστημονικά. για να μπορούμε και εμείς μετά να μιλήσουμε σε άλλη βάση. Ναι.
0: Εσείς τώρα εδράζετε την πρωτοβουλία σας στο γεγονός ότι εφόσον τόσος πολλής κόσμος επί δεκαετίες βλέπει καλό, δεν μπορεί όλοι αυτοί να κάνουν τόσο τεράστιο λάθος, κάτι προφανώς συμβαίνει. Και με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσατε, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, έτσι ακριβώς.
0: Ο Περιφερειάρχης τι λέει, τι σας είπε, τι συζητήσατε?
1: Ο Περιφερειάρχης στηρίζει, με βοήθησε, ήρθα σε επαφή με όλους τους φορείς, μίλησα, μαζέψαμε τα ανάλογα έγγραφα.
0: Με ποιους άλλους φορείς έχετε επαφή?
1: Κοιτάξτε, ενημερώσαμε και του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά και με το ΕΛΚΕ, είναι η αρμόδια υπηρεσία ιαματικών φυσικών πόρων.
0: Μάλιστα.
1: Και χρειάζεται... και στο Δήμο Αυδείρων την κίνηση και είναι και η αρμόδια μονάδα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Γιατί μέσα σε όλα αυτά μπορεί κάποιος να πάει να κόβει, ας πούμε, το φύκι και να λείβεται να κάνει αυτά. Πρέπει όλα να γίνουν με ορθολογικές πράξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σωστά, σωστά. Κύριε Προμήρα, για τι έκταση περίπου μιλάμε? Για πόσο μήκος παραλίας, για πόσο...
1: Κοιτάξτε, όλη η παραλία του Πορτολάγος, επειδή υπάρχει αυτή η Ποσειδονία μες στη θάλασσα, ναι, η οποία ζητήσαμε και από το ΕΛΚΕΘΕ να καταγραφεί. Mm-hmm. Αυτό το φύκι όταν έχει νοτιά...
0: Κάνα χιλιόμετρο είναι?
1: Κυματισμό είναι παραπάνω, είναι 2 χιλιόμετρα κοντά στα 3.
0: Wow, είναι αρκετά, μάλιστα.
1: Αλλά 1 χιλιόμετρο είναι αυτό που έχει την πολύ τη λάσπη, ναι, που πάει ο κόσμος εκεί. Μάλιστα. Το άλλο, επειδή το καθαρίζουμε για το καλοκαίρι, αυτά δεν μαζεύει τόσο πολύ λάσπη.
0: Ναι. Και τι ξεκινήσατε να πείτε όταν φυσάει νοτιάς?
1: Όταν φυσάει νοτιάς, αυτό την Ποσειδονία, το φύκι δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, αυτό το βγαίνει και έρχεται και πάει στην άκρη της παραλίας.
0: Ναι.
1: Αυτό το φύκι σαπίζει ή με τη λάσπη ανακατεύεται, τώρα δεν μπορώ να σας το πω και εγώ επιστημονικά,
0: ναι, ναι,
1: και δημιουργείται αυτή η λάσπη.
0: Ναι.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό κάνει καλό, γιατί από εκεί πέρα παίρνει ο κόσμος τη λάσπη,
0: ναι,
1: και κάνει την αλίβη στο σώμα του.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά μπορεί να είναι και το νερό, να είναι η αλατότητά του, να έχει κάποια ενζήματα το νερό, και θα πάρουμε δείγμα και από το νερό. Γιατί χύνονται και από τα ιαματικά λουτρά, χύνονται και οι πηγές εδώ, από την παραλία της Μάνδρας μέχρι την παραλία του Πορτολάγος. Μπορεί, ναι, και τα νερά να είναι...
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, μπορεί και αυτά να είναι.
1: Εντάξει, ξεκινήσαμε, μας δώσανε ότι κάντε μας τα έγγραφα και θα έρθουμε να πάρουμε δείγματα.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε εδώ και αγαπάμε τον τόπο μας και θέλουμε να τον αναδείξουμε.
0: Εννοείται. Τα έγγραφα τώρα αυτά έχουν συγκεντρωθεί, έχουν αποσταλεί?
1: Έχουν αποσταλεί, έχουν αποσταλεί.
0: Επομένως,
1: πρώτα στο ΕΛΚΕΘΕ και είμαστε σε επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Επομένως είμαστε τώρα στη φάση της αναμονής να έρθουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, να πάρουν τα δείγματα.
1: Μάλιστα. Και ο Περιφερειάρχης έχει πει ότι είναι στη διάθεση,
0: ναι,
1: για τις συναντήσεις, για τη συνεργασία, ναι, ναι, και την υποπτία της επίσκεψης.
0: Εννοείται.
1: Με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών, βέβαια.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Έχετε εικόνα, κάποια ενημέρωση για το πότε θα ληφθούν τα δείγματα? Δηλαδή...
1: Κοιτάξτε, προχθές στείλαμε τα χαρτιά, μίλησα, τα πήραμε.
0: Εντάξει.
1: Μίλησα με τον κύριο διευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ και περιμένουμε να μας ειδοποιήσουν.
0: Τώρα φαντάζομαι μέχρι τέλος του έτους θα γίνει αυτή η ενέργεια. Δεν θα
1: μου
0: γίνει.
1: Έταξε ότι θα έχουμε απαντήσεις για την καινούργια χρονιά.
0: Για την καινούργια χρονιά, μάλιστα. Ωραία, ωραία.
1: Άρα πάμε καλά, πιστεύω. Αλλά είμαστε εδώ εμείς για να ενοχλούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και θα γίνει έτσι περαιτέρω ενδιαφέρουσα και σημαντική, εφόσον και επιστημονικά τεκμηριωθεί, πιστοποιηθεί ότι όντως αυτή η λάσπη, όπως τη λέμε στην καθομιλουμένη εμείς, έχει ευεργετικές ιαματικές ιδιότητες. Θα είναι,
1: έτσι είναι,
0: πάρα πολύ σημαντικό νέο. Μάλιστα. Και εφόσον συμβεί αυτό, θα προσελκυστεί περισσότερος κόσμος με περισσότερη σιγουριά για τις ιδιότητες της λάσπης και ο τόπος σας θα αναβαθμιστεί, όπως είπατε, έτσι, τουριστικά, μέσα από αυτήν την οδό, από τον εναλλακτικό τουρισμό. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, οι τοπικοί φορείς ενδεχομένως να αξιολογήσουν την κατάσταση και να θελήσουν να προχωρήσουν και στη δημιουργία κάποιων υποδόμων. Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί, έτσι δεν είναι? Πιο οργανωμένα.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, πιο οργανωμένα και πιο... Εμείς εδώ είμαστε, βάζουμε το νερό στα βλάχη και
0: όπως το λέτε.
1: Ελπίζουμε ότι θα είναι θετικά τα αποτελέσματα. Θα είναι καλό για όλη την περιοχή, όχι μόνο για το Πορτολάγος.
0: Βέβαια,
1: κάτι
0: βέβαια.
1: Τέτοιο.
0: Εννοείται.
1: Γιατί αν διαφημιστεί επίσημα ότι τα νερά είναι ιαματικά ή η λάσπη, αυτό μπορεί να... Η περιφέρεια πάει σε όλες
0: τις οργανώνονται εκδρομούλες με επίκεντρο τα λασπόλουτρα. Μπορεί να έρθει ο άλλος και στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, οπουδήποτε, να κάνει ένα tour της περιφέρειας, ας πούμε.
1: Έτσι είναι, σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Προμήρα, να σας συγχαρώ προσωπικά για την πρωτοβουλία, για την ιδέα, για το ανήσυχο πνεύμα σας και για την πρωτοβουλία αυτή. Στο πλαίσιο της ιδιότητάς σας ως πολίτη καταρχάς και επαγγελματία, και μετά βάζω και το ειδικό σύμβουλο τουρισμού, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, σωστό.
0: Γιατί με αυτό ξεκινήσατε, είπατε είμαι κάτοικος εδώ και αγαπώ τον τόπο μου και δραστηριούμαι επαγγελματικά. Από αυτό ξεκινάμε. Αυτή είναι η εκκίνηση, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Πρώτα ο τόπος και που κατοικώ εδώ και μετά όλα τα άλλα.
0: Ωραία.
1: Η αγάπη μας για τον τόπο μας.
0: Έτσι
1: και για την περιοχή μας.
0: Έτσι πρέπει. Να σας συγχαρώ λοιπόν, να ευχηθώ πράγματι να αποδειχθεί και επιστημονικά αυτό που εμπειρικά τόσα χρόνια υποστηρίζει ο κόσμος που κάνει τα λασπόλουτρα, και να ανοίξει έτσι ένα νέο κεφάλαιο, ας το πούμε, για την περιοχή, για την ευρύτερη περιοχή, στο θέμα του ιαματικού θεραπευτικού τουρισμού. Θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς για τη συνομιλία, για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας επίσης.
0: Για χαρά. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδιά, καμιά φορά ο άνθρωπος είναι εκεί επαγγελματίας, κάτοικος, βλέπει χρόνια τώρα, έρχεται κόσμος εκεί, πασαλίβεται με τη λάσπη, του λέει ο άλλος να τα ποδαράκια μου, τα χεράκια μου, τα δραματικά μου. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν καλό από τη χρήση αυτής της λάσπης. Τώρα είναι, όπως είπε ο άνθρωπος, είναι ιδιότητες των φυκιών, είναι ιδιότητες του σάμου, είναι ιδιότητες του νερού, είναι όλα αυτά μαζί. Θα μας τα πούν τώρα οι επιστήμονες, προσεχώς, και μακάρι πράγματι να υπάρξει έτσι επιστημονική διαβεβαίωση, επιβεβαίωση όλων αυτών των εμπειρικών μαρτυριών. Θα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό φυσικά, έτσι. Ευχής έργων θα είναι. Μακάρι, θα το παρακολουθούμε το θέμα.

ένας 27χρονος άνδρας, Ιταλός υπήκοος, άφησε την τελευταία του πνοή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κομωτινής χθες το βράδυ. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η διενέργεια νεκροτομής από τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης Νικόλαο Κυφνίδη για την διαπίστωση των ακριβών αιτιών του θανάτου του, αν και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο δωμάτιό του μαζί με έναν ακόμη άνδρα, τον συνένικο του δωματίου, ρουμανικής υπηκότητας αυτός, που είναι και το άτομο που κατέβηκε στη ρεσεψιόν που ειδοποίησε τους ανθρώπους του ξενοδοχείου ότι ο Ιταλός συνένικός του έχασε τις αισθήσεις του. Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ο άνδρας παρελήφθη από το ασθενοφόρο, από το πλήρωμα του ασθενοφόρου, οδηγήθηκε, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Συλλέγονται τώρα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές και φυσικά το πόρισμα του ιατροδικαστή σε κάποια ώρα από τώρα, από ό,τι μας είπε σε κανένα μισάωρο, ίσως προλάβουμε το κλείσιμο της εκπομπής για να μας δώσει τα ακριβή αίτια του θανάτου του Ιταλού, που όπως είπαμε βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κομωτινής.

Το φτάνω κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα. Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Μαμά, τι λέει να σύνει.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Ξανά με ένα θέμα που σχετίζεται με την υγεία σήμερα. Χθες, ως δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου, ήταν η Παγκόσμια ημέρα όρασης. Θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες και για θέματα όρασης και κυρίως όρασης παιδιών και νέων. Τσιμπήσαμε όμως την ημέρα αυτή ως αφορμή για να μιλήσουμε για τους συνανθρώπους μας που έχουν προβλήματα όρασης. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν τηλεφωνικά και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, γιατί πάντα είναι έτσι θετικός και αποδέχεται τις προσκλήσεις μας, με τον πρόεδρο της Ένωσης Τυφλών Θράκης, τον κύριο Μπόζ Ερσίν. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε ξανά μαζί μας. Παγκόσμια μέρα όρασης, υπάρχει και Παγκόσμια ημέρα ατόμων με προβλήματα όρασης.
1: Κοιτάξτε, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, γενικά που είναι 3 του Δεκέμβρη. Και επίσης και υπάρχει και η Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστονιού, η οποία είναι και αυτή 15 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, επί της ουσίας, θέλουμε να αναδείξουμε τη σημαντικότητα που έχει να κάνει με τους ανθρώπους η χρήση του λευκού μπαστονιού. Ότι δηλαδή είναι ένα μέσο χειραθέτησης και πραγματικά ανεξαρτητοποίησης, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι στις 15 Οκτωβρίου, είπατε?
1: 15 Οκτωβρίου.
0: Άρα πολύ κοντά μας, στις επόμενες ημέρες.
1: Ενώ η Παγκόσμια ημέρα όρασης, που γιορτάζεται στη δεύτερη Πέμπτη κάθε Οκτωβρίου, είναι μια μέρα, θα έλεγα, υπενθύμησης για το τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να μην φτάσουμε στο σημείο το να χάσουμε την όρασή μας.
0: Να προστατέψουμε την όρασή μας.
1: Μπράβο, είναι μια μέρα υπενθύμησης ότι αυτό που θέλουμε να περάσουμε είναι το μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να μειωθεί η όρασή μας προκειμένου να κινηθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε και να πάμε στο γιατρό μας. Το καλύτερο είναι η πρόληψη από την θεραπεία. Ξέρετε, παγκοσμίως 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν κάποιο είδους θέμα με την όρασή τους, το οποίο δεν το γνωρίζουν ή το γνωρίζουν και το αμελούν.
0: Να σας διακόψω ένα δευτερόλεπτο, γιατί καμιά φορά δημιουργείται σύγχυση σε κάποιον που ακούει κάτι. Να αποσαφηνίσουμε ότι εδώ δεν εννοείται την φυσιολογική εξασθένιση της όρασης, π.χ. της πρεσβυοποίησης λόγω ηλικίας.
1: Κοιτάξτε,
0: ή και αυτό υπό προϋποθέσεις.
1: Εδώ αυτή τη στιγμή εννοώ όλα τις παθήσεις των ματιών, οι οποίες όμως κάποιες, ενώ τις θεωρούμε πάρα πολύ αθώες, άμα τις αμελήσουμε και δεν δώσουμε σημασία σε αυτές, μπορούν να έχουν μια πάρα πολύ κακή εξέλιξη.
0: Όπως για παράδειγμα, Πρόεδρε.
1: Κοιτάξτε, ας πούμε για παράδειγμα παθήσεις που σχετίζονται με το ζάχαρο, με το διαβήτη. Αν αυτές οι παθήσεις δεν αντιμετωπιστούν στην ώρα τους, όπως είναι παράδειγμα το γλαύκωμα. Ακόμα και το καταράκτη, αν δεν τον αντιμετωπίσουμε στην ώρα του και το αφήσουμε και το αμελήσουμε, αυτό το πράγμα μπορεί να έχει πάρα πολύ κακές συνέπειες για την όρασή μας. Άρα αυτό που θέλω να πω εγώ, το μήνυμα είναι ότι δεν χρειάζεται να μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η όρασή μας προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία να πάμε να επισκεφτούμε τον γιατρό μας. Καλά είναι, ειδικά από μια ηλικία άνω των 40 χρονών, καλά είναι μια φορά το χρόνο να επισκεπτόμαστε τον οφθαλμίατρό μας, να γενικά να μας ελέγχει. Ξέρετε, είναι πάρα πολλές παθήσεις οι οποίες είναι αυτό που λέμε, είναι οι πουλές, όπως είναι παράδειγμα το γλαύκωμα, και επειδή η επιδείνωση της κατάστασης είναι τόσο πολύ αργή και το χάσιμο της όρασης είναι κατά κάποιο τρόπο γλυκό, θα έλεγα, καθημερινά δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Και το αντιλαμβάνεσαι όταν έχεις φτάσει πλέον σε ένα σημείο που δεν μπορείς πλέον να δεις λεπτομέρειες, δεν μπορείς πλέον να δεις πράγματα τα οποία κάποτε τα έβλεπες. Όπως ξαναείπα, είναι καλύτερο να προλαμβάνουμε παρά να αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Επίσης, να χρησιμοποιούμε γυαλιά τα οποία μας προτείνει μας προτείνει ο οφθαλμίατρος, που έχουν να κάνουν με το πρόβλημά μας και όχι γυαλιά τα οποία μας πρότεινε ο φίλος μας, ο γείτονάς μας ή μας τα έδωσε κάποιος ο οποίος τα πήρε από οπουδήποτε. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα γυαλιά τα οποία είναι πραγματικά έχουν μετρηθεί με βάση το πρόβλημά μας. Και αυτό μπορεί να επιδεινώσει την κατάστασή μας, όπως και πολλά άλλα, έτσι. Είναι το θέμα της διατροφής, είναι το κάπνισμα, το περιβάλλον μας κτλ. Αλλά τουλάχιστον ό,τι περνάει από το χέρι μας και μπορούμε να είναι υπό τον έλεγχό μας, θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να το προλαμβάνουμε. Επίσης, όταν υπάρχει κάποιο άτομο στο περιβάλλον μας το οποίο να αντιμετωπίζει μια πάθηση κληρονομική, καλό είναι να κάνουμε έναν γονιδιακό έλεγχο και όταν είναι να προχωρήσουμε να κάνουμε οικογένεια, καλά είναι να κάνουμε κάποιες προγενετικές εξετάσεις, γιατί πάρα πολλές παθήσεις πλέον αυτή τη στιγμή μπορούμε να τις προλάβουμε και να τις απομονώσουμε.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για τον προγεννητικό έλεγχο. Όταν λέτε να τις απομονώσουμε, τι εννοείτε?
1: Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει δυνατότητα όταν είναι κάποιος φορέας κάποιας κληρονομικής πάθησης, υπάρχει δυνατότητα να απομονώσουμε το γονίδιο, θα έλεγα το προβληματικό, προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος ώστε το παιδί το οποίο θα φέρουμε στον κόσμο να έχει αυτή τη συγκεκριμένη πάθηση.
0: Να μην το κληρονομήσει το παιδί, ε?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας λέτε, Πρόεδρε. Να μιλήσουμε και λίγο για την επικείμενη ημέρα Λευκή Μπαστουνιού. Το είπατε έτσι τόσο παραστατικά, τόσο γλαφυρά. Είναι ένα μέσο με το οποίο ανεξαρτητοποιείτε, απελευθερώνετε, χειραφετείτε το άτομο, ε?
1: Βεβαίως. Όπως το λέμε, μηχανητολογώντας το άτομο με αναπηρία όραση, είναι το μάτι μας, έτσι,
0: ναι.
1: Το ναι. Λευκό μπαστούνι. Είναι ένα βοήθημα το οποίο πραγματικά μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας, εφόσον φυσικά πρώτα απ' όλα γίνει σωστή εκπαίδευση στη χρήση του λευκού μπαστούνιου.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, εννοείται... μπορείτε να μας δώσετε έτσι τα βασικά στοιχεία χρήσης του?
1: Κοιτάξτε, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς τα άτομα με αναπηρία όρασης στη χώρα μας είναι το εξής. Είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος σπάει το χέρι του, το πόδι του και χρειάζεται αποκατάσταση, μπορεί κάλλιστα το ΙΟΠΗ να του καλύψει τα έξοδά του, άρα να πάει να κάνει την αποκατάσταση της ζημιάς,
0: ναι,
1: σε έναν φυσικοθεραπευτή κτλ.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει την όρασή του ξαφνικά στη ζωή του, άρα είναι αυτό που λέμε νέο τυφλωτής, και ζει μακριά από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα, όπου υπάρχουν δύο σχολές τυφλών, όπως είναι το ΚΙΑΤ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η εκπαίδευση του ανθρώπου αυτού πάνω στην χρήση του λευκού μπαστούνιου, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, γιατί ξέρετε, η ειδικότητα αυτή της κινητικότητας και του προσανατολισμού διδάσκει και θέματα καθημερινής διαβίωσης, δηλαδή το πώς θα ντύνεται, το πώς θα μαγειρεύει, το πώς θα τρώει, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει επί της ουσίας τη ζωή του από το μηδέν.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο, εννοώ από την πολιτεία, προκειμένου αυτός ο άνθρωπος, εφόσον ζει εκτός της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας, να εκπαιδευτεί. Και αυτό το έλλειμμα...
0: Αυτά τα κέντρα είναι ιδιωτικά, Πρόεδρε?
1: Όχι. Είναι δημόσια,
0: είναι
1: το
0: δημόσια.
1: ΚΙΑΤ. Είναι το κέντρο εκπαίδευσης.
0: Ναι. Αλλά είναι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως. Αυτό το έλλειμμα προσπαθούμε να το καλύψουμε εμείς, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών,
0: ναι,
1: με κορίτσια τα οποία τα έχουμε στείλει εμείς, έχουν εκπαιδευτεί πριν πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: και αυτός ο αριθμός ήταν 8 κορίτσια για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγα, στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης, και αυτό που ζητάμε, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ικανοποιητικό με το Υπουργείο να δοθεί η δυνατότητα να εκπαιδευτούν και άλλοι άνθρωποι στην κινητικότητα.
0: Αυτά τα κορίτσια εκπαιδεύτηκαν για να γίνουν εκπαιδεύτριες των ατόμων με πρόβλημα όρασης.
1: Εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό για να γίνουν εκπαιδεύτριες και όλα τα έξοδα αυτά τα είχε καλύψει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών. Και γενικά η εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων τα έχει επομισθεί ο Πανελλήνιος πανελλαδικά εδώ και τόσα χρόνια.
0: Άρα δηλαδή γίνεται προσπάθεια τώρα να ανανεωθεί αυτό το δυναμικό, να έρθουν άλλα 8 ή 16 κορίτσια.
1: Μπράβο,
0: για να βοηθούν.
1: Να την αναλάβει την εκπαίδευση.
0: Όταν λέω 8 ή 16, εννοώ τα 8 δεν φτάνουν. Να διπλασιάσουμε τον αριθμό.
1: Φυσικά. Εγώ έχω εξασφαλίσει ένα άτομο κινητικότητας και προσανατολισμού, το οποίο θα είναι η βάση του εδώ στην Ξάνθη. Mm-hmm. Και θα υπάρχει και ένα άλλο άτομο στην Αλεξανδρούπολη. Και εννοείται ότι θα υπάρξει κάλυψη και της Κομωτινής. Απλά περιμένουμε στην πράξη να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, το οποίο θα είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο και σημαντικό.
0: Να υλοποιηθεί η εκπαίδευσή τους, εννοείται. Είναι καινούργια κορίτσια.
1: Ναι. Περιμένουμε τώρα να βγει η προκήρυξη, προκειμένου να καλεστούν τα κορίτσια τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ώστε να γίνουν εκπαιδεύτριες στην κινητικότητα και στο προσανατολισμό.
0: Επομένως, είμαστε σε αναμονή έκδοσης προκήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δηλαδή, κάποιο κορίτσι. Πρέπει να είναι μόνο κορίτσι, μπορεί και αγόρι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αγόρια κορίτσια, έτσι δεν είναι. Απλώς το φέρατε.
1: Απλά μέχρι τώρα, απλά μέχρι τώρα ήταν όλα κορίτσια, γι' αυτό επηρεάστηκαν. Εννοείται ότι μπορεί να είναι και αγόρι. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε, τέλος πάντων, έχει ευαισθησία, έχει αγάπη και υπομονή. Γιατί ξέρετε, αυτός ο οποίος θα αναλάβει και θα γίνει εκπαιδευτής κινητικότητας και προσανατολισμού θα είναι πλέον το επάγγελμα που θα ακολουθεί σε όλη τη ζωή, έτσι.
0: Ναι. Ναι, εννοείται να μας το κοινοποιήσετε αυτό όταν θα εκδοθεί αυτή η προκήρυξη.
1: Περιμένουμε να βγει αυτή η προκήρυξη. Επίσης, εκτός από το... Άρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο ποιος θα εκπαιδεύσει τον τυφλό για να χρησιμοποιεί το λευκό βεστούνι που είπαμε, το οποίο γιορτάζει στις 15 του μηνός. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι το έξω το δομημένο περιβάλλον, όπου θα πρέπει οι οδηγοί όδευσης να υφίστανται και κάπου να οδηγούν. Όχι απλά να υφίστανται και να οδηγούν πάνω σε φυλεκάρτες, σε παρτέρια, σε αυτοκίνητα κτλ. Και φυσικά, γιατί ξέρετε, η προσβασιμότητα είναι μια αλυσίδα, χρειάζεται ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, που είναι φυσικά τα ηχητικά φανάρια, τα οποία έχω την χαρά εδώ στη Ξάνθη πλέον να τοποθετήθηκαν, και τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά για την καθημερινότητά μας. Και ευελπιστούμε και ευχόμαστε το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει κάτι αντίστοιχο και στη Κομωτινή, ώστε να γίνει πραγματικά προσβάσιμη και η Κομωτινή για όλους.
0: Μακάρι, γιατί τώρα δεν νοείται τώρα, Πρόεδρε μου, εν έτη 2026 να μην υπάρχουν αυτές οι υποδομές, οι δημόσιες υποδομές. Είναι ανεπίτρεπτο, εννοείται. Να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε, γιατί πέτυχα, ας πούμε, σε συζήτηση τέτοια. Δεν ξέρω τι ισχύει και τι όχι. Τα πεζοδρόμια όδευσης για τους τυφλούς, έτσι όπως είναι σε εμάς, εδώ στην περιοχή μας, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, είτε ως ανάγλυφο, είτε ως μέγεθος, είτε ως χρώμα, είτε ως διάταξη, είτε ως υλικό, είναι ικανοποιητικά. Μας είπαν στην παρέα κάποιος ότι στο εξωτερικό είναι κάτι άλλο, πολύ πιο πρακτικό και χρηστικό. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Οι οδηγοί όδευσης που υπάρχουν στην περιοχή μας, όπως και στη Κομωτινή και στη Ξάνθη και στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Να πούμε για κάποιους που ίσως δεν γνωρίζουν. Γιατί
1: είναι αυτά τα μουσταρδί.
0: Τα κίτρινα πλακάκια.
1: Μπράβο, ναι. Τα οποία πολλοί νομίζουν ότι έχουν μπει και για ομορφιά. Ξέρετε, το κακό είναι ότι και πάρα πολλοί εργάτες οι οποίοι τα τοποθετούσαν θεωρούσαν ότι τα βάζουν για ομορφιά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και
0: έχουν τοποθετηθεί και λάθος πολλές φορές,
1: Ναι, σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούμε. Όταν στην άκρη των οδηγών όρευσης, ναι, στην απόλυξη αυτών, αν θα παρατηρήσετε, υπάρχουν κάποια, κάποια μπαλάκια,
0: ναι,
1: τα οποία αυτά σε ενημερώνουν για το πού θα πρέπει να κινηθείς, αν πρέπει να πας δεξιά-αριστερά ή ευθεία, ώστε να βρεις την συνέχεια του οδηγού όρευσης. Ναι. Αν δηλαδή υπάρχει ένας δρόμος και θα πρέπει εγώ να τον περάσω απέναντι, θα πρέπει, μου λέει ότι ευθεία πρέπει να πας, ναι, για να βρεις τη συνέχεια του οδηγού όρευσης.
0: Υπάρχουν και άλλου τύπου, πιο έντονα ανάγλυφα ή πιο μεγάλα?
1: Όχι.
0: Αυτά είναι.
1: Στο εξωτερικό περιβάλλον αυτά εδώ είναι μια χαρά. Μάλιστα. Απλά σας είπα, δεν έχει υπάρξει ένας συντονισμός. Όταν γίνεται κάτι κάθε 3 χρόνια, όταν φτιάχνουμε έναν δρόμο και δεν υπάρχει μια, θα έλεγα, μια συνέχεια της μελέτης, αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς οδηγούς όρευσης οι οποίοι επί της ουσίας είναι διάσπαρτοι. Γινόντουσαν κάθε φορά που βρίσκαμε κάποιο ευρωπαϊκό, ναι, πρόγραμμα, απλά για να γίνουν. Κάποια στιγμή κοινικά ένας μου είχε πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς τους οδηγούς όδευσης δεν τους βάλαμε για εσάς τους τυφλούς. Εμείς τους βάλαμε επειδή δίναν αρκετά καλή χρηματοδότηση, ναι, προκειμένου να φτιάξουμε ολόκληρο το δρόμο.
0: Ναι. Τρομερός ο τύπος που σας το είπε. Να μας τον συστήσετε. Τι να πω δηλαδή. Άκου τι είπε ο άνθρωπος, το άτομο. Εν πάση περιπτώσει το αντιπαρερχόμαστε. Άρα λοιπόν είναι ένα ζητούμενο ο καλύτερος συντονισμός, η πιο οργανωμένη τοποθέτηση και τα λοιπά των πλακιδίων αυτών, των οδών αυτών.
1: Και κάτι το οποίο είναι το σλόγαν και της Εθνικής, ναι, Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, είναι τίποτα για εμάς χωρίς εμάς. Αυτό το ζητάμε και είναι η έκκλησή μας προς τις τεχνικές υπηρεσίες, ναι, των Δήμων. Όταν αφορά κάτι το οποίο αφορά για εμάς, είτε είμαστε άτομα με αναπηρία όρασης, είτε ναι, τους ανθρώπους με κάποια κινητική αναπηρία κτλ.
0: Να έρθουν σε επικοινωνία μαζί.
1: Ρωτήστε τη γνώμη μας. Μπράβο, ζητήστε την άποψή μας. Να έρθουμε.
0: Μα είναι εκ των όνων κάνευ αυτό, πρόεδρε. Δηλαδή...
1: Δεν χρειάζεται πρώτα να γίνει η ράμπα και μετά να έχει γίνει με μια... Και αφού ολοκληρωθείτε, το κάναμε καλά. Και αν δεν το κάνατε καλά, τι θα γίνει δηλαδή?
0: Ναι.
1: Θα τη ξαναγραμμίσετε.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε, ναι. Εγώ επίσης, πρόεδρε, θα ήθελα να επαναλάβουμε έτσι με εμφατικό τρόπο κάτι που έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, κάτι που αφορά τον ιδιωτικό τομέα, κάτι που αφορά τα καταστήματα εστίασης, κάτι που αφορά τα ιατρεία που μας το είχατε πει και δεν ξέρω αν υπάρχει βελτίωση του τοπίου σε αυτό το κομμάτι. Τι εννοούμε? Εννοούμε καταλόγους στην εστίαση και τα μπελάκια στα ιατρεία με τον κώδικα Μπράιγ.
1: Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος υποχρεώνει τα μαγαζιά εστίασης να έχουν στη γραφή Μπράιλ τους καταλόγους. Εννοείται ότι αυτό το πράγμα δεν εφαρμόζεται. Επίσης δεν εφαρμόζεται και ο έλεγχος. Δηλαδή, ναι, ένας έλεγχος ο οποίος θα γίνει σε ένα μαγαζί μπορεί να αφορά τα πάντα.
0: Εκτός από αυτό.
1: Εκτός από αυτό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Με και
0: τα ιατρία.
1: Όταν δεν υπάρχει,
0: έχουμε τίποτα.
1: Όταν δεν υπάρχει έλεγχος, άρα δεν υπάρχει τιμωρία, άρα δεν υπάρχει και εφαρμογή. Mm. Σε ό,τι αφορά τα ιατρία, οι καινούργιοι επιστήμονες, οι οποίοι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκά και παίρνουν. Αυτοί αναγκαστικά κάνουν τις οδηγίες τους και τις ταμπέλες τους, τις πινακίδες τους και στη γραφή Μπρέιλ, προκειμένου να λάβουν την χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει,
0: έστω και έτσι
1: κάτι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς, σαν Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης, έχουμε αυτή την τεχνογνωσία και την δυνατότητα και βοηθάμε αυτούς τους επιστήμονες και τους συνειδητοποιημένους καταστηματάρχες, ναι, φτιάχνοντάς τους καταλόγους και τις πινακίδες.
0: Και να σημειώσουμε κάτι που είχαμε ξαναπεί, ότι το κόστος δεν είναι απαγορευτικό, έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος επαγγελματίας να πει έχω τόσα και τόσα να πληρώνω, ακόμη ένα κόστος είναι αυτό.
1: Εμείς σαν Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης, δεν έχουμε την απέτηση από κανέναν να μας πληρώσει τίποτα. Γιατί δεν
0: όχι, εννοώ να φτιάξει καταλόγους για το μαγαζί του με τον κώδικα Μπράιλ. Δεν είναι κοστοβόρο.
1: Μα δεν έχει κάποιο κόστος αυτό το πράγμα.
0: Αυτό εννοώ. Επομένως ο αγώνας συνεχίζεται, πρόεδρε μου, ασταμάτητα, αδιάλειπτα, διότι δεν βλέπω να διορθώνονται πολύ τα πράγματα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Απλά το μόνο που θα ήθελα από τη σημερινή μας συζήτηση, ναι, είναι να πούμε αυτό. Αυτό που λέει και αυτό που λέμε και στην λαϊκή, κάτι το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό άτομο, έτσι, για τη ζωή μας και τα λοιπά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, λέμε να το προσέχεις σαν τα μάτια σου, έτσι.
0: Άρα
1: καταλαβαίνετε ότι τα μάτια μας είναι πάρα πολύ σημαντικά και σπουδαία. Άρα να τα προσέχουμε.
0: Πόσο δίκιο έχετε.
1: Ναι. Και να μην το αφήνουμε θα το δω αύριο, θα το δω μεθαύριο, θα το δω κάποια άλλη στιγμή. Να το δούμε τώρα. Γιατί ίσως αύριο να μην μπορείς να το δεις.
0: Ναι, δυστυχώς. Έτσι είναι. Να προσέχουμε τα μάτια μας, σαν τα μάτια μας δηλαδή. Την όρασή μας σαν τα μάτια μας.
1: Βεβαίως.
0: Προληπτικά, όπως είπατε. Και εγώ θα προσέθετα και να προσπαθούμε ο καθένας από τη δική του πλευρά, από τη δική του θέση, από το δικό του μετερίζει, να συνεισφέρει, να συμβάλλει στην βελτίωση των συνθήκων ισότιμης διαβίωσης των ατόμων γενικότερα με αναπηρία, των ατόμων με προβλήματα όρασης εν προκειμένου, διότι είναι δείκτης πολιτισμού αυτό. Όχι για κανέναν από τους πολλούς άλλους λόγους που μπορούμε να επικαλεστούμε.
1: Κανένας μας δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με το Θεό ότι μια
0: Σωστό.
1: Ζωή θα βλέπει, μια ζωή θα περπατάει,
0: Σωστό.
1: Μια ζωή θα μιλάει. Και φυσικά κανένα άτομο με αναπηρία δεν έχει επιλέξει να είναι άτομο, να έχει αυτή την αναπηρία.
0: Είναι
1: να τύχει στον καθένα μας.
0: Ναι.
1: Είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι όλοι.
0: Όλοι. Έτσι, όπως όλα.
1: Άρα θα πρέπει λίγο να προσπαθούμε λίγο να μπαίνουμε στα παπούτσια του αλλονού και λίγο να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας
0: πριν ξεστομίσουμε.
1: Που είναι να εξωστομίζουν, ναι. Μεγάλα και είναι αυτό που, και πάλι υπάρχει ένα ρητό που λέει η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει.
0: Ναι, έτσι είναι, πρόεδρε.
1: Έτσι όπως το λέτε. Πάρα πολύ θυμόσοφες εκφράσεις.
0: Ναι, βέβαια. Οι εκφράσεις αυτές βγήκαν μέσα από τη ζωή, οπότε είναι γεμάτες σοφία. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Πάντα η συνομιλία μαζί σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το βήμα κάθε φορά να εκφράζω τη γνώμη μου και τις απόψεις μου. Να είστε καλά.
0: Αλίμονο. Αυτό το μικρόφωνο είναι ανοιχτό για όλους. Πολύ δε περισσότερο σε συμπολίτες μας που οφείλουμε όλοι να κάνουμε το κάτι παραπάνω για την ισοτιμία. Επαναλαμβάνω αυτό το... Να μην ξαναλέμε τα ίδια. Απλώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, εφόσον βγει αυτή η προκήρυξη για τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους...
1: Εκπαιδευτές κινητικότητας του προσανατολισμού.
0: Έτσι, να μας ενημερώσετε ώστε να το επικοινωνήσουμε κι εμείς για να βρούμε έτσι νέα παιδιά ενδιαφερόμενους να ασχοληθούν με το κομμάτι αυτό.
1: Ναι, με τα χαράς.
0: Πρώτα σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος, παιδιά. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Είναι το πιο κοινικό, το πιο ομό, το πιο ρεαλιστικό πράγμα που μπορούμε να πούμε, ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και ότι αύριο, την επόμενη στιγμή, την επόμενη ώρα, μπορούμε και εμείς να βρεθούμε στη θέση αυτών των συνανθρώπων μας. Αλλά εγώ το προσπερνώ λίγο αυτό, γιατί είναι το προφανές αυτό, έτσι, δηλαδή. Είναι το προφανές. Α, το πάω λίγο ένα βήμα παραπάνω. Είναι αυτό που είπα, ένα βήμα παραπάνω. Είναι δείκτης, άντε να μην πω πολιτισμού και το κάνουμε έτσι. Είναι δείγμα ενσυναίσθησης, ανθρωπισμού. Να προσπαθούμε να μην δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα, αν μη τι άλλο, σε αυτούς τους συμπολίτες μας, σε αυτά τα άτομα με αναπηρίες, όποιου τύπου αναπηρίες έχουν. Πολύ δε περισσότερο βέβαια η πολιτεία, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Η πολιτεία είναι αυτή που πρέπει να σκύψει πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ώστε όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποι μας, να νιώθουν πραγματικά ότι είναι ισότιμοι με τους αρτιμελείς, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Αλλά και εμείς από την πλευρά μας, μια απλή ενέργεια, ένας απλός λόγος, μια απλή κίνηση, μια προσπάθεια, μια πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.

0: Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους αλλοείς, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στην ΕΡΤ News και στον Κώστα Παπαχλιμίντζο και Στέλλα Παπαμιχαήλ σχετικά με τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται το προσεχές διάστημα. Όπως ανέφερε στην εκπομπή Συνδέσεις, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τους εκπροσώπους των αλλοιέων. Υπενθύμισε ότι μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους τους, η κυβέρνηση προχώρησε σε μια εβδομάδα στον διπλασιασμό της επιδότησης για τα καύσιμα. Όπως εξήγησε, η ενίσχυση δεν καλύπτει το αίτημα των αλλοιών για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο, αλλά η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις. Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο αφορά την επιδότηση για την προμήθεια δικτυών, η οποία ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους παράκτηρους αλλοιείς. Σύμφωνα με τον κύριο Πρωτοψάλτη, τα προηγούμενα 3 χρόνια διατέθηκαν συνολικά περισσότερα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής ή περιορισμού άλλων δράσεων. Απευθύνεται έκκληση για αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία δημιουργεί προβλήματα. Και οι αλλοιείς στελούν σε αναμονή ανακοίνωσης μέτρων και για τον δικό τους κλάδο, ο οποίος ταλανίζεται, όπως άλλωστε όλος ο πρωτογενής τομέας και ευρύτερα όλη η κοινωνία, από τις αυξήσεις διεθνώς του πετρελαίου και της ενέργειας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για όλους, εννοείται. Για να δούμε. Το Brent σταθερά πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι τούτη τη στιγμή που μιλάμε. Δεν ολοκληρώθηκε η διενέργεια της νεκροψίας νεκροδομής ακόμη, για να δούμε τα ακριβή αιτία θανάτου του Ιταλού χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κομωτινής. Ίσως στη συνέχεια έχουμε κάποια ενημέρωση ή αύριο. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ την Βαγγελία Θεοδωρίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντσα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου και Δελτίο Ειδήσεων, ο Σαμί Καραμπουγιούγλου και ο Παναγιώτης Γιώγας. Καλή συνέχεια, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τι λέω αύριο, από εβδομάδα θα το ξαναπούμε. Ίσως στις επόμενες εκπομπές δηλαδή του σταθμού μας έχουμε νεότερα από την εξέλιξη της ιατροδικαστικής έρευνας. Γεια και χαρά σας. Συγγνώμη. Αύριο 3 η ώρα παίζει ο Παθρακικός στην Καλυθέα και το παιχνίδι θα μεταδοθεί ίντερνετικά, διαδικτυακά στο YouTube στο κανάλι Super Bet League 2, όπως και το παιχνίδι με τη Μαρκό.
1: Ώρα Ελλάδος 11.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τοπικές ειδήσεις. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην άρχη συνταξία η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου.

0: Σε αναμονή της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, για την απόδοση στους κτηνοτρόφους της αποζημίωσης για τις ζωοτροφές λόγω των ζωονόσων. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, Νίκος Δημόπουλος, λέγοντας πως υπάρχει εκτίμηση πως θα είναι στα 21 ευρώ το ζώο, εκτός κι αν αυξηθεί το ποσό, λόγω του ότι βρισκόμαστε ατύπως σε προεκλογική περίοδο, όπως ανέφερε. Υπογράμμισε ωστόσο πως αυτή την αποζημίωση θα την πάρουν και ακτινοτρόφοι σε περιοχές που δεν επλήγησαν από τις ζωονόσους, κάτι που, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, είναι άδικο απέναντι σε αυτούς που επλήγησαν. Για το θέμα των ορολογικών ελέγχων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το χαρακτήρισε μεν άκερο, συνέχεια της εξολόθρευσης του ζωικού κεφαλαίου που έχει απομείνει δε. Τέλος, στάθηκε και στο θέμα του το ότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία των δηλώσεων του ΟΣΔΕ, κάτι που σημαίνει πως θα καθυστερήσει η καταβολή των αποζημιώσεων. Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους παραγωγούς ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2025 μέχρι την 30 Οκτωβρίου 2026, η οποία είχε λήξει την 31 Ιουλίου 2026. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Απών και Αλεξανδρούπολης στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ, απόφαση με την οποία έπεσε και το τελευταίο φύλλο σικής για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αποδεικνύεται πως το μόνο που ξέρει είναι να κοροϊδεύει και να εμπέζει τους στρατιώτες, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεμπέκ. Γραπτή ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη έθεσε ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στέλιος Ηλιόπουλος και ο Περιφερειακός του Σύμβουλος από την παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με θέμα έλεγχη καταλληλότητας, αδειοδοτήσεις και συνθήκες ασφαλείας των αθλητών, των αθλητικών εγκαταστάσεων, αρμοδιότητα στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με αφορμή το τραγικό περιστατικό με το ποδοσφαιριστή στην Καβάλα. Όπως αναφέρεται στη γραπτή ερώτηση, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο αρμόδιος περιφερειάρχης έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάγνωσης της άδειας λειτουργίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις των κατηγοριών Γ1, Γ2, Ε2, ΣΤΑΦ και Ζ1, μεγάλες, υπαίθριες και κλειστές εγκαταστάσεις εθνικών και επαγγελματικών κατηγοριών ή μεγάλης χωρητικότητας. Επίσης, στην έδρα της κάθε περιφερειακής ενότητας συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας με τη συμμετοχή μηχανικού γιατρού, εκπροσώπων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα ρωτά το Περιφερειάρχης αν έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κανονικά οι επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας του σχετικού άρθρου σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Εύρου και πόσοι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί εντός του τρέχοντος έτους, πόσες αθλητικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ομάδων Γ1, Γ2, Ε2, ΣΤΑΦ και Ζ1 λειτουργούν σήμερα με οριστική άδεια, πόσες με προσωρινή ή τμηματική άδεια και για ποια συκρεμία αδειοδότηση. Τρίτον, έχει γίνει έλεγχος των κρίσιμων παραμέτρων ασφαλείας, πυρασφάλεια, προσεισμικός έλεγχος, προσβασιμότητα, αμαία, ιατρικός εξοπλισμός, σχέδια και ένωση. Μία νέα πρωτοβουλία για τη διερεύνηση και επιστημονική τεκμηρίωση των πιθανών ιαματικών ιδιωτήτων της παραλίας του Πόρτο Λάγος αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Ανάργυρος Πριμήρας, με τη στήριξη του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επιδιώκεται συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για την εκπόνηση επιστημονικής μελέτης που θα εξετάσει τη σύσταση των φυσικών υλών, τα χαρακτηριστικά του θαλασσινού νερού, τη θαλάσσια βλάστηση και την πιθανή ύπαρξη ευεργετικών ιδιωτήτων. Η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου ενάντια στην εξόρυξη και μεταλλουργία χρυσού υποστηρίζει την πρωτοβουλία των συμπολιτών της Κομωτινής για μετάβαση στη μεγάλη συναυλία που θα γίνει στην Ιερισσό σήμερα Παρασκευή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Η αναχώρηση από Κομωτινή θα γίνει στις 3.30 το μεσημέρι στην Παλιά Πρετανία με τιμή συμμετοχή στα 23 ευρώ. Ξεκίνησε χτες το 5ο Welcome Festival υποδοχής φοιτητών και θα διαρκέσει ως τις 11 Οκτώβρη στην Κομωτινή. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Κομωτινής σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου Κομωτινής, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομωτινής και την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για την υποδοχή των εισερχόμενων φοιτητών στην Κομωτινή, στην πόλη μας. Οι δράσεις θα αφορούν ένα τετραήμερο με μουσικό χορό, θέατρο, οικαστικά, εθελοντικές πρωτοβουλίες. 5 σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έλαβε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΣΥ Αμουθού, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του στη Δράμα. Ειδικότερα, το ΠΕΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποφάσισε προβολή των προϊόντων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο Μετρό Συντάγματος, ένταξη στις 120 δόσεις των υφιστάμενων ρυθμίσεων, άμεση επίλυση των καθυστερήσεων στις πληρωμές του Λίντερ, την ενεργό συμμετοχή των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο VIA Innovata 2026, το μεγάλο περιφερειακό γεγονός καινοτομίας που διοργανώνει το Επιμελητήριο Δράμας στις 21 και 22 Νοεμβρίου. Εκδήλωση διοργανώνουν οι φαρμακοποιοί της Ροδόπης για την Άνοια στις 24 Οκτώβρη στις 6.30 το απόγευμα στο Ίδρυμα Παπανικολάου. Η εκδήλωση γίνεται από κοινού με την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής και το Ίδρυμα Άγιος Λουκάς που φιλοξενεί ανθρώπους με άνοια. Ομιλήτριες θα είναι νευρολόγος καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μάγδα Τσολάκη και η ψυχολόγος Μαρία Τουπαλίδου. Μια διαφορετική φθινοπορεινή εμπειρία με επίκεντρο τη γεύση, την παράδοση, τη δημιουργία και τον πολιτισμό του τόπου διοργανώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στα Κομνηνά Ξάνθης στο χώρο του Μέλι Γεύσης. Με τίτλο «Γεύσης βουνού, χρώματα της παράδοσης», η εκδήλωση φιλοδοξεί να φέρει μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στις γεύσεις, τις παραδοσιακές τεχνικές και τις ιστορίες που συνδέουν τον άνθρωπο με τη φύση και τον τόπο. Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης παρουσιάζει την έκθεση χειροποίητων κατασκευών της ξανθιώτισσας δημιουργού Παρθένας Χαβατζανίδου. Η έκθεση, τα εγγένεια της οποίας θα γίνουν σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό της Ξάνθης ένα προσωπικό κόσμο δημιουργίας, στον οποίο η φαντασία συναντά το πλέξιμο, τη χειροτεχνία και την επανάχρηση υλικών. Στην έκθεση παρουσιάζονται περίπου 15 πλεκτές κούκλες, μεταξύ των οποίων χαρακτήρες εμπνευσμένοι από τον χώρο της heavy metal μουσικής, αλλά και αγαπημένοι ήρωες των κόμιξ και των κινουμένων σχεδίων. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Μεγάρου για τον Οκτώβριο, έχει προγραμματιστεί η παράσταση Νίκος Κυπουργός Μουσικές Διαδρομές. Η συγκεκριμένη παράσταση αποτελεί μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο πολυσχηδές έργο του Νίκου Κυπουργού, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες. Προτείνει ένα μουσικό ταξίδι που διατρέχει όλη τη δημιουργική του πορεία από το θέατρο και τον κινηματογράφο έως την αυτόνομη δισκογραφία του. Στη σκηνή συμπράττουν οι εκλεκτοί ερμηνευτές Δώρος Δημοσθένους και Ελίτα Κουνάδη, αλλά και οι δεξιοτέχνες μουσικοί Θόδωρος Κοτεπάνο στο πιάνο, Κώστας Ιωαννίδης στα πνευστά, Μίλτος Παπαστάμου στο βιολί, Σοφία Ευκλήδη στο βιολεντζέλο και Μάρο Παναγή στα κρουστά. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο ίδιος ο Νίκος Κυπουργός. Φιλική συμμετοχή, Βάλκα Ανατόλια, Χρήστος Χατζόπουλος, Σοφία Χατζοπούλου, η ΕΚΟ, Μικτή Χοροδία Συλλόγου Ευρυτών, Διδασκαλία Βερόνικα Σεμερτζίδου. και περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθησαν στην Κομωτινή από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κομωτινής, 5 ημιδαπή, διότι νωρίτερα διέριξαν ψυγείο περιπτέρου στην Κομωτινή και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του διάφορα αντικείμενα. Επιπλέον και πιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες το τελευταίο διάστημα είχαν διαρρήξει άλλες 3 φορές το παραπάνω περίπτερο αφαιρώντας διάφορα αντικείμενα. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Επίσης, συνελήφθη σε οικισμό της Ξάνθης ένας μεδαπός, διότι κρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και λαθρεμπορία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Η θρυλική φωνή του Τζον Λένον και το θρυλικό τραγούδι του Imagine έχει ταξιδέψει σε όλες τις γωνίες του κόσμου και νομίζω είναι και στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες με όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Γαλλία, όπου η νεολαία, γιατί μόνο από αυτούς περιμένουμε κάτι, ξεκίνησε και αντιδρά για όλα αυτά που πλέον θέλει και πρέπει να τα έχει κάποτε εναντί των πολιτικών που θεωρούν ότι αυτό μπορούν να τους δώσουν και τίποτα άλλο. Θυμίζουμε ότι σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο Τζον Λένον, ένας από τους καλύτερους μουσικούς που έχουν περάσει από αυτόν τον κόσμο και μέλος των θρυλικών Beatles. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή σήμερα, στην ένατη μέρα του Οκτωβρίου, Παρασκευή και όλα, στην τελευταία εργάσιμη εβδομάδα για όσους ακόμα έχουν εργασία ή απασχόληση, όπως το λένε τις περισσότερες φορές. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκολου. Στην τράπεζα του ήχου Γερμιώνη Αδαμίδου μαζί με την Ευαγγελία Θοδωρίδου. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε και την δυνατότητα και μπορείτε να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.rtk.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Ο καλύτερος τρόπος σε αυτή την περίφημη εποχή που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για την τεχνολογία και κυρίως για την τεχνητή νοημοσύνη, ο καλύτερος τρόπος, ο πιο χρήσιμος τρόπος κατά τη δική μας την ταπεινή άποψη για αυτή την εκπομπή είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε τη χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 25-31-02-29-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση ετκομοτινής@papakia.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήσετε την φράση ετκομοτινής με λατινικούς χαρακτήρες. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουν. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα Αυγού, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπράιτσα και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων και ταχυδρόμων. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο σημαίνουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Γαλλία, όπου έχει συγκλονίσει τον κόσμο όλο αυτό, όλη η διαδήλωση που ξεκίνησαν από την πλευρά των μαθητών και έχει εξελιχθεί σε μια διαδήλωση ολόκληρη τη κοινωνία. Αν δει κανεί τα βίντεο που κυκλοφορούν από την Γαλλία, σχεδόν όλε οι ηλικίε είναι έξω. 6 μήνε πριν από τι περιοδικέ εκλογέ, η γαλλική νεολαία ψώνει τη φωνή τη και δείχνει ότι έχει ανάστημα, έχει θάρρο. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Τραμπ, αποκλεί νέα επίθεση στο Ιράν πριν από τι εκλογέ του μέσω τη θητεία του. Θυμίζουμε ότι έχουμε τι ενδιάμεσε εκλογέ που δημοσκοπήσει δεν είναι καθόλου καλές για την κυβέρνηση του Τραμπ. Στο Ιράν, ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας λέει πως η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε ποτέ θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει η ίδια. Στην Ουκρανία τώρα, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, 2 νεκροί, 4 τραυματίες στη Ρώσικη περιφέρεια Μπελκοράντ, 1 νεκρός, 7 τραυματίες στην Ουκρανική Ζαπορίζια, πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Ρωσική Τμπερ από επίθεση Ουκρανικών ντρόουν και έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότηση στο Κίεβο αυτή την ώρα που μιλάνε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και είχαμε και τα γενέθλια του Γκέρχαρτ Σρέντερ, του πρώην καγκελάριου της Γερμανίας, ο οποίος είναι στην Gazprom σύμβουλος της επιχείρησης και έχει μπει και σε μια μεγάλη εταιρεία ως σύμβουλος, επίσης και νομίζω και ως πρόεδρος που δραστηριοποιείται και στη Γερμανία, των σούπερ μάρκετ. Στα γενέθλια του πρώην καγκελαρίου του κ. Σέντερ βρέθηκε και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, έτσι μια ιδιαίτερη εικόνα που έχει ενδιαφέρον για το πώς έχουν τα πράγματα στην διεθνή σκηνή και το πώς κάποιοι άνθρωποι αφού έχουν περάσει από τα πιο κρίσιμα απόστατα πολιτικά που καταλήγουν. Στην Ουκρανία τώρα οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντήσουν τους απεσταλμένους του Τραμπ την Παρασκευή και το Σάββατο, είπα, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Ζελενσκί στη Γάζα, έχουμε στην κόλαση της γης 7 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων που δεν έχουν σταματήσει και ποτέ. Το ΝΑΤΟ επίσης θα πραγματοποιήσει την ηθήσια πυρηνική του άσκηση στην Ιταλία από 12 έως 23 Οκτωβρίου. Και από το Eurogroup, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, κ. Σπυριακάκης, δήλωσε ότι δύσκολη η ισορροπία η υποστασία των πολιτών από το ενεργειακό σοκ
και η διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, ενώ από την πλευρά του κ. Ντομπρόφσκης δεν μπορούμε να προσθέσουμε συνεχώς νέες ευελιξίες, τόνισε ο ίδιος. Μόνο που δεν περιμένει η κοινωνία, δείχνει τις αντιδράσεις του με τον τρόπο που μπορεί να τις δείξει. Αυτό βλέπουμε στη Γαλλία, αυτό βλέπουμε στην Ισπανία, αυτό βλέπουμε πλέον στην Βραζιλία και αυτό βλέπουμε στην Γηλή και στην Αργεντινή, που ο κόσμος σιγά σιγά, βλέποντας πώς θα πού εξελίξεται όλη η διαδικασία, αρχίζει και αντιδράει. Πάμε τώρα στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία. Δημοσκόπηση θέλει τον γερουσιαστή Μπολσονάρο, το γιο του Μπολσονάρο, του πρώην Προέδρου, να έχει ένα μικρό προβάδισμα εναντί του Προέδρου του Λούλα εν έψη του δεύτερου γύρου, ενώ ο Λούλα έχει δηλώσει ότι όπως κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές θα κερδίσει στο δεύτερο γύρο. Ευελπιστούμε ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα και θα ανακοπεί άνδος της ακροδεξιάς σε μια πολύ κομβική χώρα στην Λατινική Αμερική, στην Βραζιλία. Στη Γερμανία τώρα, ένα προσκούτο σε δύο παλιού περιφέρεια στη Βουραβιά, σε έλεγχο για όπλα και έχει θαμπουρωθεί σε πολυκατοικία. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Τουρκία, στους 5 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικία στο Μάλτα επί της Κωνσταντινούπολης, ανάμεσα τους ένα πολύ μικρό 5χρονο κορίτσι. Στην Ελλάδα τώρα να γυρίσουμε, να έχουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι παρέθευε με βάση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, μόνο ωφέλιμη μπορεί να για την πατρίδα μας. Χτες ήταν στις σκουριές στα εγγένεια των μεταλλείων έτσι, του χρυσού εκεί πέρα και που εκεί είπε ότι θα δώσει λύση και στο θέμα των αλλιών, οι οποίοι είναι νομίζω στην ένατη μέρα πλέον που απέχουν από το ψάρεμα, με αποτέλεσμα να έχει στεγνώσει η αγορά από τα ψάρια. Είχε υποσχεθεί και περιμένουμε μέσα στην ημέρα ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα και δεν το είδαμε εμείς. Είχαμε χτες επίσης αιματηρή επίθεση με πολιτικά κινήτα στην Ευσύνα. Ακροδεξιοί οι δράστες, αντιφασίστες στο θύμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ελλάδα. Περισσότεροι από 200 αλλοδαπίδια σώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις μέσα σε λίγες ώρες. Νότια Τουρκίστης και της Γράβδου, αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που μας έρχονται, και στις 13, δηλαδή τη Δευτέρα, είναι η ακρόαση αυριοπακετών για την πλήρωση μιας θέσης αντιπροέδρου του Αυριοπάγου. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο και συγκλονιστικό τραγούδι από έναν πολύ μεγάλο μουσικό και ερμηνευτή, τον Ζακ Μπρέλ.

0: ένα σπαρακτικό ερωτικό τραγούδι από έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς που έχουν περάσει ποτέ από αυτό το πλανήτη. Αυτό που ακούσαμε ήταν ο Βέλγος, Γαλλοβέλγος τραγουδοποιός, ο Ζακ Μπέλ. Ίσως το πιο διάσημο τραγούδι, το πιο αγαπημένο τραγούδι που έχει ταξιδέψει σε όλες τις γωνίες του κόσμου. Νεμικείτε πάρα, μην με αφήνεις. Υπήρξαν πολλές έτσι διασκευές, αλλά κανένα από αυτές τις διασκευές που έγιναν αργότερα μετά τη δική την ερμηνεία του τραγούδι ήταν και δικό του, δεν άγγιξε αυτή την ερμηνεία του δημιουργού. Είχε φύγει σαν σήμερα το 1978 από τη ζωή και εμείς είπαμε να το θυμηθούμε σήμερα με αυτό το υπέροχο τραγούδι σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Να θυμίσουμε ότι το Πάζο Κίνημα Αλλαγής Ξάνθης χθες διοργάνωσε την εκδήλωση Οικονομία της Καθημερινότητας, Ακρίβεια, Χρέη, Εισόδημα, η επόμενη μέρα της οικονομίας στο Πολυχρό Τέχνης και Σκέψης Ξάνθη. Ομιλητές ήταν ο Περικλής Αγωγάς, ο καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Διεθνών Οικονομικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Γρηγόρης Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής οικονομικού δικαίου, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, με συντονιστή τον Θοδωρή Τσακάτου, οικονομολόγο και λογιστή. Λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, ο κ. Τσουκαλάς έκανε αρκετές δηλώσεις και πράγματα που είναι πολύ πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Να θυμίζουμε ο κ. Τσουκαλάς μαζί με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ θα είναι στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που έκανε στην Ξάνθη. Καταρχήν να ακούσουμε τις δηλώσεις για την παρουσία του και την εκδήλωση που έχει οργανώσει το ΠΑΣΟΚ και από τα θέματα της ακρίβειας με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι στην Ξάνθη. Η σημερινή επίσκεψη και εκδήλωση είναι στα πλαίσια της πολύ μεγάλης πορείας σε όλη την περιφέρεια που έχει ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ για να γίνει κοινωνός ο ελληνικός λαός του προγράμματός μας. Ένας προγράμματος με αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Για εμάς η περιφερειακή ανάπτυξη, η στήριξη της περιφέρειας είναι κομβική σημασίας. Γι' αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, να μιλήσουμε με τους πολίτες, να αφουγραφιστούμε τα τοπικά ζητήματα και να μπορέσουμε από κοινού να χαράξουμε πολιτικές που θα μπορέσουν να γυρίσουν η σελίδα στη χώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κοινωνικό κράτος και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Αυτή η κυβέρνηση αφήνει μετά από 7,5 χρόνια ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα. Είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Η αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας μέσω των πληστηριασμών. Η πλήρης κατάργηση κάθε προστασίας πρώτης κατοικίας. Οι χαμηλές αποδοχές, οι καθυλωμένοι μισθοί, η έλλειψη εργαλείων χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Όλα αυτά κρατάνε την Ελλάδα πίσω. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο. Με το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης και οικονομικής ανόρθωσης, δείχνουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ανάγκη να επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869, όπως το έκανε τον ΠΑΣΟΚ το 2010. Και προστάτεψε την κοινωνία για μια δεκαετία. Μέχρι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή σιγά σιγά να αποψηλώσουν πλήρως κάθε πλαίσιο προστασίας. Για το δικαίωμα προαίρεσης, για τις 120 δόσεις που εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να έρθουν κολοβά σαν ένα αντίδωρο, αλλά να έρθουν με πραγματικό κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, να έρθουν με ένα επιτόκιο το οποίο θα είναι βιώσιμο και όχι το 5,8% που φέρνει η κυβέρνηση, να αφορούν το σύνολο των οφειλών και όχι ένα μέρος και βέβαια να αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Θέλουν ανάσα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και τους συνταξιούχους, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε πει ότι είναι άμεση προτεραιότητα η επαναφορά της 13ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της αναλογικής σύνταξης, της αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης, της επαναρτήσεως του ασφαλιστικού, της στήριξης των συντάξεων αναπηρίας με αύξηση από 102 έως 112 ευρώ άμεσα, αυτό μπορεί να γίνει, και με ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Όσον αφορά τον κόσμο της εργασίας, είμαστε η παράταξη η οποία γνήσια τον εκπροσωπεί με θέσεις όπως είναι η τετραήμερα απασχόληση, το 35ωρο, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, η κατάργηση του 13ωρου. Θα πάψει η Ελλάδα με αυτή την πολιτική που θα προτάξουμε εμείς να είναι μια χώρα με ένα μοντέλο φτηνής απασχόλησης, χαμηλής παραγωγικότητας και θα μπορέσει να είναι μια ανταγωνιστική οικονομία που ο κόσμος της εργασίας παίρνει το μέρισμα που τον αναλογεί από το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση, σήμερα βιώνουμε τον πλήρη απορφανισμό της από κάθε εργαλείο χρηματοδότησης. Την ασφυξία την οποία έχει προκαλέσει η κυβέρνηση, οδηγώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν και να μην μπορούν να επανεπενδύσουν χρήματα που παράγουν, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Ιδίως στην περιφέρεια, όπου έχουμε πει ότι χρειαζόμαστε και φορολογικά κίνητρα για να σταματήσει αυτή η πορεία κλεισίματος επιχειρήσεων και μεταφοράς τους στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε την περιφέρεια και τις κομοπόλεις και τα χωριά. Έχουμε πολιτικές για την ορεινότητα. Έχουμε στο πρόγραμμά μας φορολογικά κίνητρα ή τη μικρομεσαία επιχείρηση στην περιφέρεια. Λέμε πολύ καθαρά ότι πρέπει να αλλάξει το όριο απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10.000 ευρώ στις 20.000 ευρώ, κατάργηση τέλους επιδεύματος, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου όπως σήμερα υπάρχει, κατάργηση της τεχμαρτής φορολόγησης που εδώ ειδικά, ξέρετε, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και τις κλείνει. Όλα αυτά μαζί, παράλληλα με τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην οικονομία, στο παραγωγικό μοντέλο και στο κράτος, είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας. Αυτά σήμερα θα συζητήσουμε με τους πολίτες της Ξάνθης. Εμείς λέμε άμεσα επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Λέμε ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί το δικαίωμα να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του οφειλέτης πριν εκείνο πουληθεί είτε στην πρωτογενή είτε στη δευτερογενή αγορά. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τον περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών, ώστε να μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό του δανείου στο οποίο πουλήθηκε στο φαντ. Λέμε ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικός ο αποτυχημένος έως τώρα εξοδικαστικός μηχανισμός. Σήμερα, ξέρετε, είναι προαιρετική και εθελοντική η συμμετοχή των πιστωτών. Και βέβαια, βάζουμε κανόνες στα funds με μεγάλα πρόστιμα και κυρώσεις όταν παραβιάζουν την νομοθεσία. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε, μετά από τη δική μας πίεση, να αναγνωρίσει το πρόβλημα και φέρνει 3 από τα 20 μέτρα που είχαμε προτείνει εμείς. Αν δεν νιώσουν στο πετσί τους ότι μπορεί να χάσουν χρήματα, δεν πρόκειται να σταματήσουν την σημερινή εικόνα τσαμπουκά που δείχνουν στις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Είμαστε η μόνη χώρα όπου τα κόκκινα δάνεια δεν τα διαχειρίζονται οι τράπεζες, αλλά funds, αλλοδαπά, τα οποία δεν πληρώνουν καν φόρους στην Ελλάδα για τις διαδικαστικές πράξεις τις οποίες διενεργούν. Ό,τι βγάζουν τον πληστηριασμό ως έσοδο δεν φορολογείται στη χώρα, παρά μόνο το μικρό μερίδιο που κρατούν οι services. Εμείς λέμε λοιπόν πολύ καθαρά, όταν λέμε για φορολόγηση υπερκερδών ολιγοπολίων, εννοούμε και τα funds και θα έχουν πρόστιμα, διότι με την δική μας πρόταση θα έχει ο οφειλέτης το δικαίωμα να ζητήσει αστική αποζημίωση ή οι ίδιοι, αν ενώ υπάρχει μια διαπραγμάτευση, προχωρούν σε πρόγραμμα πληστηριασμού, θα χάνουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τόκους υπερημερίας και θα είναι άκυρη αναγκαστική εκτέλεση.
0: Αυτά λοιπόν για τα fans και τους services από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλάχτης από την Ξάνθη. Να συνεχίσουμε όμως, καθώς έχει απαντήσει πάρα πολλές ερωτήσεις, να δούμε τι λέει το ΠΑΣΟΚ για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Ρούμπιου, πώς αξιολογεί και πώς διαβάζει από τη δική της πλευρά.
1: Ότι σε σχέση με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, κάθε επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι μια σημαντική εξέλιξη. Έχουμε μια εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ. Αυτή όμως η σχέση πρέπει να είναι υποφελής για όλους και να είναι υποκαθεστώς αμοιβαίων εγγυήσεων για την ασφάλεια και την ειρήνη. Εμείς, ξέρετε, έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια συμμαχία σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν τα δικαιώματα αυτά. Όταν λοιπόν έχουμε μια αυξημένη τουρκική προκλητικότητα, όταν έχουμε το δόγμα της γαλάζης πατρίδας, εκεί κατά τη γνώμη μας πρέπει αυτή η συμμαχία με τις ΗΠΑ να λαμβάνει σάρκα και οστά, ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Για τη χώρα μας αυτό είναι δεδομένο. Όσο υπάρχει το κάζους μπέλι, όσο υπάρχει το αφήγημα της γαλάζης πατρίδας, όλο αυτό δημιουργεί μια έντονη προβληματική. Οι ΗΠΑ λοιπόν πρέπει να παίξουν έναν θετικό ρόλο, να είναι πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας σε ένα παγκόσμιο πολυπολικό σύστημα. Αυτό γίνεται εν της πράγμασης. Η χθεσινή συζήτηση φαίνεται ότι είναι επιφανειακή. Δεν ακούσαμε τον κύριο Ρούμπιο να παίρνει καθαρή θέση για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί και με ιδιωτική διπλωματία. Κατά τη γνώμη μας θέλουμε πιο σαφείς θέσεις και εγγύησεις.
0: Αυτά λοιπόν και από την πλευρά του κ. Τσουκαλά για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα του κ. Ρούμπιου. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που μας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ, τα τοπικά και αυτά που είναι στην επικαιρότητα. Και ένα από αυτά είναι το θέμα των αλλιών και των κτηνοτρόφων, όπου έχουμε αρκετή μεγάλη ένταση. Χθες, βέβαια, ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα πάρει το θέμα των αλλιών, θα πάρει το θέμα πάνω του και θα δοθεί λύση. Μέσα στην ώρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν ανακοινώσεις ή αν θα μπουν και πρόσθετες ανακοινώσεις και πρόσθετα μέτρα γύρω από αυτά που ήδη είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Όσον αφορά τους αλλοείς, είπε και ο πρόεδρος ότι πρέπει να υπαχθούν στο πρόγραμμα ΜΕΤΣΑΦ και εξήγησε ακριβώς πώς πρέπει να γίνει αυτό. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, βλέπουμε ότι μετά το μεγάλο πρόβλημα με τις ζωονόσους, όπου είχαμε σφαγιασμένα ζώα και είχαμε στην ουσία την αδυναμία να γυρίσουν στις μονάδες τους. Πρέπει να έχουμε σαφή χρονοδιαγράμματα. Έχω τον φόβο ότι μπορεί τα πράγματα να χειροτερέψουν πάρα πολύ και με την ευλογιά και να έχουμε ακόμα χειρότερες εξελίξεις. Πρέπει να υπάρξει άμεσα παρέμβαση, γιατί κινδυνεύουν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες να μείνουν εκτός επαγγέλματος. Και αν μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κρατούν στα χέρια τους την επιστημιστική επάρκεια και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας, βγουν εκτός επαγγέλματος, η Ελλάδα δεν θα χάσει μόνο την αυτονομία που έχει, την παραγωγική που έχει, που δεν έχει, αλλά μπορεί να αποκτήσει, αλλά θα είναι σε ακόμα χειρότερη μοίρα, σε έναν διεθνή καταμερισμό ανάπτυξης και παραγωγής. Και ξέρετε πια, η επιστημιστική ασφάλεια και η τροφική επάρκεια είναι και συντελεστές γεωπολιτικής ισχύως. Διότι μια χώρα, αν δεν έχει αυτονομία σε αυτά, δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Και πάμε τώρα ένα μεγάλο θέμα των ημερών που αφορά και την περιοχή μας και ενδιαφέρει όλους τους πολίτες της περιοχής μας. Κόκκινη γραμμή, λοιπόν, είναι και παραμένει η επένδυση του χρυσού στην περιοχή. Έχει ανοίξει η κουβέντα με μια πρωτοβουλία από την πλευρά του Υπουργείου του Περιβάλλοντος, του κ. Τσάφου. Είχαμε μιλήσει για το τι ακριβώς έγινε. Χτες ο Πρωθυπουργός ήταν στις Σκουριές στην εκδήλωση της εταιρείας. Αυτό ανησυχεί ακόμα περισσότερο τον κόσμο εδώ. Ρωτήσαμε τον κ. Τζουκαλά ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ γύρω από την επένδυση του χρυσού. Να ακούσουμε τη δική τη δήλωση, αλλά και το αργύρι του πλαίσια αμέσως μετά την δήλωση του κ. Τζουκαλά για το ίδιο θέμα. Ο Αργύρης ο Πλέσας είναι ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής της Κάντης και τον ΠΑΣΟΚ και ήταν ο άνθρωπος που χειρίστηκε αυτά τα θέματα περίπου 20 χρόνια από την πλευρά του επιμελητηρίου εδώ στην Θράκη.
1: Πρέπει οι επενδύσεις, εμείς θέλουμε επενδύσεις, αλλά πάντα με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους. Άρα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει με διαφάνεια να ενημερώσει η κυβέρνηση τι είναι να γίνει, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε τι συνέπειες έχουν και αντίστοιχα να λαμβάνουμε θέση.
2: Είναι από τα θέματα, όπως ξέρετε, τα οποία τα έχω χειριστεί για μια 20ετία μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου. Η διαδικασία η οποία υπήρχε και οι προτάσεις που είχαν γίνει από τις εταιρείες με παρέμβαση του τεχνικού επιμελητηρίου και με τεκμηρίωση επιστημονική είχαν απορριφθεί. Κατά διαστήματα και σε κάθε κυβερνητική αλλαγή συνήθως επανέρχεται το θέμα με τον Α ή με τον Β τρόπο. Πρόσφατα επανήλθε το θέμα από την πλευρά της Βουλγαρίας, διότι η ίδια εταιρεία θέλει να κάνει μια αντίστοιχη επένδυση στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, στην οποία το τεχνικό επιμελητήριο επίσης με ομάδα εργασίας τοποθετήθηκε αρνητικά και επίσης το τεχνικό επιμελητήριο έχει συγκροτήσει μόνιμη ομάδα η οποία το παρακολουθεί. Θεωρώ ότι και το ΠΑΣΟΚ, έχοντας την ευαισθησία και έχοντας ουσιαστικά μια επιστημονική τεκμηρίωση, όπως σας το είπα, είναι στις αρχές του να ακολουθήσει ακριβώς τα επιστημονικά και κοινωνικά επιταγές της, για την περίπτωση αυτή.
0: Διευκρινιστική ήταν η απάντηση από τον κύριο Πλήση, ο οποίος ξέρει και πολύ το θέμα και έχει διαχειριστεί το θέμα εδώ και 20 χρόνια περίπου από την πλευρά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θα ξαναγυρίσουμε στον κύριο Τζουκαλά, να δούμε και λίγο στις ερώτησεις που κάναμε για το δημογραφικό, τι σκέφτεται το ΠΑΣΟΚ, τι ετοιμάζει, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, αν θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και πώς την οραματίζονται αυτοί.
1: Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα με πολύ μεγάλες προεκτάσεις και εθνικές και οικονομικές και κοινωνικές. Ένα ζήτημα το οποίο για εμάς είναι πρώτη προτεραιότητα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει βάλει από την πρώτη μέρα που εξελέγει ως πρόεδρος ως το κεντρικό εθνικό ζήτημα. Και αν θυμάστε, στην συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό τα Χριστούγεννα του 24, αυτό που έθεσε ως ανάγκη να υπάρχει ένας διάλογος ευρύς από όλα τα κόμματα, αλλά και από την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας και τα επιμελητήρια, ήταν το θέμα του δημογραφικού. Ο Πρωθυπουργός τότε, αν θυμάστε, είπε ότι είναι μια καλή ιδέα, αλλά έμεινε στα χαρτιά, δεν έκανε τίποτα. Πάλι ενώ τότε, αν θυμάστε, είπε στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ναι, θα το προχωρήσουμε μαζί. Γιατί αν για κάποια πράγματα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση όλου του πολιτικού συστήματος, είναι αυτά που αφορούν τις επόμενες γενιές, τα επόμενα 50 και 100 χρόνια. Όταν πριν μίλησα για την περιφερειακή ανάπτυξη, ακριβώς για εμάς είναι κομβική σημασία για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης. Ξέρουμε τι συμβαίνει στη Θράκη, ξέρουμε ότι είναι πρωταγωνίστρια στην ερήμωση ως περιφέρεια. Συμβαίνει μέσα σε όλη τη χώρα, αλλά εδώ στη Θράκη έχει λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και αυτό απειλεί και την συνοχή της χώρας. Εμείς εργαζόμαστε με ένα ολόκληρο πλέγμα προτάσεων. Οι προτάσεις μας για την περιφερειακή ανάπτυξη, το παραγωγικό μοντέλο, τη στεγαστική κρίση, το ζήτημα της στήριξης των νέων, το ζήτημα των επιδομάτων που λέμε για τα πρώτα 3 χρόνια που ένα παιδί γεννιέται να λαμβάνει σαν επίδομα, είναι όλα μια προσέγγιση ολιστική σε σχέση με το πώς μπορούμε να στηρίξουμε και τη νέα οικογένεια να δημιουργηθεί, αλλά και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κύμα ώστε τα Ελληνόπουλα να γυρίσουν στα χωριά, στα νησιά, στους ορεινούς όγκους. Διότι αν δεν αλλάξουμε τη σημερινή εικόνα, όπου στην Αθήνα έχει μαζευτεί το 40-45% του πληθυσμού, στη Θεσσαλονίκη ακόμα ένα πολύ μεγάλο μέρος και η υπόλοιπη Ελλάδα ερημώνει, αν δεν ανατάξουμε αυτή την εικόνα, η χώρα δεν θα έχει μέλλον. Έχουμε πλήρη γνώση αυτού. Αυτή η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Απέτυχε παταγωδώς. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για μια τελείως διαφορετική πολιτική, όπου η περιφέρεια θα είναι στο επίκεντρο και σε επίπεδο κινήτρων για τις επιχειρήσεις και σε επίπεδο στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών, ώστε να μπορεί να έχει τα εργαλεία για να παραμείνει στο επάγγελμα, και σε σχέση με το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου. Για αυτά, βέβαια, είναι κρίσιμη σημασία ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι έχουμε ένα τελείως διαφορετικό όραμα για το πώς πρέπει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς λέμε ότι τον πρώτο λόγο στο τι πρέπει να γίνει σε κάθε τόπο τον έχει τοπική κοινωνία. Αυτό το κάναμε τα περιφερειακά συνέδρια ακριβώς για να αφουγκραστούμε τι λένε οι τοπικές κοινωνίες και τι λένε οι περιφέρειες. Και γι' αυτό λέω ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει έναν άλλο ρόλο, να μην είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και απλά να ακολουθεί το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Και μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να έχει έσοδα. Γι' αυτό πρέπει, εμείς έχουμε πει, ο έμφυα. Ένα μέρος πολύ μεγάλο στην αυτοδιοίκηση, γι' αυτό λέμε το τέρος ανθεκτικότητας στην αυτοδιοίκηση, γι' αυτό λέμε όπου υπάρχει ζήτημα μείωσης ΦΠΑ και υπερμειωμένου συντελεστή που δεν υπάρχει, να μπαίνει σε ένα ειδικό ταμείο για να μπορεί να πηγαίνει στην τοπική κοινωνία. Και επεξεργαζόμαστε προτάσεις που θα δείτε το επόμενο διάστημα, πώς μπορούμε να μετακυλήσουμε συνολικά πόρους στην αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες για τα συστήματα αυτά, τον πρώτο λόγο τον έχει η αυτοδιοίκηση. Εδώ έχουμε μάθει το εξής. Όπου και να πάμε για το παραμικρό, να λέμε τι λέει ο υπουργός. Αν πάτε στην υπόλοιπη Ευρώπη, λένε τι λέει ο δήμαρχος.
3: Ναι.
1: Τι λέει ο νομάρχης.
3: Έτσι.
1: Ναι. Εμείς θέλουμε λοιπόν να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
0: Νομίζω ότι έχουμε απόχουμε πολύ από αυτή την κανονική ευρωπαϊκή χώρα για την ώρα και μέχρι να φτάσουμε, καλές είναι οι υποθέσεις, αλλά έχουμε πολύ δρόμο και μέχρι να φτάσουμε, έχω την αίσθηση ότι θέλουμε πολύ νεράκι ακόμα. Θα παραμείνω σε μια τελευταία δήλωση, το οποίο είναι στην επικαιρότητα. Είναι τα κοιμήλια που ανταλλάξαμε με την Βουλγαρία. Μια διαφορετική άποψη από τον κύριο Τζουκαλά, που είναι και εκπρόσωπος του τύπου του Πασόκ, για όλη αυτή τη διαδικασία που έγινε μεταξύ της ελληνικής και της βουλγαρικής κυβέρνησης.
1: Πρώτα απ' όλα, αυτές οι συμφωνίες πρέπει να περνάνε από τη Βουλή. Και πρέπει η Βουλή να ενημερώνεται για το περιεχόμενο των συμφωνιών. Αυτό είναι και ζήτημα εγκυρότητας και νομιμότητάς τους αυτών των συμφωνιών. Εδώ πάρα πολύ απλά η χώρα αντάλλαξε. Λείψανε τα οποία βρέθηκαν εδώ αρχαιολογικά. Δεν εκλάπησαν, δεν είναι προϊόν λαιλασίας. Και τα οποία, ξέρετε, για τους Βουλγαρούς είναι σαν εδώ να βρήκαμε λείψανα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, παράδειγμα. Αυτού που θεωρείται στην ουσία ο Εθνάρχης μια τεράστια προσωπικότητα. Εδώ δώσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να πάρουμε μόνο 48 κοιμήλια σημασία, εγώ δεν μειώνω τη σημασία, τα οποία είναι προϊόν κλοπής και λαιλασίας. Αυτή η συμφωνία, εμένα δεν μου μοιάζει μια συμφωνία αμφωτεροβαρής. Μου μοιάζει μια συμφωνία ετεροβαρής και μια συμφωνία η οποία πάλι είναι μια λογική business. Δεν μπορεί να είναι business ούτε τα εθνικά κοιμήλια, ούτε κάτι το οποίο μπορεί να τροφοδοτεί και τον οποιοδήποτε εθνικισμό. Άρα, εμείς περιμένουμε να έρθει στη Βουλή, να ενημερωθούμε για να έχουμε πλήρη εικόνα, αλλά νομίζω είναι σαφής η θέση μας. Ότι εδώ και στο παρελθόν υπήρχε η αίτηση από τη Βουλγαρία για να πάρει τα λεφτά του Σαμουήλ, δεν είχαμε την αποδοχή έως τότε και από άλλες κυβερνήσεις. Γιατί η κυβέρνηση επέλεξε μια τέτοια τεροβαρή συμφωνία, θα κληθεί να τα απαντήσει η ίδια στη Βουλή.

0: ένα πολύ όμορφο τραγούδι με το τίτλο Ναμούρ από την Αδριάννα Μπάμπαλη. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί πριν από αρκετά χρόνια. Και παραφράζοντας λίγο τους στίχους του Χικμέτ, του Ναζίμ Χικμέτ, του Τούρκου Ποιητή, αν η μισή καρδιά μας είναι κάπου εδώ, η άλλη μισή είναι κάπου εκεί, στην Βαστίλη με τα νέα παιδιά. Τους δημάρχους που είναι στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν αυτά τα παιδιά και την κοινωνία. Με αυτά και με εκείνα, θα πάμε τώρα από στο Μέγαρο Μουσικής, που τρέχει με ταχύτητες πλέον, κάνοντας εξαιρετικές εκδηλώσεις. Και μία από αυτές τις εκδηλώσεις που περιμέναμε πάρα πολύ καιρό είναι η συναυλία του Νίκου Χυπουργού αύριο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Βασιλή Ξανθόπουλο, που είναι και ο διευθυντής του Μεγάλου Μουσικής στην Κομωτινή.
1: Η πρώτη έτσι πολύ μεγάλη συναυλία θα είναι στις 10 του μηνός, όπου θα φιλοξενήσουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα, νομίζω, όλοι να παρακολουθήσουν μια πολύ σημαντική συναυλία του Νίκου του Κυπουργού, μια μουσική αναδρομή, όπου θα έχει και guest καλλιτέχνες από την περιοχή μας. Στη συνέχεια έχουμε, για να, νομίζω ότι μπορούν να τα δουν όλα στην ιστοσελίδα και θα πρέπει να μπουν να κρατήσουν και τις θέσεις τους, γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε ένα sold out και στις δύο αυτές συναυλίες. Και τη Σόνια τη Θεοδωρίδου σε ένα εκπληκτικό πρόγραμμα στις 17 του μηνός. Στις 18 του μηνός το Μουσικό Σχολείο θα παρουσιάσει μια θεατρική παράσταση, ενώ στις 23 και 24 σας φιλοξενούμε την ΕΡΤ, την ΕΡΤ Κομωτινής, στο Μέγαρο με ένα διήμερο με τις μπάντες που έχει φιλοξενήσει εκεί η εκπομπή Πρόβα, για να τους δούμε ζωντανά μέσα στο Μέγαρο και να ξεκινήσουμε και ένα ακόμα νέο πλάνο συνεργασίας που νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον, ελεύθερη είσοδος για το κοινό αυτές οι εκδηλώσεις, και θα κλείσει ο μήνας με μια συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Κλιμτζή που συνδιοργανώνεται με το Δήμο Κομωτινής και είναι οι Κομωτινέοι, θα έλεγα, που έρχονται ξανά σε πρώτο βήμα στο Μέγαρο Μουσικής, και ορχήστρα, ο κύριος Καλάρης που θα τραγουδήσει, οι συνεργάτες του, χοροδίες, έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα και νομίζω ότι εκεί είμαστε σχεδόν sold out. Τελευταία φορά που είχα δει ήταν κρατημένες οι 600 θέσεις, οπότε έμειναν λίγες. Όσοι θέλουν μπορούν και πρέπει να μπουν να κάνουν τις κρατήσεις τους για να λειτουργεί το πρόγραμμά μας έτσι πιο ομαλά, χωρίς να έχουμε ταλαιπωρίες στην είσοδο του Μεγάλου.

Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι έτσι από την ψυχή του Νίκου Κυπουργού. Πήρα μια απόγευση για το τι θα ακούσουμε αύριο. Αύριο μαζί με τον Νίκο Κυπουργό στη σκηνή θα είναι μαζί με τους μουσικούς του που είναι και έτσι οι συνειδηπόροι του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την περιοχή μας θα είναι στη σκηνή η Μπαλκανατόλια μαζί με τον Χαλίλ Μουσταφά, αλλά και ο Χρήστος Χατζόπουλος μαζί με την Σοφία Χατζόπουλου. Και λέμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος με ένα τραγούδι των Μπαλκανάτων, για σε μια τρίγλωσσα εκδοχή στα ελληνικά, στα βουλγαρικά και στα τουρκικά, ο Σμαναγκάς, ένα κοινό μας τραγούδι σε όλα τα Βαλκάνια, με διαφορετική σύνθεση και διασκευή σε πάρα πολλές χώρες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι από το Δάφτατο, θα έχουμε δελτίο και αμέσως μετά στο περιφερειακό μαζί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Στόχος της κυβέρνησης να μην μείνει κανείς αβοήθητος εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη των πολιτών. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Επίσης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Εάν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, προτάσσοντας τη σταθερότητα για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ενώ διέψευσε τα σενάρια για ανασχηματισμό. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε δε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

0: επέκρινε ακόμη τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο τον συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio. Το Υπουργείο, όπως είπε, έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται πρόσθετοι πόροι και μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες. Με τηλεκπαίδευση πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολλοί εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ θα κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν μέσα τα παιδιά. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μην υπάρχει μετακύληση ευθυνών και να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή επιστροφή των μαθητών όσο και η συνέχεια της εκπαίδευσης όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νεαρό κορίτσι που φέρεται να ήταν εκείνο που κάλεσε το ΕΚΑΒ την επίμαχη μέρα που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει η πλευρά του γιατρού που βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση Μαζονάκη τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση 3 ορόφων 7όροφης πολυκατοικίας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μετά τον εντοπισμό ακόμη 3 σωρών στα συντρίμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Άνεμοι νότιος 5 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα τιμά του Οκτωβρίου, Παρασκευή σήμερα, με πολλά θέματα που το έχουν και έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε σήμερα. Ευκομοτινής, ευκαβάλας, ευκαιοδοσιάδας, ευκαιοδοσιάδας, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιόνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, Νέτ Καβάλα, στην Ότρο Εστιάδας και στην Εύτερον, για την πολύ πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν. Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν στον κόσμο, αλλά και σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Να ξεκινήσουμε τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοδο σημειώνει με το χεστό ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Γαλλία, 6 μήνες πριν από τις περιοδικές εκλογές, η γαλλική νεολαία υψώνει τη φωνή της και δείχνει τις δυνατότητες που έχει και πράγματα που μπορεί να κάνει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο πρόεδρος Τραμπ αποκλείει νέα επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές του μέσω της θείας του. Έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές που οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καθόλου καλές για την κυβέρνησή του. Στο Ιράν, ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας λέει πως η Τεχεράνη δεν θα καταλήψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε ποτέ θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει στη Ρωσία. Στο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, στα μέτωπα 2 νεκροί, 4 θαυματίες στη ρωσική περιφέρεια Μπελκοράντ, 1 νεκρός, 7 τραυματίες στην Ουκρανική Ζαπορίζια, πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Ρώση και την Πέρ από επίθεση Ουκρανικών ντρόν και έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης αυτή την ώρα στο Κίεβο. Χτες είχαμε και Eurogroup, εκεί ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, ο κ. Πυριακάκης, ο οποίος δήλωσε ότι είναι δύσκολη η ισορροπία, η προστασία των πολιτών από την ενεργειακή σου. Από το ενεργειακό σοκ και η διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Και ο αρμόδιος, ο κ. Ντομπρόφσκης, για αυτό το θέμα σημείωσε ότι δεν μπορούμε να προστέχουμε συνεχώς νέες επιδειξίες. Μόνο που είναι κάτι που αναγκαίο και θα πρέπει να το κάνουμε. Αλλιώς αρχίζει και ξυπνάει ο κόσμος και αντιδράει, όπως είναι στη Γαλλία, όπως είναι στην Ισπανία, όπως είχαμε μεγάλες διαδηλώσεις στη Βραζιλία και στη Χιλή. Στην Τουρκία τώρα, στους 5 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη και στο Μάλτεπε, ανάμεσά τους ένα πολύ μικρό κοριτσάκι, μόλις 5 χρονών. Στη δική μας τη χώρα έχουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Η παρατέρου εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο Απρίλιο μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Χτες ήταν στις Σκουβιές, από εκεί δεσμεύθηκε ότι έχει πάρει πάνω του το θέμα των αλλιών και σήμερα περιμένουμε κατά τη διάρκεια της μέρας ή τις επόμενες ημέρες καινούργιες ανακοινώσεις με πόστα θέματα για τους αλλιείς, οι οποίοι περιμένουν να δούνε και αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για να πάρουν και τις αποφάσεις τους. Σε αναμονή της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό για την απόδοση στους κτηνοτρόφους της αποζημίωσης για τις ζωοτροφές λόγω των ζωονώσεων, είπε μιλώντας στην Εύκο Μωτίνης ο πρόεδρος του Κοινοτροφικού Συλλόγου Καβάλας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Νίκος Δημόπουλος για το δε θέμα των ορολογικών ελέγχων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Οφείμων, το χαρακτήρισε μεν άκερο συνέχεια της εξολόθρωσης του ζωικού κεφαλαίου που έχει απομείνει δε που δεν έχουν μείνει και πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε. Και είχαμε και μια ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντας και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η αποκτία σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρόπουλου στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ. Απόφαση με την οποία έπεσε και το τελευταίο επίλυση οικής για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που αποδεικνύεται πως το μόνο που ξέρει είναι να κοροϊδεύει και να εμπέζει τους στρατιώτες, είναι η. Η ερώτηση που έχει καταθέσει ο ανεξάρτητος αριστερός βουλευτής της Ξάνθης, ο κ. Χουσέιν Ζεϊμπέκ, μια ερώτηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θυμίζουμε ότι σήμερα η Διανομιακή Επιτροπή, ο Ευρώπου σε Ευρωενάντια στην εξόρυξη και μεταλλουργία του χρυσού, υποστηρίζει την πρωτοβουλία των συμπολιτών της Κομωτινής για μετάβαση στη μεγάλη συναυλία που θα γίνει στην Ιερουσαλήμ σήμερα το βράδυ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού. Η αναχώρηση από την Κομωτινή θα γίνει γύρω στις 3.30 το μεσημέρι στην παλιά Βρετανία, με τιμή συμμετοχή σε όσους ενδιαφέρονται στα 23 ευρώ. Και να θυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει το 5ο Welcome Festival υποδοχής των φοιτητών από χθες το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι και την αργά το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Θα είναι και η λήξη της τελετής υποδοχής των φοιτητών. Με αυτά λοιπόν να πάμε στην περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟΥ. Εκεί στην Οροσκιάδα μας περιμένει Χρυσούλα Σαμουλίδου, να δούμε τι γίνεται εκεί. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Ναι, αυτά τα εγκαίνια που έγιναν χθες στις Σκουριές φαίνεται ότι αναζωοποιρώνουν ακόμα περισσότερο τώρα τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τις εξορίξεις χρυσού στη Θράκη.
0: Και δημιουργούν νομίζω πολύ περισσότερες έτσι φόβους στους ανθρώπους ότι κάτι κινείται, αρχίζει και κινείται πολύ γρήγορα.
1: Θα δούμε πώς ακριβώς και τι θα γίνει. Το διαπιστώνουμε πάντως από όλες τις πλευρές ότι αρχίζει και εντείνεται πάλι αυτή η ανησυχία. Μιλήσαμε και η ΕΡΤ Κομωτινής και η ΕΡΤ Ορεστιάδας με μέλη της Διανομαρχιακής με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις, αναφορές μάλλον του Πρωθυπουργού στην ομιλία που έκανε εκεί στα εγκαίνια του μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού στη Χαλκιδική. Μας είπαν λοιπόν ότι και αναμενόμενες ήταν, αλλά είπαν και κάτι άλλο, ότι εάν εκβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η συνένεση της τοπικής κοινωνίας της εξορίξης, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή ήταν μια χαρακτηριστική δήλωση από την πλευρά των μελών της Διανομαρχιακής. Τώρα, για να εξηγήσουμε τι γίνεται, ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του χθες είπε συγκεκριμένα ότι αυτό το οποίο έγινε και γίνεται στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, πρόσθεσε και κάτι άλλο, ότι καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την ίδια ώρα, να θυμίσουμε ότι αυτή η σχεδιαζόμενη δραστηριοποίηση των μεταλλίων Θράκης σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου εννοώ, που εκμισθώνει στην Εταιρεία Δικαιώματα Έρευνας και Εκμετάλλευσης του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου, έχει αναζωπηρώσει σίγουρα εδώ και μέρες το μέτωπο φορέων και αυτοδιοίκησης, τα οποία αυτά μέτωπα συντεταγμένα εδώ και πολλά χρόνια αντιτάσσονται σε τέτοιες επενδύσεις, γιατί κρίνουν ότι θα είναι καταστροφικές και δεν συνάδουν με το αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ανακοίνηση των σχεδίων για ΣΑΠΕΣ και Πέραμα, που να θυμίσουμε έχουν παγώσει πολλές φορές στο παρελθόν εξαιτίας των αντιδράσεων, έχει ήδη δρομολογήσει, θυμίζω, ένα νέο κύκλο ενεργειών και νομικών ενεργειών, αν κριθεί απαραίτητο, που ήδη προανήγγειλε η περιφέρεια, αφού έχει πάρει και την ομόφωνη έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και έχουμε ξεκινήσει τώρα να έχουμε και επικαιροποιήσεις των ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Την αρχή την έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου προχθές, που ομόφωνα επανέλαβε ότι αντιτίθεται στις εξορίξεις χρυσού. Και τη Δευτέρα έχουμε συνεδρίαση του Περιφερειακού, τη Δευτέρα που μας έρχεται, του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, που το έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να το ξανασυζητήσει. Και είχαμε χθες και την ανάρτηση, την προσωπική ανάρτηση στο Facebook του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, ο οποίος με νόημα έλεγε ότι εντάξει, τη φωτιά στη Δαδιάλη πριν 3 χρόνια τη σβήσαμε. Τη φωτιά στη Ρούσα πριν 2 μέρες τη σβήσαμε. Υπάρχουν όμως, λέει, και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, υποβόσκουν και αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, θα προκαλέσουν μια ανεπανόρθωτη καταστροφή στο περιβάλλον και θα δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, στο έδαφος, στα οικοσυστήματα και τελικά στη δημόσια υγεία. Και φυσικά, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως και οι φορείς, και ο κύριος Καλακίκος ζητάει από τον Πρωθυπουργό να τηρήσει τη δέσμευσή του. Από την Κομωτινή την είχε κάνει τη δήλωση πέρσι τον Νοέμβριο του 25, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόριξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Αυτά από αυτό το κομμάτι. Τώρα, να συνεχίσω. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, πάντα με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή, Χρυσούλα.
1: Είχα εγώ μάλλον ένα κενό στη γραμμή, γι' αυτό ήθελα να επιβεβαιώσω ότι είμαστε ακόμα σε σύνδεση. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Ξεπερνά τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027. Έχει 6 υποέργα. Θα αναβαθμιστούν συστήματα διαχείρισης του κτηρίου. Θα αντικατασταθούν 5.500 παλαιού τύπου λαμπτήρες με λαμπτήρες LED. Θα γίνουν θερμομονώσεις. Θα αντικατασταθούν κουφώματα και θα εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά συστήματα στεγάστρων αυτοκινήτων. Έχουμε την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει σήμερα το απόγευμα η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ στην Αλεξανδρούπολη. Τα θέματα της θα είναι το ιδιωτικό χρέος, η επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό. Στις 6 το απόγευμα στο επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη θα μιλήσουν ο Κώστας Τσουκαλάς, που είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, οικονομολόγος του επιμελητηρίου Εύρου, ο κ. Πανταζής, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών, ο κ. Παύλου. Να πω επίσης ότι είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα το κύριο μέρος του προγράμματος των εργασιών της 53ης ετήσιας συνάντησης της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας. Έγινε χθες η τελετή έναρξης. Σήμερα έχουμε μπει στο κύριο μέρος του προγράμματος. Στην Αλεξανδρούπολη, εντωμεταξύ, θυμίζω, σήμερα και αύριο έχουμε και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Τα λέγαμε και χθες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα φιλοξενείται. Στο Νομαρχείο θα φιλοξενηθούν οι εργασίες του, στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε ένα ιστορικό τιμητικό αφιέρωμα στον Μανουήλ Καντακουζινό, το οποίο ήδη ανακοίνωσε ο Σύλλογος Πιθιωτών Αλεξανδρούπολης. Το διοργανώνει την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, στις 31 του μήνα δηλαδή, σαν μια πρώτη αναφορά. Εγώ να σας πω ότι θα είναι ένα αφιέρωμα με αφορμή τη συμπλήρωση 700 ετών από τη γέννηση του Μανουήλ Καντακουζινού, και αυτή η εκδήλωση θέλει να αναδείξει ευρύτερα τη σύνδεση της Βυζαντινής αυτοκρατορικής οικογένειας των Καντακουζινών με το Πίθιο, εκεί όπου έχουμε και το κάστρο του Πιθίου. Και θα κλείσω θυμίζοντας αυτή την πεζοπορία στη φύση και την ιστορία των οικισμών Πιθίου και Ριγίου, που θα γίνει στις 11 του μήνα, την ερχόμενη Κυριακή. Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πιθίου. Η διαδρομή θα συνεχιστεί σε μήκος 11 χιλιόμετρων μέχρι και τους δύο ταφικούς τύμβους του Ριγίου. Ενδιάμεσα θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις στα μνημεία και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία των δύο οικισμών. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, επομένως όποιος και ο καιρός θα είναι καλός, όποιος έχει τη διάθεση μπορεί να ακολουθήσει. Σαμί.
0: Ήσου λαϊκιστική υπόταση για την πεζοπορία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι ένα όμορφο υπόλοιπο της μας και καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς λέμε να περάσουμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου και από την Οριστιάδα να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών. Θα πάμε στην πόλη των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σαρών. Η αλήθεια είναι ότι οι θερμοκρασίες θυμίζουν περισσότερο άνοιξη προς καλοκαίρι παρά Οκτώβριο. Μας περιμένει ένα πολύ καλό από πλευράς θερμοκρασίας και ηλιοφάνειας Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και είναι πολύ καλή ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε έτσι σε επαφή με τη φύση όποιος έχει χρόνο και διάθεση. Και επίσης σας έχω και προτάσεις, αν σας βγάλει ο δρόμος, να μας επισκεφτείτε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Προς το παρόν ξεκινά την επικοινωνία μας από το αστυνομικό δελτίο, όπου στην εξιχνίαση 9 διαρρήξεων κατοικιών που σημειώθηκαν στις αρχές του περασμένου χρόνου σε 7 χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων έπειτα από μεθοδική έρευνα. Μάλιστα, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένη κλοπή. Τι ακριβώς έκανε, δεν είχε αφήσει σπίτι για σπίτι. 9 διαρρήξει σε κατοικίες σε κοινότητες τριών δήμων και συγκεκριμένα των δήμων Σερών, Εμμανουήλ Παπά και Συντικής, και μιλάμε για διαρρήξεις σε κατοικίες στη περιοχή του Λευκώνα, του Χαροπού, του Νέου Σουλίου, του Χρυσού, της Συνούσας, της Αγίας Ελένης και της Κάτω Καμήλας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δράσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 13.000 ευρώ, καθώς και μετρητά που ξεπερνούσαν τα 2.500 ευρώ, σύμφωνα πάντα με δηλώσεις των παθόντων. Ήδη εντοπίστηκε και ένα όχημα τον περασμένο χρόνο. Φτάσαμε στην ταυτοποίηση του 33χρονου και τώρα έχει σχηματιστεί δικογραφία και θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Κατά τα άλλα, σήμερα, όπως σας έλεγα από την αρχή της εβδομάδας, στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στην αγορά των Σερών, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μια πολύ μεγάλη γιορτή που θα κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ, καθώς μιλάμε για τη Λευκή Νύχτα. Μια Λευκή Νύχτα που αναμένεται να φέρει εκπτώσεις στους καταναλωτές έως 60%, να έχει προσφορές σε αγοράς προϊόντων 1-1, προσφορές 2-1 δώρο, ειδικές τιμές σε νέες και προηγούμενες συλλογές, αλλά και πολλές κληρώσεις δώρων από τα εμπορικά καταστήματα της πόλης των Σερών που συμμετέχουν στη Λευκή Νύχτα. Παράλληλα, η διοργάνωση συνδυάζει την μουσική, την ψυχαγωγία, σειρά παράλληλων δράσεων, ούτως ώστε το εμπορικό κέντρο των Σερών πραγματικά να μοιάζει με μια πολύ μεγάλη γιορτή. Θα υπάρχει κεντρικός περιουσιαστής, θα είναι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος καλείται από την Αθήνα έτσι να αναλάβει αυτή την διοργάνωση. Θα έχει αλληλεπίδραση με τον κόσμο και τους επιχειρηματίες, δίνοντας έτσι ένα παλμό κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Παράλληλα, σε 8 διαφορετικά σημεία της πόλης των Σερών θα υπάρχουν DJs που θα δώσουν το δικό τους μουσικό τόνο. Στην όλη διοργάνωση θα συμμετέχουν σχολές χορού, πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώ στις 10 το βράδυ, σε όλα αυτά τα σημεία της εκδήλωσης, θα δοθεί το σύνθημα για ένα συμβολικό ραντεβού, όλοι δηλαδή να αφήσουν ένα λευκό μπαλόνι με μία ευχή να ταξιδέψει στον ουρανό. Παράλληλα, θα υπάρχουν εκδηλώσεις και δράσεις για παιδιά, θα υπάρχουν κεράσματα και φυσικά προσφορές και καλές τιμές περιμένουν τους καταναλωτές, γιατί στόχος πέρα από την ψυχαγωγία είναι η ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Ξεχωριστή θέση στις δράσεις αυτές έχει η πρωτοβουλία της καλλιτεχνικής ομάδας του Σωματείου Κουραίων Κομματών Σερών. Ήδη σας έχω μιλήσει από την αρχή της εβδομάδας για αυτή τη δράση. Από τις 9 το βράδυ έως τις 11, στην αίθουσα του Ισογείου στο Επιμελητήριο των Σερών, μέλη της ομάδας θα προσφέρουν δωρεάν κούραμα σε όσους επιθυμούν να δωρήσουν τα μαλλιά τους στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Σερών, στο πλαίσιο της δράσης στήριξης των γυναικών που αντιμετωπίζουν καρκίνο. Μάλιστα, συνομιλώντας με την πρόεδρο του Σωματείου, μας είπε ότι από την αρχή της εβδομάδας υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Έχουν ήδη πολλά κλεισμένα ραντεβού και φυσικά αυτή η δράση θα συνεχιστεί πέρα από τη σημερινή βραδιά, καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, με κομμωτήρια που συμμετέχουν, ούτως ώστε να πάει όποιος θέλει να δωρήσει τα μαλλιά του για πραγματικά καλό σκοπό. Στο Δήμο Συντικής έχει ολοκληρωθεί μια πρωτοβουλία που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε ακόμη και στο πιο μικρό χωριό του Δήμου να υπάρχει ένας απεινιδωτής. Ήδη έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και όχι μόνο αυτό, έχουν εκπαιδευτεί εθελοντές που υπάρχουν παντού και μάλιστα θα εκδοθούν το επόμενο διάστημα μαγνητικές κάρτες, ούτως ώστε ο καθένας στο σπίτι του, στο ψυγείο που βάζουμε τα διάφορα μαγνητάκια, να έχει αναπεριοχή τα ονόματα και τα τηλέφωνα των εθελοντών που είναι πιστοποιημένοι, εκπαιδευμένοι και μπορούν, χτυπάμε ξύλο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι σου συμβεί, να κάνουν χρήση απεινιδωτή. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών, το οποίο θα εναλλάσσεται. Και η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Δημοτική Αρχή τώρα στην ενημέρωση των πολιτών, ούτως ώστε να ξέρουν σε ποιο σημείο βρίσκεται απεινιδωτής και ποιοι φυσικά είναι οι εθελοντές. Και βέβαια πέρα από τις κοινότητες του οικισμού, σε πολύ κεντρικά σημεία της έδρας του Δήμου, της Συντικής στο Σιδηρόκαστρο, υπάρχουν απεινιδωτές και πιστοποιημένοι εθελοντές που μπορούν να κάνουν τη χρήση τους. Όσον αφορά τώρα τη δράση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών, θα πρέπει να σας πω ότι πέρα από το εργαστήρι για τα παιδιά, το στούντιο των εφήμων, θα ξεκινήσει φέτος και η ερασιτεχνική σκηνή και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 12 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή. Όσοι ενδιαφέρονται, οι συναντήσεις θα γίνονται στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου και μάλιστα υπάρχει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον από συμπολίτες μας να συμμετέχουν όχι μόνο στην ερασιτεχνική ομάδα του ΔΥΠΕΘΕ, αλλά γενικότερα σε ερασιτεχνικούς θεάσους και μάλιστα έχουμε και φεστιβάλ ερασιτεχνικών θεάσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Μιλώντας τώρα για ερασιτεχνικούς θεάσους, αυτό το Παρασκευά Σαββατοκύριακο έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε δύο παραστάσεις. Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, από την νεοσύστατη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γιορτής Τέχνης Σερών, το Σάββατο, στις 10 Οκτωβρίου στις 9, στο Αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών, θα δώσουν για δεύτερη φορά αυτή την παράσταση. Την περασμένη άνοιξη πραγματικά δεν υπήρχαν εισιτήρια και ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή του κόσμου. Τότε η παράσταση είχε δοθεί στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια και πραγματικά δεν υπήρχε εισιτήριο και δεν υπήρχε χώρος. Τώρα λοιπόν θα επαναληφθεί και μάλιστα τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο ΚΕΘΗ, στο Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών και στην Ηλιακτίδα που είναι ο Σύλλογος Ατόμων, Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αυτισμό. Η παράσταση, όπως σας είπα, είναι για το Σάββατο, αλλά σήμερα, το Σάββατο και την Κυριακή, είναι το δεύτερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ανεβαίνει το γνωστό θεατρικό έργο του Ίψεν, το Κουκλόσπιτο, από την θεατρική ομάδα του Ορφέα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην σκηνή της αίθουσας του Ορφέα που βρίσκεται έτσι πολύ κεντρικά στην πόλη των Σερών. Ολοκληρώνω με μία πρόταση που έρχεται από το αυτοκινητοδρόμιο και φυσικά απευθύνεται σε όσους λατρεύουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά και σε όσους θέλουν να μπουν στη διαδικασία της εκδρομής και να μας επισκεφθούν. Από σήμερα έως την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή επετειακή διοργάνωση αφιερωμένη στα 11 χρόνια της Ντουκάτη, φιλοξενώντας μια πολύ μεγάλη συνάντηση φίλων και ιδιοκτητών της εμβληματικής ιταλικής αυτής μάρκας. Πρόκειται για ένα τριήμερο αφιερωμένο στην ιστορία, την τεχνολογία, την αγωνιστική κληρονομιά και το πάθος για τις συγκεκριμένες μηχανές. Τη διοργάνωση έχουν οι δύο μεγαλύτερες λέσχες Ντουκάτη στην Ελλάδα και το τρίμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα οργανωμένο track day έως 150 μοτοσυκλέτες με διαφορετικές σέξιον ανάλογα με το επίπεδο των αναβατών και τον τύπο της μοτοσυκλέτας, αναμένεται να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα και παράλληλα θα γίνουν και παρουσιάσεις για την αναδρομική, για την ιστορία των 100 χρόνων της διοργάνωσης. Θα υπάρχουν ομιλίες, έκθεση ιστορικών και σπάλιων συλλεκτικών μοντέλων. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό θα περάσουν εξαιρετικά καλά. Αυτά από μένα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις ελκυστικές προτάσεις που κάνεις πάντα, Θάλια. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκυριακό και ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Και εμείς να περάσουμε προς την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, καθώς εκεί χτες είχαμε το Παζό Κίνημα Αλλαγής διοργάνωσε την εκδήλωση Οικονομία της Καθημερινότητας Ακρίβεια Χρέη Εισόδημα η επόμενη μέρα της οικονομίας στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης της Ξάνθη, με αρκετούς και σημαντικούς ομιλητές. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κώστας Καλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο οποίος λίγο πριν τις εκδηλώσεις έκανε και τις αναδηλώσεις για την επίσκεψή του χτες στην Ξάνθη και σήμερα στην Αλεξανδρόπολη, όπου θα υπάρχει και μια ανάλογη εκδήλωση.
3: Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι στην Ξάνθη. Η σημερινή επίσκεψη και εκδήλωση είναι στα πλαίσια της πολύ μεγάλης πορείας σε όλη την περιφέρεια που έχει ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ για να γίνει κοινωνός ο ελληνικός λαός του προγράμματός μας, ενός προγράμματος με αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Για εμάς η περιφερειακή ανάπτυξη, η στήριξη της περιφέρειας είναι κομβική σημασίας. Γι' αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, να μιλήσουμε με τους πολίτες, να αφουγκραστούμε τα τοπικά ζητήματα και να μπορέσουμε από κοινού να χαράξουμε πολιτικές που θα μπορέσουν να γυρίσουν η σελίδα στη χώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κοινωνικό κράτος, για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Αυτή η κυβέρνηση αφήνει μετά από 7,5 χρόνια ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα. Είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Η αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας μέσω των πληστηριασμών. Η πλήρης κατάργηση κάθε προστασίας πρώτης κατοικίας. Οι χαμηλές αποδοχές, οι καθυλωμένοι μισθοί, η έλλειψη εργαλείων χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Όλα αυτά κρατάνε την Ελλάδα πίσω. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο. Με το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης και οικονομικής ανόρθωσης, δείχνουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ανάγκη να επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869, όπως το έκανε το ΠΑΣΟΚ το 2010. Και προστάτεψε την κοινωνία για μια δεκαετία. Μέχρι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή σιγά σιγά να αποψηλώσουν πλήρως κάθε πλαίσιο προστασίας. Για το δικαίωμα προαίρεσης, για τις 120 δόσεις που εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να έρθουν κολοβά σαν ένα αντίδωρο, αλλά να έρθουν με πραγματικό κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, να έρθουν με ένα επιτόκιο το οποίο θα είναι βιώσιμο και όχι το 5,8% που φέρνει η κυβέρνηση, να αφορούν το σύνολο των οφειλών και όχι ένα μέρος και βέβαια να αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Θέλουν ανάσα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και τους συνταξιούχους, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε πει ότι είναι άμεση προτεραιότητα η επαναφορά της 13ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της αναλογικής σύνταξης, της αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης, της επαναρτήσεως του ασφαλιστικού, της στήριξης των συντάξεων αναπηρίας με αύξηση από 102 έως 112 ευρώ άμεσα, αυτό μπορεί να γίνει, και με ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Όσον αφορά τον κόσμο της εργασίας, είμαστε η παράταξη η οποία γνήσια τον εκπροσωπεί, με θέσεις όπως είναι η τετραήμερα απασχόληση, το 35ωρο, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, η κατάργηση του 13ωρου. Θα πάψει η Ελλάδα με αυτή την πολιτική που θα προτάξουμε εμείς να είναι μια χώρα με ένα μοντέλο φτηνής απασχόλησης, χαμηλής παραγωγικότητας και θα μπορέσει να είναι μια ανταγωνιστική οικονομία που ο κόσμος εργασίας παίρνει το μέρισμα που το αναλογεί από τα αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση, σήμερα βιώνουμε τον πλήρη απορφανισμό της από κάθε εργαλείο χρηματοδότησης.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Τζουγκαλάς, ο Κωνσταντίνος Τζουγκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ χθες από την Ξάνθη. Σήμερα θα είναι στις 6.30 ώρα στην Αλεξανδρόπολη για μια ανάλογη εκδήλωση. Πάμε τώρα στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί αυτή την ώρα γίνονται οι πρόβες για τη μεγάλη συναυλία ενός από τους πιο εμβληματικούς συνθέτες που είχε η Ελλάδα, τον Νίκο Κυπουργό. Αύριο 8.30 ώρα το βράδυ είναι η συναυλία του. Μίλησε στην ΕΤΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ο Νίκος Κυπουργός να ακούσουμε δύο μικρά αποσπάσματα.
4: Ναι, και εγώ πολύ που ακριβώς θα είμαι στο Μέγαρο, αυτό που τόσα χρόνια ετοιμάζεται και που ο καλός μου φίλος και εμένα ο Πασχάλης Ξανθόπουλος τώρα το φροντίζει έτσι με αγάπη και γίνονται όλα αυτά τα ωραία. Και η χαρά μου είναι διπλή γιατί ξαναείμαι στη Θράκη και θα βρεθώ ανάμεσα σε πολύ πολύ καλούς φίλους που ξέρω εκεί, μουσικούς, αλλά και εκείνο θα έρθουν, μου έλεγαν, από την Καβάλα, από την Ξάνθη, θα έρθουν φίλοι πολύ, το Σάββατο, στις 10 του μήνα, ναι.
0: Σε 8.30 είναι έτσι η συναυλία, θα ξεκινήσει, φαντάζομαι γύρω σε 7.30 θα γεμίσει ο χώρος, έτσι και λίγο sold out είναι, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ξέρω ότι έχουν εξανθεί όλα τα εισιτήρια από τις πρώτες μέρες και όλα εκ των πραγμάτων. Τώρα, τι έχεις ετοιμάσει, φαντάζομαι ότι είναι ολόκληρη η πορεία του Νίκου Κυπουργού πλέον στη μουσική.
4: Κοίτα, καταρχάς είναι μια επιλογή από διάφορα τραγούδια και μουσικές που έχω κάνει για το θέατρο και για τον κινηματογράφο και κάποια άλλα. Έχει ακόμη και από τη Λιλιπούπολη που κλείνει 50 χρόνια. Ας πούμε, η ιστορία μου, γιατί ξεκίνησε τότε με τη Λιλιπούπολη, θα κλείσει μάλλον 50 χρόνια του χρόνου. Και έχω 2-3 τραγούδια από εκεί. Οπότε είναι όλη η πορεία μετά, κυρίως στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Και η χαρά μου είναι μεγάλη, διότι πέρα από τον Δώρο Δημοσθένους και την Ελίτα Κουνάδη που θα τραγουδήσουν και τους μουσικούς εξαιρετικούς που θα συνοδεύουν, που είναι συνεργάτες επί χρόνια, θα είναι και μουσική από την Κομωτινή. Φίλοι, παλιοί. Ο Χρήστος Χατζόπουλος και η κόρη Σοφία στο Κανονάκι και Φωνή και Ούτη που θα παίξουν κάποια δύο κομμάτια. Θα είναι η Μπαλκανατόλια, ο φίλος μου ο Χαλίλ που επίσης τον γνωρίζω από 10 και πλέον χρόνια από τότε που γινόντουσαν οι εκπομπές «Τα μυστικά της μουσικής» που εσύ τα ξέρεις, τα θυμάσαι.
0: Νομίζω μας είχαμε κάνει την πρώτη συνάντηση.
4: Ναι. Και όλοι αυτοί θα βρεθούμε στη σκηνή και θα παίξει και η χοροδία βέβαια του Συλλόγου των Ευρυτών που τη διδασκαλία την έχει η Βερόνικα Σεμερτζίου. Οπότε τι ωραιότερο να συνεργάζεσαι και με ανθρώπους ντόπιους, δηλαδή να ενώνονται, αυτό που λέω συνέχεια, θα το έχεις ακούσει πολλές φορές, ότι η μουσική ενώνει όχι μόνο λαούς αλλά και γλώσσες, αλλά ενώνει και ηλικίες, ενώνει γενικά τους ανθρώπους. Είναι από τη χαρά που νιώθει κάποιος επισκεπτόμενος μια πόλη όταν έχει εκεί ανθρώπους που είναι φίλοι του και που νιώθει όμορφα να συνεργάζεται μαζί τους και να συνεπάρχει στη σκηνή και να μοιράζεται τις μουσικές. Μόνο ότι υπάρχει ανάμεσα στα τραγούδια, επειδή με ρώτησε για το περιεχόμενο, είναι και ένα τραγούδι, επειδή μιλούσαμε για τις τουρκικές ταινίες, είναι ένα τραγούδι που θα πει ο Χαλίλ, που είναι από μια παράσταση που λεγόταν «Νύχτα στο Βόσπορο», κάπως έτσι, αλλά έχει και ένα τουρκικό που είχαν πάνω σε μια ταινία, σε τη μουσική μιας ταινίας, είχε βάλει λόγια «Η Φιντέ Κοξάλ», και αυτό το τραγούδι θα το πει στα τουρκικά ο Χαλίλ. Οπότε πολύ χαίρομαι που θα υπάρξει και συνάντηση των γλωσσών μας.
0: Αποχαιρετούμε με μουσική του Νίκου Κυπουργού από αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές που έχει κάνει για τις ταινίες. Αυτό που ακούμε είναι από την ταινία «Αγαπημένη μου πόλη». Τα υπόλοιπα νομίζω για όσους έχουν κλείσει εισιτήρια αύριο το βράδυ 8.30 ώρα στο Μέγα Μουσικής. Να κοιτάξτε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Παναγιώτης Γιώργας, ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για το αθλητικό κομμάτι της περιφερειακής εκπομπής της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους τέσσερις σταθμούς να είμαστε συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος, και πάμε να τα προλάβουμε γρήγορα, γιατί πλέον έχουν ξεκινήσει και τα πρωταθλήματα μπάσκετ, ξεκινά και η ΓΑΜΑ Εθνική αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και βέβαια στην περιοχή μας ξεχωρίζει το τοπικό ντέρμπι, θα λέγαμε, μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Νέστου Χρυσούπολης το Σάββατο στις 3 παρά τέταρτο. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Αναστασιάδη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
0: Ερμιόνη Αδαμίδου, συγγνώμη, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο και Βασίλης Αναστασιάδης τηλεφωνικά. Εγώ θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς, Βασίλη. Να σου πω ότι σε Ροδόπη και Ξάνθη τα πρωταθλήματα δεν γίνονται. Προφανώς έχετε καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί στις Σέρες, όπως και στους άλλους νομούς και στη Δράμα, γι' αυτό και γίνονται. Εδώ πέρα βρέθηκαν πολλά προβλήματα με αφορμή το θάνατο του μικρού παιδιού, του 16χρονου, του αθλητή του Βίρον Καβάλας. Βλέπουμε ότι βγαίνουν σιγά σιγά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, έτσι. Με αποτέλεσμα να μην
1: γιατί πραγματικά τώρα αυτό να βλέπεις το γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος να είναι τόσο κοντά με ένα ντουβαράκι, έτσι, με τις κερκίδες, πραγματικά ήταν εγκληματικό και δυστυχώς σε πολλά γήπεδα υπάρχει αυτή η εικόνα, δηλαδή ο αγωνιστικός χώρος να είναι δίπλα σε κερκίδα.
0: Ή σε μια περίφραξη, ξέρω εγώ, στην Δερένια.
1: Ακριβώς, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Mm-hmm. Τώρα τι να πεις, χάθηκε ένα παιδί για να διορθωθούν τα πράγματα, έτσι γίνεται πάντα, κρίμα για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.
0: Πριν πάμε στον Πανσεραϊκό, να σου πω ότι στο Φρίνιο προσπάθησαν να βρουν τη λύση. Πάντως τράβηξαν πιο μέσα τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου.
1: Όλοι παίρνουν τα μέτρα τους πλέον. Όλοι παίρνουν τα μέτρα τους, γιατί νομίζω ότι πλέον βάζουν κάποια προστατευτικά. Mm-hmm. Όλοι πλέον δυστυχώς με αυτή τη δυσάρεστη, την τραγική θα έλεγα, αφορμή, έτσι, το τραγικό συμβάν, άρχισαν όλοι να παίρνουν τα μέτρα τους.
0: Αυτό είναι το μόνο θετικό. Τώρα τουλάχιστον να μην χτυπήσει κάποιο άλλο παιδί, έτσι. Να μην χτυπήσει κάποιος άλλος άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Και θα πρέπει να δούμε και τα κλειστά, γιατί και εκεί σε ορισμένα υπάρχει πρόβλημα, όπως τα έχω δει. Τουλάχιστον σε
1: Πάντως εδώ θα γίνουν κανονικά τα παιχνίδια, να το πούμε αυτό.
0: Ναι, κανονικά. Θα γίνουν εκεί. Σε Ροδόπη και Ξάνθη, από ό,τι ξέρω, και στην Καβάλα ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα καν, αφού έγινε μόνο η πρώτη.
1: Παναγιώτη, αν μπορείς όμως γρήγορα να σου πω, γιατί δυστυχώς πρέπει να ψάξω και κάτι, να πούμε λίγο ότι όσον αφορά τον Πανσεραϊκό, προσπαθεί βέβαια εύκολα να ξεπεράσει και το μείον 4. Μέσα στην εβδομάδα θα εκδικαστεί, εκφράσει τη αισιοδοξία, θα πάρει τους βαθμούς. Όπως επίσης και την κακή εμφάνιση και την ισοπαλία στην Κομωτινή. Ουσιαστικά ψάχνει μια νίκη για να αλλάξει και η ψυχολογία και ακολουθεί το ντέρμπι στη Λάρισα. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι παίκτες είναι στη διάθεση του Κώστα Γεωργιάδη. Υπάρχει αισιοδοξία του Πανσεραϊκού, θα κάνει το 3-3 στην έδρα του. Έχει κερδίσει μέχρι στιγμής στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης Β και Ολυμπιακό Β. Και βέβαια έχει γίνει ένα κάλεσμα στον κόσμο να έρθει στο πλευρό της ομάδας.
0: Με νέο προπονητή ο Νέστος.
1: Ακριβώς, με νέο προπονητή. Mm-hmm, λοιπόν, νομίζω περισσότερα θα πούμε τη Δευτέρα. Mm-hmm.
0: Τη Δευτέρα θα πούμε περισσότερα, θα μου στείλει, θα έχουμε και τα ρεπορτάζ.
1: Φυσικά, θα έχουμε και τα ηχητικά και όλα.
0: Το παιχνίδι, και εγώ απλά να πω ότι κλήθηκε σε απολογία, δεν λέει όνομα, παράγοντας του Πανσεραϊκού για συμπεριφορά στο παιχνίδι με τον Πανθρακικό εκεί που είχαμε και ανακοινώσει.
1: Εντάξει, και εκεί εκφράζει αισιοδοξία ότι κάτι θα γίνει. Τέλος πάντων, από ό,τι έμαθα, ήταν προς την πλευρά όμως.
0: Πρέπει να ήταν από την απέναντι πλευρά, γι' αυτό δεν είδα. Εκεί πρέπει να γίνει.
1: Προς τα δημοσιογραφικά, ναι. Έγινε, θα μιλήσουμε τη Δευτέρα.
0: Θα τα πούμε την Δευτέρα, Βασίλη. Ευχαριστώ.
1: F2 Sport, έτσι και ένα Sport, Πανσεραϊκό Νέστο, αύριο τη
0: Τσάρα. Έχει και ERT2 Sport, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και τηλεοπτική, και εσύ θα είσαι ένα Sport, υποθέτω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς, καθώς όπως ακούσατε έχει κάποιο ρεπορτάζ το οποίο τρέχει ο Βασίλης. Δεν θα ξεκινήσουμε από τη Super League 2, ακούσαμε και το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Έστω Χρυσούπολης. Να πάμε στη μεγάλη κατηγορία, να πούμε το πρόγραμμα, καθώς ξεκινάει μετά τη διακοπή που είχαμε για τις εθνικές ομάδες. Τώρα έχουμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος της Super League με την έκτη αγωνιστική, δύο παιχνίδια το Σάββατο, την Κυριακή έχουμε άλλα τέσσερα και ένα τη Δευτέρα. Το Σάββατο έχουμε στις 7.30 Αστέρας ΑΕΚ των Ατρόμητος και την ίδια ώρα ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή που είναι το κυρίως πρόγραμμα, δύο παιχνίδια στις 5 η ώρα, Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 η ώρα Άρης Βόλος και στις 9 το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αμέσως μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε και αλλαγή προπονητή απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει, έχει το απόλυτο σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Το πρόγραμμα θα κλείσει τη Δευτέρα στις 6 ώρα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Καλαμάτα. Παναθηναϊκός 15, 12 ΠΑΟΚ, 11 ΙΑΚ, 10 ΟΦΗ και Ολυμπιακός πρώτη πεντάδα. Ο Πανετολικός στους 9, 7 ο Άρης, ο Ηρακλής στους 6, Κηφισιάς στους 5, Καλαμάτα 4, 2 Ατρόμητος, όσους και ο Αστέρας Άκτορ. Στις τελευταίες θέσεις ο Λεβαδιακός με 1 και ο Βόλος με μείον 1 μετά από το μείον 3, το οποίο είχε και αυτή την υπόθεση για τα παιχνίδια με τον Πανσαραϊκό, και όπου και ο Πανσαραϊκός έχει το μείον 4. Είπαμε, συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί, από ό,τι διαβάζω, στις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να δούμε αν θα επιστραφούν οι βαθμοί, γιατί θα πάει και στους δύο. Ή θα επιστραφούν και στους δύο, ή θα παραμείνει η τιμωρία από την Επιτροπή Εφέσεων. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς πάμε στην Super League 2, όπου στο πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής έχουμε το Σάββατο δύο παιχνίδια, τα οποία μας αφορούν. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης στις 3 παρατέταρτο στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, από την ΕΡΤ 2 Σπορ και από την ΕΡΑ Σπορ. Στις 3 η ώρα Καλυθέα Πανθρακικός στο YouTube της Super League 2, θέλετε να δείτε το Πανθρακικό. 1/4 αργότερα από το παιχνίδι του Πανσεραϊκού ξεκινά αυτός ο αγώνας. Την Κυριακή τώρα στη 1 η ώρα Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου στο YouTube της Super League 2. Μαρκό Λάρισα, το ντέρμπι κορυφής από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, 3 παρατέταρτο είναι το Μαρκό Λάρισα, 3 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Απόλλωνο Καλαμαριάς Πύργος την ίδια ώρα, και στις 6 η ώρα Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ Β' στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Τη Δευτέρα έχουμε το Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' από την ΕΡΤ 2 Σπορ στις 3 παρατέταρτο, οπότε θα έχουμε παιχνίδι και την Δευτέρα. Αυτά όσον αφορά για το πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική. Τώρα για τους διαιτητές θα πούμε για τα δύο παιχνίδια στα οποία παίζουν οι ομάδες της περιοχής. Πανσαραϊκός Νέστος Χρυσούπολης το Σάββατο 3 παρατέταρτο, ο Αλατσάκης από τη Λέσβο, ο Παστιάδης από τη Δράμα και Χολάνης από τη Μακεδονία. Ενώ το Καλυθέα Πανθρακικός θα το διευθύνει ο Τζαμουτζαντώνης από την Χίο, με τον Παύλο από την Δυτική Αττική και Βλαχάκης από το Ρέθυμνο. Αυτές είναι οι τριπλέτες αυτά τα παιχνίδια, όπου σε μια Super League 2 που η Μαρκό είναι στην κορυφή με 15 βαθμούς, 11 η Χιλάρισα, 10 ο Πανιόνιος, 9 Ελλάς Σύρου και Καλυθέα, ο Πανθρακικός είναι στην έκτη θέση με 8 βαθμούς μόνος του. Πιο κάτω είναι ο Αστέρας Τρίπολης Β' με 6 βαθμούς. Τώρα αν πάρει τους 4 βαθμούς ο Πανσεραϊκός θα πάει πιο πάνω, θα πάει στους 7, αλλά τώρα είναι στους 3. ΠΑΟΚ Β' στους 5, όσους και ο Πύργος. Η Νίκη Βόλου στην 11η θέση με 4 βαθμούς, μαζί με τον Ολυμπιακό Β' και τον Έστα Χρυσούπολης. 3 βαθμούς ο Πανσεραϊκός, 2 η Ζάκυνθος, 2 η Αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτή είναι η βαθμολογία για την Super League 2. Και όπως λέγαμε, η ΔΕΑΒ κάλεσε άνθρωπο του Πανσεραϊκού για σε απολογία, σε πρόκληση, με παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων, όπως αναφέρει. Ας δούμε αν θα υπάρχει κάποια ποινή εκεί. Και να πούμε ότι, όπως το αναφέραμε και πριν στη συνομιλία που είχαμε με τον Βασιλή Αναστασιάδη, ο Σάκης Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε εργαστεί στον Έστε Χρυσούπολη το 2016 στη Γάμα Εθνική, οδηγώντας τον στη δεύτερη θέση πίσω από τον Άρη και μπροστά από ομάδες όπως η Δόξα Δράμας, η Καβάλα και Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι λοιπόν είχε την Τετάρτη την πρώτη γνωριμία, και το Σάββατο θα είναι το πρώτο του παιχνίδι απέναντι στον Πανσεραϊκό εκτός έδρας. Και να θυμίσουμε ότι στα δύο προηγούμενα παιχνίδια είχαμε είχαμε τον Έστω να παίζει με υπηρεσιακό προπονητή, τον κύριο Σιδερίδη. Θα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμείς να πάμε τώρα στην Γάμα Εθνική, εκεί όπου ξεκινά ο πρώτος όμιλος, ο οποίος ξεκίνησε αργότερα, ήδη έχουν γίνει δύο αγωνιστικές στους άλλους ομίλους. Πρεμιέρα λοιπόν για τον πρώτο όμιλο, όπου παίζουν 10 ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στις 4 η ώρα το Σάββατο τα παιχνίδια. Έχουμε ΑΕΤ Σοφρονίου με την ΥΠΘΑ υποδεχθεί την Ξάνθη στο γήπεδο του Ορφανίου. Δόξα Νέου Συντροχωρίου, συγγνώμη, με Ορφέα Ελευθερούπολης. Στο ΔΑΚ θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Στις Καστανιές Άρδας Καστανέων με Πόντιους Νέα Μισού Δράμας. Στο γήπεδο της Πετρούσας η Δόξα Δράμας θα υποδεχθεί τον Απόλλων Παραλιμνίου. Και στο γήπεδο του Κουτσού η Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού θα υποδεχθεί την Καβάλα. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε για την Super League 2 είναι πως είχαμε ένα πρόστιμο 6.000 ευρώ συνολικά στον Βαθρατικό, 5.000 στον πρόεδρο Μπάμπη Σακάρη για την είσοδο στα αποδυτήρια των διαιτητών στον αγώνα με τον Πύργο, και 1.000 ευρώ πρόστιμο γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρονική πινακίδα. Υπήρχε, να πούμε, γιατί καθόμασταν από εκείνη την πλευρά, από εκείνη τα δημοσιογραφικά, αλλά η πινακίδα μάλλον δεν είχε μπαταρία ή είχαν καμένα τα λεπτάκια, οπότε δεν βλέπαμε καν ποια ήταν τα νούμερα των αλλαγών και δεν βλέπαμε ποια ήταν τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την Γάμα Εθνική με την πρεμιέρα την οποία έχουμε. Δεν είπαμε τους διαιτητές για τη Γάμα Εθνική, όπου έχουμε στο ΑΕΤΟ Σοφρονίου Ξάνθη, Κολοσσίδης, Παυλίδης και Μπόιτσιος από την Δράμα. Στο Δόξα Νέου Συντροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης, Εμίνο, Γλουασικίδης και Δανδανόπουλος από την Ξάνθη. Άρδας Καστανέων, Πόντι Νέα Μισού, Λάπατας, Διονύδης από τη Θράκη και ο Οικονομίδης από τη Φλόρινα. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου είναι Γιαννάκος, Γιοργαντέλης και Μαυρομάτης από την Καβάλα. Ενώ στο Κουτσό, Αθλητική Ένωση Θράκης Καβάλα, Κοστούλας, Γάκης και Πανταζής από τον Εύρο. Αυτοί θα διευθύνουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Για το ποδόσφαιρο, δεν έχουν ποδόσφαιρο γυναικών αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε βίντεο ούτε γάμα εθνική. Και εμείς να πάμε στο μπάσκετ, στην Elite League, που έχουμε την δεύτερη αγωνιστική, στην παλιά Α2 όπως την ξέρουμε οι παλιότεροι. Σήμερα είναι ένα παιχνίδι στις 5 η ώρα, Μίντας Μέγαρα. Ο ΓΑΣ, να πούμε ότι έχει την πρώτη έξοδο, παίζει εκτός έδρας, δύσκολο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Το Σάββατο λοιπόν στις 5 Πρωτέας Βούλας, Αναγέννηση. Γλάφκος Ασπέρου Παπάγου, Πανερυθραϊκός με Λαύριο, Ψυχικό Αγέχ, Κόρυβος Κρόνος, Πανιόνιος ΓΑΣ όπως είπαμε, στο γήπεδο Μήλων Λιούγκας και με διαιτητές Ζιώγας, τώρα ποιος είναι αυτός που δεν ξέρω αν είναι συγγενής, εγώ δεν είμαι σίγουρα, με Ζαχαρή και Αλεξόπουλο να το διευθύνουν. Και τη Δευτέρα στις 8 η ώρα, μαχητές πειραματικού με Σοφάδες, Βίκος, Κόλλες στο γήπεδο των Πεύκων. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την National League 1, έχουμε τον τρίτο όμιλο, το Σάββατο και την Κυριακή τα παιχνίδια. Έχουμε τον Ιόνιος με την Γαλάτιστα να παίζουν στις 4.30 το Σάββατο, στις 5 η ώρα Ευρώπη 87 Πανσεραϊκός, στις 5 η ώρα πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την Ελευθερούπολη που υποδέχεται το Πανόραμα, την ίδια ώρα ο Λεύκηπος και αυτός το πρώτο εντός έδρας στον Ιωνικό Ιωνία, στον οποίο έχει κερδίσει η Ελευθερούπολη την πρώτη αγωνιστική, Χάνθ Αρετσού Καλαμαριάς, και την Κυριακή έχουμε στις 5 η ώρα Αναγέννηση Γέφυρα, ΚΑΟ Δράμας, Πιερικός Αρχαίλος στις 5 η ώρα, και επίσης Αναγέννηση Χαρτίζας Γέφυρα όπως είπαμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την National League 1. National League 2, εδώ έχουμε την δεύτερη αγωνιστική και παίζουν μεταξύ τους η Ασπίδα Ξάνθης με τον Άντι Λακομοτινής την Κυριακή στις 5 η ώρα στην έδρα της Ασπίδας Ξάνθης. Εκπαιδευτήρια Φρυγανιά του 10, Μουδανιά Κουφάλια, Μεντ Ελπίδα Τούμπας. Η Προσοτσάνη παίζει εκτός έδρας με τον Όλυμπο και στη Σταυρούπολη θα παίξει η Αγία Βαρβάρα. Όλα τα παιχνίδια της National League 2 είναι προγραμματισμένα για τις 5 η ώρα.

Λοιπόν, πάμε τώρα και στο γυναικείο που έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική για την Α1 των γυναικών. Εδώ όπου οι Πάνθηρες Καβάλας και ο Πανσεραϊκός παίζουν εντός έδρας. Να δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Καταρχήν έχουμε το Σάββατο στις 5 η ώρα Αθηναϊκός Γιάννα. Την Κυριακή 1 η ώρα ΠΑΟΚ Άρης Θεσσαλονίκης και Αμίδας Ολυμπιακός. Και οι Πάνθηρες Καβάλας θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό σε δεύτερο συνεχόμενο δύσκολο παιχνίδι. Έχουν κάνει και κάλεσμα στον κόσμο για να παρακολουθήσει την ομάδα. 2:30 Κρόνος Παναθηναϊκός και στις 5 ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Πρωτέα Βούλας. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την μεγάλη κατηγορία των γυναικών. Τώρα, στην National League, αν θέλετε, στη Β' Εθνική των γυναικών, έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική, με το Γασκομότινη να δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Στις 4 η ώρα θα υποδεχθεί τον Ηρακλή την Κυριακή, ενώ μισή ώρα νωρίτερα, στις 3:30, έχουμε το Χάνθ Ασπίδα Ξάνθης. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, έχουμε την Κυριακή στη 1 Κούπα Κυλκής με Δημόκρητος Οπελοκήπων, την ίδια ώρα ΑΕΑΣ Αμιντέου με τα Ιωάννα, Πρωτέας Θεσσαλονίκης, Απόλλων, Καρδίτσας. Αυτό είναι το πρόγραμμα και για την National League, το TV τεχνική αν θέλετε, των γυναικών. Τώρα, δεν υπάρχει αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Είχαμε όμως την κλήρωση για το κύπελο, εκεί όπου τα ζευγάρια του πρώτου γκρουπ είναι Σκιούρη Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης, Ποντιακός Αλεξανδρούπολης Άρης Θεσσαλονίκης και Ροδόπη 87 Δόξα 2016, και ο νικητής Σκιούρη Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης θα παίξει με τη Βασίλισσα της Θράκης. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ, είναι χωρισμένο με γεωγραφικά κριτήρια έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι μετακινήσεις και τα έξοδα από τις ομάδες. Όπως λέγαμε και πριν με τον Βασιλιά Αναστασιάδη, χωρίς αγωνιστική δράση το προσεχές Σαββατοκύριακο στα κήπεδα της ΕΠΣ Ξάνθης όσο και της ΕΠΣ Θράκης, διοενώσεις ανακοίνωσαν την αναβολή όλων των προγραμματισμένων αγώνων των τοπικών πρωταθλημάτων. Και να πούμε, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από τους Δήμους που τώρα μετά το περιστατικό άρχισαν να τρέχουν για να δουν τι θα γίνει. Λίγο νωρίτερα έχει έρθει και η απόφαση της ΕΠΣ Θράκης μετά από έκτακτο διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε την αναβολή όλων των αγώνων, και η απόφαση συνδέεται με τα ζητήματα ασφαλείας που διαπιστώθηκαν μετά από ελέγχους και μένει να δούμε πότε θα έχουμε την επανέναρξη την εκκίνηση όταν μιλάμε για την ΕΠΣ Θράκης των πρωταθλημάτων. Αυτά λοιπόν, από ό,τι βλέπω τα προλάβαμε όλα, μας έμειναν και 2 λεπτά, πώς το

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη.

Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις

0: Κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στις Σέρες, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποίησεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας, στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίγη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιδρούν και σε αυτό για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη. Όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθμό.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά του, Σιρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα κάψιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Και οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιών και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι με αφορμή την συγκέντρωση στο Ιραίο, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλλιέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στον χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς. Και όταν οι τράπεζες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλευμάτων και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς και ουσιαστικά έλλειψη. Οπότε η αγορά καλύπτεται από τα ψάρια τα οποία είναι ιχθυοτροφείου. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα προϊόν με το άλλο.
0: Ναι.
3: Και ειδικά σε μια παραδοσιακή αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, που είναι μια περιοχή με πολύ καλής ποιότητας αλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγεται το ψάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην αντίμαρχος πολιτισμού Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτα Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραπτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μη σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στη μεν πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος ως μήτα, εκείνος απαντά 50.000. Στη δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής της υπόλοιψης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ίχνος σκιά στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη λοιπόν οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικίνδυνοτητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αργιανών. Συγκεκριμένα τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τείχων ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αργιανών Χουσέιν Ερδέμ προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
0: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κύριε Σιχύρη, από την Καστοριά. Και στην αγαπημένη Φλόρινα, στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Εχθές, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους της περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκτασης 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η Δημοτική Αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον μέτρων από τον φιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη φέρνει η ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
7: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκρωτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράκης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο, είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν. Έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη, ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος η κυρία Βαλιράκη. Αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια, θέλω να σου πω κλείνοντας, ναι, ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί αναβρασμός από την απόφαση αυτή. Την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
8: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζάκυνθο. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
0: Ναι.
8: Η 44χρονη είναι υπήκοος El Salvador. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζάκυνθο, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
9: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονο
0: εργάτη. Άρα μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
9: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών ήταν ελαιοχρωματιστής, ναι, κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω σε σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έφευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ το έκαναν κάρπα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, είναι τέσσερις νομίγκια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
0: Ναι.
10: Τώρα όσον αφορά τους ροδακινοπαραγωγούς, η ανησυχία τους μέρα με την μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττει αυτές τις καλλιέργειες παραμορφώνει τα ροδάκινα, δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρεα, αεριοφυή ακάρεα. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει όπως λένε οι αγρότες την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος της καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχτηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της συσκεψής και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέσης τόνισε ότι συμμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου,
0: ναι,
11: η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρεια ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλο που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι ωροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώνοντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
12: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
0: Καλό μεσημέρι.
12: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδότης Εύρου κατά των εξορύξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορίξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορίξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα.
0: Ναι.
12: Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση, να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και χθες είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι τον Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
0: Ναι.
12: Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδιάθετων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό το, για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως την Νότια Χίο, τόσο οι διοκτήτες ταξί αλλά και δύο εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κύριος Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο δύο δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα δύο δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών, όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για δύο δύσκολο. Δρομολόγια, μάλιστα.
13: Δύο δρομολόγια, ναι. Αρκετά ναι. Δύσκολο με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
13: Ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω του ότι η εταιρεία των υπεραστικών κτέλ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος, όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στον κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Χίο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας.
0: Ναι.
13: Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Χίο αναμένεται
0: ναι.
13: μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα ακτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Αλέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Μικροί χώροι, αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων και με επιστολή, σχετική επιστολή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Τολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην Ένωση του Αιγαίου για την σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου, όπως επισήμανε η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριφτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλεσης και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16 με 17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Αυτά βρίσκονται
0: προφανώς
1: και σε γραφεία, ναι,
0: ναι,
1: στο γραφείο διαβατηρίου, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Αναφέρθηκε στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος του Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο,
0: ναι,
1: και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό κτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότητας. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και ωστά φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξέων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική, ναι, η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: χώρας. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, βέβαια στην έδρα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΗ, άλλη δημοτική επιχείρηση ίδρυσης και αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του περιφέρειας του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το σύνδεσμο ίδρυσης Μοκόβου, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι αναλύσεις στην ποιότητα των νερών και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανακινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση βεβαίως της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα, βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες, ναι, να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και, μάλιστα, το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα. Και θα ακολουθήσει βεβαίως, ναι, η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί είχε ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλίου, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολιστήσεων, ναι, οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη τράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες, ναι, και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθεί, μάλιστα, στην κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Μπέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί. Μπέγκη, καλό σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη μειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστήματα στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και τρία άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50, ναι, ναι, οι δύο άντρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηλιστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους, αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύουν τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα. Το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλοι και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους, που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό Σαρανταπορο της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλώς σου μεσημέρι.
6: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Η χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Αμοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού, στη χώρα της Αμοργού, θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο κλιστικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικαίον για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μέλο των Τρικών, υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων αλλά και τη Θεσσαλία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να πάνε παράλληλα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ κλείνοντας ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκριμένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής. Γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα, σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή. περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη, υπήρχε ένας προσανατολισμός στο Λιγνίτη που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, καθαρή ενέργεια, υδρογόνα, αξιοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες να πούμε ότι συμμετέχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
0: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
9: Πραγματικά. Και η καθηγήτρια εδώ, έτσι, η κυρία Μαρία Γούλα.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρηνής στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 2021 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 2024 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίστηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από τον ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσει στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στον πολιτισμό μας τώρα. Αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Μπρι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κλωθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, οικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαλεία, καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία, αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστιάσει

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Yeah,

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Motorola Αγίου Θεοδόρου με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής, προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Motorola στα δηληστήρια της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος, θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση της

0: Επόμενες ημέρες το πετρέλαιο θέρμανση, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία δύο νεαροί ηλικίες 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πηλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος, βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του το ρόλο του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε ένα αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικό.
0: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
2: Είναι σοβαρά τραυματισμένη. Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Γιατί είχαμε
2: λοιπόν,
0: ένα μεγάλο κενό.
2: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11 από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι αλβανικής υπηκότητας 43 και 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, είχε τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται όπως είπα στο Θριάσιο. Mm-hmm. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου. Είναι 59 ετών ο εργολάβος, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο το παρακολουθούμε.
0: Βέβαια.
2: Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
0: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνουμε, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά.
2: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
0: Από εργολαβικό συνεργείο. Πέγκι Μπρούσαλη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, την Πέγκη Μπρούσαλη, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λυτρακίου Γιώργος Γκιόνης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
3: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διηγητηρίου, ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους και τα λοιπά. Αυτή δεν υπήρχε ανατίναση, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε εκδήλωση φωτιάς και τα λοιπά.
4: Γιατί διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
3: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα. Κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
0: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγιε.
5: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών. Πιστεύω, είπε, πως θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που ήδη έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά είναι το δίζελ και μετά η βενζίνη. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές, εκεί που θα κλείσουν και θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφρυνση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μεταθρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγιε Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα επίσης έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
5: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρει πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε ένας ελαφρύς σχηματισμός, αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνά στη σκηνή ότι έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναπροχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
0: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Και επίσης, Άγιε Βαγιάννη, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστήκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο αμέσως πούμε, σε αφοσιχμές του πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ, όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολος χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος η χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε προώρες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα ενώ σε δύσκολο χειμώνα, τον κ. Μητσοτάκη. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πειρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
6: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγια. Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα, στα αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλα Μπουβρουλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή. Ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και η ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών. Ανακαλώ μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλα Μπουβουλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σειρίδα που διατηρεί το ζεύγος υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέληση διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενή εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σειρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΠ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού Άννα Νικολάου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής, τόσο σήμερα, όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου. Μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε την εκπαίδευση.
0: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
8: είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
0: Όχι, βέβαια.
8: Είναι
0: αλλά
8: αναδιαστήματα.
0: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει.
8: Μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
0: Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
9: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε. Και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
0: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
10: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
11: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, κάτω ξεκινήσαν οι έλεγχοι και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Mm-hmm. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Θαύμα.
4: Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα
11: καμία,
4: που μιλάμε? Όχι.
11: Καμία.
4: Έχει σταματήσει.
11: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή.
4: Okay.
0: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηνίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χαριδούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως τονίζει η ανακοίνωση της παράταξής του, η Αθήνα Ψήλα, ο κ. Δούκας πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον κ. Δούκα να επιληθεί του θέματος, ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας στη δουλειά του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου Διαμερίσματος της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, που μίλησε εδώ στο Ερκνιούς Ρέντικα το 5,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η οσμή έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. Στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώην στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
4: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν αποφάσισε κάποιος.
12: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και συνεδριάζει το μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο αξιωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για ότι μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνουν, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
13: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα
0: αυτό,
13: της ενέργειας.
0: Γιατί είμαστε πρώτο πυλών του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος, δηλαδή, για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την ανταποκριτικά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσουν οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένει να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών ανά λίτρο, με τη συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε τελική τιμή στην Αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυάσμου Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
14: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή εκκίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
4: Κάτω από 1,60.
14: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
0: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο αριθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και αντιαύξηση 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025, απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός δρομοδότης του πληθωρισμού είναι η ενέργεια. Έτσι, ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής. Ναι, μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο εδώ έχουμε και ρεκόρ, 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 7%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8% αύξηση και η βενζίνη 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά 3,5%, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά 2,6%, αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ως συνήθως 22%, ενίκεια κατοικιών 5,9%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3% αύξηση, τα πακέτα διακοπών 6,5%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικία, ταχυφαγεία, εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%, τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%, 29,8% για την ακρίβεια.
0: Στα είδη διατροφής, Κώστα, τι έχουμε εκεί?
15: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά, για παράδειγμα. Στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά 12,3%. Χοιρινό 4,4%. Αρνί και κατσίκι 9,7%. Τα πουλερικά αύξηση 1,5%. Τα τυριά 1,2%. Τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εδώ η έκρηξη είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% πληθωρισμός στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα, και 11,3% είναι ο πληθωρισμός στην ομάδα μεταφορές.
0: Υπάρχει...
15: Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν.
15: Συνέχεια.
0: Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια, από το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρουλιά, την άρμοδη συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουν ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε οι πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρουλιά? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητρούλια. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις στην αγορά, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένοι, λοιπόν, οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα, αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μια τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχοι εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο, λοιπόν, 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή, και όπως μας έλεγαν και στελέχη της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday. Μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων, Γρηγόρη.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το αποτέλεσμα, τι θα γίνει, και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
2: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου, και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένοι 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου. Και πρέπει να πούμε, από το 1.740, οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν, λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις, και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα brand fair που γίνεται μεταξύ της ανεξάρτητης αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλείται το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16, και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις, πιέσεις υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. Όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35 με 40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, ανατιμήσεις επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός, μείον 0,2%.
0: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Εκτός την ώρα τώρα, να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση. Στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλά επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί την ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εδώ Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν στα φαβορί η Νάβη Πιλάη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
17: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για το Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μία γυναίκα, η Ναβί Πιλάη, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πιλάη, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967 όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα, υπήρξε δικαστής στο νότο του δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης ήταν διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Νάβη Πιλάη λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Αμερικανός. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
0: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, σε νέα του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληλεπιραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισμού κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
18: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλα, στο πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
19: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτός είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
18: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
19: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι γιατί η στίχη δεν ήταν του Χατζηδάκη, οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς, και ιδίως οι καλλιτέχνες, δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσεις του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
4: Ναι.
19: Παίζει
4: ναι.
19: και αυτό το ρόλο.
4: Βέβαια, βέβαια.
19: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
0: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση, και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίηση. Τι αποφάσισαν? Πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποπλέψουν για ψάρεμα.
0: Μάλιστα.
20: Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό? Όπως μας είπαν, η κάθε τράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1-1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσατε ασύμφοροι. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
20: Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι τους είπε σε συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
0: Να θυμίσουμε ότι μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλοιείς.
20: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
0: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσοκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία, με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όθησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι σήμερα οι Ουκρανοί διοπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον γαμπρό του Προέδρου Donald Trump Jared Kushner για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας, Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
0: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες. Είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
21: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μία εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου, με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
0: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο που εξακολουθεί να ζει το καλοκαίρι το 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού, μετά πήγε η στρατιστική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κύριο Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του και αμέσως μετά συνόδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, καλώς κακώς, δεν είχε καλύτερο και άλλο να κάνει. Άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κύριου Ανδρουλάκη σε αυτή εδώ την περιοδία και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
0: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω Courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με την νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους, όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό το εξέφρασε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετα επιβαρύνσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για να ακούσουμε τι είπε.
5: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά, αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει μέσω courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία. Ναι. Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος. Ναι. Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
0: Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το Παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή απονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος ΣΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοποινήτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις ήδη, Έλενα.
6: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με το μπάσκετ, το Παναθηναϊκό.

0: θα καλυφθεί από την Έλα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ από εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα δίκτυο που για σήμερα Παρασκευή, μετά από εδώ από την Κομωτινή θα πάει στην Οριστιάδα και στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη και αμέσως μετά την Οριστιάδα θα επιστρέψει εδώ στην Κομωτινή για την εκπομπή Πρόβα. Και σήμερα έτσι υπενθυμίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη πρόβα στην ΕΡΤ Κομωτινής, διότι θα έχουμε την Ευαγγελία Κουψαλίδου, η οποία θα κάνει πρόβα με το δικό της μουσικό όργανο. Άλλωστε είναι δεξιοτέχνης βιρτόζος σε αυτό, την αρχαία ελληνική λύρα. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα ηχοχρώματα και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ελπίζω. Λοιπόν, εμείς στα δικά μας εδώ το Bar ΕΡΤ, σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5. Για τον Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και φυσικά από το ΕΡΤΕΚΟ, το οποίο μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο, μέσω του διαδικτύου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε από το τάμπλετ, το κινητό ή τον υπολογιστή σας. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας και το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4 εδώ στον αέρα του ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξεκινήσαμε με ένα δυναμικό τραγούδι με blues καταβολές αλλά και rock επιρροές από τον Αμερικανό κιθαρίστα τον Bernard Allison. Το κομμάτι λέγεται Standing on the Edge of Love και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Bernard Allison με τίτλο Times Gotta Change, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2002. Ο Bernard Allison είναι γιος του θρυλικού bluesman Luther Allison. Συνεχίζει με αυτό το κομμάτι την οικογενειακή παράδοση, συνδυάζοντας το παραδοσιακό ηλεκτρικό Chicago blues με σύγχρονα funk και rock στοιχεία, αναδεικνύοντας τις κοφτερές του κιθαριστικές γραμμές και τα βραχνά εκφραστικά φωνητικά του. Η σύνθεση του τραγουδιού όμως ανήκει στον καταξιωμένο τραγουδοποιό και μπασίστα Benny Turner. Είναι αδερφός και αυτός του εμβληματικού Freddie King, ο οποίος αποτυπώνει θεματικά την ένταση, το ρίσκο και την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται κάποιος όταν ισορροπεί οριακά μπροστά σε έναν έντονο αλλά βέβαιο έρωτα. Ο ήχος του Bernard Allison διαμορφώθηκε μέσα από ένα μοναδικό συνδυασμό οικογενειακής κληρονομιάς, μαθητείας, δίπλα σε θρύλους των blues, αλλά και προσωπικών μουσικών αναζητήσεων του καλλιτέχνη. Καταρχήν ο μπαμπάς του, όπως σας είπα, ο Luther Allison, υπήρξε η πρωταρχική και ισχυρότερη επιρροή του και από αυτόν διδάχτηκε τη συναισθηματική ένταση του Chicago Blues και την εκρηκτική ενέργεια στη σκηνή. Ο Albert King και ο Muddy Waters είναι παλιοί φίλοι και συνεργάτες του πατέρα του και μάλιστα ο Albert King του έδωσε και μία από τις σημαντικότερες συμβουλές της καριέρας του να μην παίζει ποτέ απλώς αυτό που περιμένουν οι άλλοι αλλά να ακολουθεί τη δική του ταυτότητα. Ο Johnny Winter που του έμαθε την τεχνική της slide κιθάρας αλλά και εναλλακτικά κουρδίσματα. Ο Stevie Ray Vaughan και ο Jimi Hendrix, τον οποίο η επιρροή είναι εμφανή στον ηλεκτρικό επιθετικό και rock χαρακτήρα του παίξηματός του. Και η Coco Taylor, δίπλα στην οποία έπαιξε ως lead κιθαρίστα στα πρώτα του βήματα. Όπως βλέπετε, πολλές επιρροές σε ένα συγκεκριμένο ηχόχρωμα. Όμως εμείς θα πάμε σε έναν άλλο μεγάλο κιθαρίστα, τον John Haydock, σε ένα ατμοσφαιρικό βραδινό blues κομμάτι, αυτό του Βρετανού μουσικού, το Empty City, το οποίο κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Standing in the Shadows of Blues. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2024. Σχετικά πρόσφατο. Ο Haydock όμως είναι ένας ολοκληρωμένος πολυοργανίστας που αναλαμβάνει ο ίδιος τη σύνθεση στα φωνητικά της κιθάρας, τον μπάσο και την παραγωγή των κομματιών του, συνδυάζει αργά ηλεκτρικά ρίφς και εκφραστικά κιθαριστικά σόλο με βραχνές ταξιδιάρικες ερμηνείες. Στιχουργικά το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση της μοναξιάς, της απώλειας και της αναζήτησης μιας χαμένης αγάπης μέσα σε μια άδεια σιωπηλή πόλη όταν πέφτει η νύχτα και αναδεικνύει το μελαγχολικό αλλά παράλληλα καθελωτικό χαρακτήρα που διακρίνει τη σύγχρονη ανεξάρτητη blues σκηνή.
όλα αυτά και άλλα τέτοια πολλά ακούμε εδώ στο Bar Earth και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε για να τα απολαύσετε αυτά τα μουσικά κοκτέιλ μαζί μας είναι να μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό ήταν το «I wouldn't treat a dog the way you treated me». Είναι μια εξαιρετική διασκευή ενός κλασικού blues κομματιού που έκανε γνωστό αρχικά ο Bobby Blue Band. Ο Bobby Blue Band. Εδώ η εκτέλεση είναι από έναν διακεκριμένο γερμανό κιθαρίστα, τον Gregor Hilden, στο άλμπουμ του που φέρει τον τίτλο «Compare to What», το οποίο κυκλοφόρησε το 2011. Ο Hilden είναι γνωστός στη σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή για το μοναδικό του στυλ που συνδυάζει το ρυθμικό Chicago Blues, τη funk αισθητική, ατμοσφαιρικά jazz περάσματα, προσφέρει στο κομμάτι μια εκλεπτισμένη ηλεκτρική ερμηνεία γεμάτη συνέστημα και πλαισιώνεται από εξαιρετικούς συνεργάτες όπως ο τραγουδιστής Hans D. Rissop, αλλά και ένα καταπληκτικό συγκρότημα, η Tone Company. Θεματικά το τραγούδι εκφράζει την απόγνωση, την πικρία και την απογοήτευση ενός ανθρώπου που υπέστη σκληρή και άδικη συμπεριφορά από το πρόσωπο που αγαπούσε, χρησιμοποιώντας την παρομοίωση ότι ούτε σε έναν αδέσποτο σκύλο θα άξιζε τέτοιο φέρσιμο. Τώρα πάμε σε έναν εξαιρετικό Αμερικανό κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Coco Montoya. I wouldn't wanna be you. Έτσι λέγεται το κομμάτι. Και εκείνο blues περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Coco Montoya Writing on the Wall, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023. Ο αριστερόχειρας αυτός κιθαρίστας παίζει ανάποδα μια κανονικά κουρδισμένη δεξιόχειρη Fender Stratocaster, και η πρώτη του επαφή με τη μουσική ήταν ως drummer και μαθήτευσε ως drummer δίπλα στον θρυλικό Albert Collins. Αργότερα διακρίθηκε ως lead κιθαρίστας στους Blues Breakers του John Mayall. Διαμόρφωσε έναν εκρηκτικό ήχο, γεμάτο πάθος και τεχνική αρτιότητα. Στο κομμάτι αυτό, το οποίο γράφτηκε από τον Jeff Silbar και τον Larry Chauncey, ο Montoya συνθιάζει πύρινα κιθαριστικά σόλο με χαρακτηριστικό έτσι το ψυχουμένο τραγουδισμά του, ενώ στοιχουργικά εκφράζει μια αυστηρή προειδοποίηση και μια ειρωνική απόσταση απέναντι σε κάποιον που πρόκειται να υποστεί τις συνέπειες των δικών του κακών επιλογών και της αλαζονίας του. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Bar Earth σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της Earth Κομωτίνη στο Messenger, σε γραμμά σχόλια, μουσικές επιθυμίες, παρατηρήσεις, όλα δεκτά.

Αυτός ήταν ο Mike Anderson. Από το 2012, ομώνυμο το άλμπουμ του ως προς το όνομά του, και το τραγούδι που ακούσαμε είναι το Slamming the Door. Ένα bluesy, blues soul, με soul στοιχεία τραγούδι. Ο Anderson είναι ένας από τους πιο δραστήριους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της ευρωπαϊκής blues και soul σκηνής. Εκφραστική φωνή, ικανότητα να παντρεύει το αυθεντικό ηλεκτρικό blues με μοντέρνα soul, funk και αμερικάνα στοιχεία. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, πλαισιωμένος από την εξαιρετική μπάντα του με συμπαγή πνευστά και groovy μπάσο, ο Anderson αποδίδει μια εκρηκτική ερμηνεία, ενώ στιχουργικά το τραγούδι εστιάζει στην ένταση, το θυμό και το οριστικό τέλος μιας ταραγμένης σχέσης, όπου η χειρή αποχώρηση, το κλείσιμο της πόρτας δηλαδή, το slamming the door, σηματοδοτεί το σημείο 0, εκείνο το σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή. Τώρα το Blues Prisoner είναι ένα αργό blues κομμάτι, ατμοσφαιρικό οπωσδήποτε, του Αμερικάνου κιθαρίστα και τραγουδιστή Tommy Castro, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του A Bluesman Came to Town, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2021. Ο Castro είναι ένας από τους πιο δραστήριους και νομίζω είναι αρκετές φορές βραβευμένος εκπρόσωπος του σύγχρονου blues. Συνδυάζει στο τραγούδι αυτό δυναμικό, γεμάτο συνέστημα παίξιμο στην κιθάρα, φωνητικά καταπληκτικά και πλαισιωμένος από ένα σταθερό συγκρότημα με το οποίο συνεργάζεται, τους Painkillers. Το κομμάτι αποτελεί κομβικό μέρος ενός θεματικού άλμπουμ, ένα concept άλμπουμ που αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού που φεύγει από τη φάρμα του για να ακολουθήσει το όνειρό του στη μουσική, και στιχουργικά αποτυπώνει την αίσθηση του εγκλωβισμού, της εσωτερικής πάλης και της ολοκληρωτικής εξάρτησης από τη δύναμη των blues, παρουσιάζοντας τον πρωταγωνιστή ως έναν αληθινό εχμαλωτό της ίδιας του, της μουσικής μοίρας.

Λοιπόν, ακούσαμε διαφορά, ακούσαμε το Build a Live, ένα υποβλητικό γεμάτο συναισθημα τραγούδι της Natalie Merchant. Είναι η πρώην τραγουδίστρια των 10,000 Banyans. Νομίζω ότι είχε τραγουδήσει και στο ιστορικό Unplugged που είχε το Because the Night. Το Build a Live περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ της Merchant με τίτλο Motherland που κυκλοφόρησε το 2001. Εκφραστική η φωνή, η Merchant παντρεύει στοιχεία από την αμερικάνικη folk, τη soul, τα gospel, το εναλλακτικό rock, πλαισιώνεται από πλούσιες ενορχιστρώσεις με πνευστά έχορδα και έτσι rhythm and blues στοιχεία. Στιχουργικά το τραγούδι χρησιμοποιεί τη μεταφορική εικόνα της κατασκευής ενός αναχώματος απέναντι στα ορμητικά νερά για να μιλήσει για την ανάγκη συναισθηματικής προστασίας, την πνευματική θωράκιση και την αναζήτηση καταφυγίου απέναντι στους κινδύνους, στους πειρασμούς και τις σκληρές αλήθειες του εξωτερικού κόσμου. Ακούσαμε μετά και τον Rob Tognoni, το 2AM, ένα ατμοσφαιρικό οργανικό blues, είναι instrumental, ήταν με δύο κιθάρες. Είναι γνωστός με το παρακτσούκλι The Tasman Devil. Αυστραλός βέβαια. Και είναι γνωστός για αυτό το την τεχνική του, η οποία έχει, είναι επιθετική, επιθετικό στυλ παίξηματος στην κιθάρα. Το 2AM είναι το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Retrospective 2012, μια συλλογή που αναδεικνύει την ευρεία γκάμα του Tognoni, ο οποίος συνδυάζει με μαεστρία το κλασικό ηλεκτρικό blues με την βαριά rock αισθητική, τα τζαζέ περάσματα. Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το 2AM, ο Tognoni αφήνει την κιθάρα του να μιλήσει χωρίς λόγια, χτίζοντας με έναν αργό εκφραστικό ρυθμό μια νυχτερινή μελαγχολική ατμόσφαιρα που αποτυπώνει την ησυχία, την εσωτερική απομόνωση και τις σκέψεις που γεννιούνται τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες. Τώρα θα πάμε σε ένα εξαιρετικά μελωδικό, συναισθηματικά φορτισμένο με ρέγγε στοιχεία και progressive pop, αλλά και blues βέβαια, ενός εξαιρετικού Βρετανού τραγουδοποιού και μουσικού, του Roger Hodgson. Είναι η θρυλική φωνή και είναι και συνιδρυτής των ιστορικών Supertramp. Το τραγούδι λέγεται London, περιλαμβάνεται στο δεύτερο solo album του με τίτλο Hey Hey. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1987, αρκετά πίσω πάμε. Ο Hodgson είναι γνωστός για την χαρακτηριστική έτσι ψηλή φωνή του και τις διαχρονικές του συνθέσεις, και σε αυτό το κομμάτι συνδυάζει ατμοσφαιρικά synthesizer, πλούσια φωνητικά περάσματα από τον χώρο των blues, αλλά και τον οικείο μελωδικό του χαρακτήρα. Στιχουργικά το τραγούδι εκφράζει μια βαθιά νοσταλγία και μια αίσθηση αποξένωσης απέναντι στη γενέτειρα πόλη του, το Λονδίνο, περιγράφοντας την αντίθεση ανάμεσα στις αναμνήσεις του παρελθόντος και τη μεταμορφωμένη πλέον γρήγορη απρόσωπη πραγματικότητα της σύγχρονης μεγαλούπολης.

αυτό ήταν το καταπληκτικό London και νομίζω έτσι ένας τρόπος με τον οποίο περιέγραψε ο Ρότζερ Χότζον την πόλη που μεγάλωσε. Και πάμε τώρα σε ένα εμβληματικό ατμοσφαιρικό τραγούδι ενός θρυλικού συγκροτήματος, των Neville Brothers από την Νέα Ορλεάνη. Ένα τραγούδι το οποίο αποτελεί ομώνυμο κομμάτι του υποδειγματικού τους άλμπουμ, το Yellow Moon δηλαδή, κυκλοφόρησε το 1989 υπό την καθοδήγηση του σπουδαίου παραγωγού, του Daniel Lanois, και τα τέσσερα αδέρφια, Aaron, Art, Charles και Cyril Neville, συνέθεσαν ένα απόκουσμο μυστηριακό ήχο που συνδυάζει το rhythm and blues, το funk της Νέας Ορλεάνης, τους αφροκαραϊβικούς ρυθμούς, υπνοτικά κρουστά και το χαρακτηριστικό σαξόφωνο του Charles Neville, ενώ τη σύνθεση υπογράφει ο Aaron Neville μαζί με τη σύζυγό του Joel. Στιχουργικά το τραγούδι επικαλείται το κίτρινο φεγγάρι στον νυχτωρινό ουρανό ως ένα βουβό μάρτυρα και φύλακα, ζητώντας του να προσέχει την αγαπημένη του πρωταγωνιστή και να αποκαλύψει αν εκείνη παραμένει πιστή ή αν βρίσκεται στην αγκαλιά κάποιου άλλου. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας πάμε εκεί στην Οριστιάδα, προς τη μεριά του Ανέμου, με τον Γιάννη Σκερλίδη. Νομίζω και σήμερα έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και παρουσίαση και κουβέντα. Και αμέσως μετά, μετά την εκπομπή του Γιάννη, εδώ στις 5 η ώρα, με την πρόβα, φιλοξενούμε την... Μάλλον έρχεται η Ευαγγελία Κοψαλίδου να κάνει πρόβα εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ. Οπότε προσωρινά σας χαιρετώ. Τα λέμε στις 5.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για τη χώρα μας την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Και απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Τουρκία. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι, 41 και 51 ετών, που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου, χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάη, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, η 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάη υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής

0: Το ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγεθεί επιτροπή του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 9 του μηνός. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Είναι η δεύτερη ώρα της απογευματινής δικτύωσης. Κάθε Παρασκευή ξέρετε υπάρχει και τρίτη ώρα, οπότε αμέσως μετά θα ξαναπάμε στην ΕΡΤ Κομοτηνής. Θα ταξιδέψουμε μέσα από 4 περιφερειακούς σταθμούς από την ΕΡΤ Σερών, εκεί μας ακούτε στο νομό Σερών στους 101,5, στους νομούς Καβάλας και Δράμας μας εντοπίζεται από την ΕΡΤ Καβάλας στους 96,3, για Ροδόπη Ξάνθης στους 98,1 και 91,2 και για το νομό Εύρος στο βόρειο κομμάτι του 101 να αναζητείτε και τους 103,5 στο νότιο κομμάτι του. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να μας ακούσετε από την πλατφόρμα της ertarteco.gr όπου συγκεντρώνονται όλα τα ραδιόφωνα όπως και τα ραδιόφωνα των περιφερειακών σταθμών. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα και ένας σπουδαίος καλεσμένος σήμερα, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της ελληνικής δισκογραφίας από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα. Η εφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση, φίλες και φίλοι, είναι ένα καινούργιο τραγούδι που ακούει στον τίτλο «Στη Νέα Φιλαδέλφια» με τον Παντελή Θαλασσινό και τους Σουαρέ στο τραγούδι, τους στίχους ο Βαγγέλης Βελόνιας. Και παράλληλα θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για ένα θρυλικό άλμπουμ. Είχε κυκλοφορήσει σαν Αύριο το άλμπουμ «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας» πριν από ακριβώς 40 χρόνια, σε στίχους βεβαίως του σπουδαίου Μανώρη Ρασούλη. Σε λίγο λοιπόν ο Πέτρος Βαγιόπουλος θα είναι κοντά μας, αφού πρώτα ταξιδέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφια.

όνειρα, παρές φωταψίες. Χαμένος κόσμος φωτεινός δεν κάνει αταξίες. Κι εγώ κοντά της ορθιός και με πνοή κομμένη, είδα πάνω στα χείλη της

0: Είναι φίλες και φίλοι ένας δημιουργός που μέσα από το τραγούδι έχει καταφέρει να αποτυπώσει κυριολεκτικά μια ολόκληρη εποχή. Στη συνάντησή του τότε με τον Μανώλη Ρασούλη, τον Νίκο Παπάζογλου, τον Βαρδί τον Αντώνη, τη Γλυκερία, τον Λεωνίδα Βελή, μας είχε χαρίσει εκείνο το εμβληματικό άλμπουμ Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Και πριν από λίγες μέρες ήρθε αυτή η καινούρια συνεργασία με τον Παντελή Θαλασσινό και του Σουαρέ. Ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να αναζητεί εκείνη τη λεπτή, αν θέλετε, ισορροπία ανάμεσα στη μελωδία, το λόγο, αλλά και το συνέστημα και την ανατροπή σε πορεύσεις των περιπτώσεων. Αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα είναι αυτό το τραγούδι που ακούσατε, αλλά και τη συμπλήρωση των 40 ετών από την πρώτη κυκλοφορία του άλμπουμ Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Βαγιόπουλος για να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά. Πόσο χαίρομαι που σας ακούω για άλλη μια φορά εδώ στο δίκτυο των περιφερειακών σταθμών, κύριε Βαγιόπουλε. Οριστιάδο, Κομωτίνη, Καβάλα και Σέρες μαζί σε κοινό πρόγραμμα. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Σκυρλίδη, χαιρετώ όλους τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Έτσι, και καλά. Λίγο κεντρική πιάνει, γιατί φτάνουμε
1: μέχρι τις
0: ναι.
1: Έχω να ευχαριστήσω πρώτον για αυτά τα λόγια που είπατε, αλλά αυτό το τραγούδι είναι, που ακούσαμε, είναι ο λίγον δικό μου.
0: Ο λίγο.
1: Διότι μουσικά εννοώ, εντάξει,
0: μουσικά
1: είναι του Βαγγέλη του Βελόνια. Α, πλέον να πω ότι ο Βαγγέλης ο Βελόνιας δεν είναι κάποιος τυχαίος τυχουργός, ένας άγνωστος. Έχει συνεργαστεί με τον Παντελή Θαλασσινό, με τον Μεράντζα, με τη Βούλα τη Σαββίδη, με τον Ανδριάτο, τον Λιδάκη, τον Μάλαμα, την Κανά, τον Τσέρτο, τη Φριτζίλα, τη Ραζέλη κλπ. Πάρα πολλούς έχει. Απλώς δεν είναι πάρα πολύ πολύ γνωστός, αλλά είναι ένας θαυμάσιος στιχουργός. Εγώ λοιπόν με πίεσε ο Βαγγέλης, λέει, να συνθούμε να σου πω κάτι. Και μου λέει μία ιστορία ότι κάποιος φίλος του του είπε, έγραψε κάτι στο Facebook, ένα τσιτάτο ενός γνωστού ποιητή, και έγραψε, ας πούμε, είναι τόσο καλό το τσιτάτο αυτό που δεν περισσεύει ούτε φωνή.
0: Πόπο.
1: Και μπαίνει μια κοπελιά από κάτω, μια κυρία, και γράφει πι σίγμα, σίγμα
0: έτσι. Ναι.
1: Και λέει, και απαντάει δηλαδή με σύμφωνα.
0: Ναι.
1: τι είναι αυτή, ας πούμε, λέει ο φίλος. Γνωρίζονται, ήταν μια πανέμορφη κυρία και πανέξυπνη. Έφτιαξαν ένα δεσμό και μετά το διηγούνταν αυτά στον Ευαγγέλη τον Βελόνι, και ο Βελόνις το έκανε τραγουδάκι, το έκανε ποίημα.
0: Και όλα αυτά μια Τετάρτη, λέει, στο τέλος του Απρίλη, σε εκείνο το δρόμο που συναντήθηκαν.
1: Αυτό που συναντήθηκαν ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δίπλα από το γήπεδο της ΣΑΕΚ, λέω, θέλω να βάλουμε, λέω, τον Παντελή να τραγουδήσει, γιατί είμαι τον Παντελή. Ναι. Είμαστε χρόνια, ήμουν εγώ τότε, κύριε Σκυρλίδη, δούλευα στην ΕΡΤ. Όταν αυτοί βγάλανε το «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε».
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και τους ήμουν
0: λαθρεπιβάτες.
1: Μπράβο, ήμουν ο πρώτος που τους είχα βγάλει τότε στο ραδιόφωνο. Και θεωρούσα, ας πούμε, ότι και εγώ, ρε παιδί μου, ότι έχω μία δέσμευση να κάνω και ένα τραγούδι με τον
0: Παντελή
1: και με τον Νίκο. Και με τον Νικολάου είμαστε φίλοι. Και τελικά βρισκόμαστε μετά από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια είναι τόσο που μεγαλώσαμε και σε ηλικία. Είμαστε πια.
0: Σιγά μου, ρε.
1: Είμαστε παππούδες. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι ευχάριστο αυτό. Ο Βελόνιας μου λέει, έλα να το βγάλουμε τώρα. Πώς το βγάλουμε τώρα? Τώρα έχω, ας πούμε, τη Σμίλη που έχουμε βγάλει τόσα τραγούδια με το Σουαρέ και με την Μερόπη γραμμένο. Είναι τα υπόλοιπα που έχουμε το Ρασούλη. Με το Ρασούλη είναι 10 τραγούδια τα οποία έχουμε δημιουργήσει, αλλά δεν κυκλοφόρησαν ακόμα σε δίσκο.
0: Πόπο.
1: Και φυσικά είναι και με μερικούς γνωστούς άλλους στιχουργούς. Και λέω, εντάξει, 4-5 χρόνια θα το βγάλουμε. Όχι, λέει, τώρα θέλω να το βγάλουμε. Οπότε με πίεσε και αυτός, έβαλα μια μουσικούλα. Τώρα αυτές είναι οι ιστοριούλες. Πόση ώρα έχουμε?
0: Έχουμε μπόλικη ώρα. Αν έχετε χρόνο και μέχρι τις 5 πάνε, δεν έχουμε θέμα.
1: Έχω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Του έβγαλα μια μουσικούλα, την άκουσα μετά από μια εβδομάδα. Ακούω, κύριε Σκυρλίδη, μετά από μια εβδομάδα ή μετά από ένα μήνα, διότι τότε μπορώ να το δω πιο αντικειμενικά, αν είναι καλή η μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Ιδάλλως, άμα το τραγουδάς κάθε μέρα, λέει ταραραραραμ, ταραραραμ, όταν τραγουδάς μέχρι το βράδυ, λες, αυτό είναι σοξέ.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή, πρέπει να τα αφήσεις ένα μήνα, τα ακούω εγώ ένα μήνα μετά, όχι, λέω, δεν είναι τίποτα, το πετάω, τους δίνω από το...
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Ναι. Μόνο έτσι γίνεται να το δεις λίγο αντικειμενικά ένα τραγούδι δικό σου.
0: Ναι.
1: Μετά λοιπόν, είδα εκεί ένα Έχω μία θέση στο ίντερνετ, στο κομπιούτερ, που γράφω μαγιά. Δηλαδή αυτά που μου σκέφτομαι μερικές φορές κλπ.
0: Ναι. Αρχείο δικό σας, ναι. Μαγιά, ναι. Καλά το είπατε.
1: Ναι, μαγιά, ότι ναι, ναι, ναι. Να πάρω κάτι από εκεί. Γιατί ναι. Άμα αρχίσω κάτι θα τελειώσει.
0: Βάση αλλιώς, ναι.
1: Εκεί λοιπόν είχα βάλει κάτι που ονειρεύτηκα το πρωί όταν ξύπνησα. Εκεί που ξύπνησα βγήκα και έλεγα, ας πούμε, και πήγαινε ακριβώς επάνω στο Βελόνια. Στη Νέα Φιλαδελφία, μια νύχτα, μια Τετάρτη. Έγινε η αρχή. Τελείωσε το τραγούδι, κύριε.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Ο σκοπός είναι να αρχίσουμε. Αυτό λοιπόν είναι από όνειρο.
0: Από όνειρο.
1: Όνειρο πρωινό που το θυμήθηκα και λέω, καλό είναι αυτό ρε παιδί μας, το σημειώσω κάπου. Και έγινε και ξεκίνησε και έγινε αυτό το...
0: Που θα μπορούσε και να μην το είχατε θυμηθεί το όνειρο και να ήταν μια άλλη μελωδία.
1: Α, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πολλές φορές, ιδίως όταν πάω να κοιμηθώ,
0: ναι.
1: Μου έρχονται πολλά και ακούω έτσι σαν... πώς το λένε, σαν κάτω από το όνειρο,
0: ναι.
1: Ότι ακούω μια μουσική και λέω, άσε άμα θυμηθώ το πρωί θα σηκωθώ. Άμα δεν τη γράψει εκείνη την ώρα.
0: Τελείωσε.
1: Βέβαια, τελείωσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, εγώ όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι αυτό με τα λόγια, κυρίως τα λόγια του Βαγγέλη του Βελόνια, αντιλήφθηκα ότι θέλει να πει πως αρκεί μια στιγμή τέλος πάντων για να ανατρέψει όσα θεωρούσαμε δεδομένα πάνω στον έρωτα.
1: Βέβαια. Να σας πω κάτι. Ο Βελόνιας είναι αδικημένος.
0: Ενώ έχει τόσο ωραία
1: από
0: τραγούδια.
1: Από τους στίχους.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα
0: τόσο
1: πολύ ωραίους στίχους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ λέει, ας πούμε, στο ρεφρέν, του ονείρου κοπηλιά τους, του ονείρου κοπηλιά της έγινα στα δυο της χείλη.
0: Ναι.
1: Στου παράδεισου τη λίμνη έριξα βουτιά. Και μετά στο τέλος όταν μπαίνει και η χοροδία, τον δουλεύει η χοροδία. Λέει αυτός, του ονείρου κοπηλιά της έγινα στα δυο της χείλη. Όχι, λέει, βγήκα στα βαθιά νύχτα τέλος του Απρίλη. Και λέει η χοροδία, και έγινες στα δυο της χείλη, βάρκα με κουπιά. Λέει, τον δουλεύει. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτά που γράφει ο Βελόνιας. Δηλαδή, αν δείτε άλλα τραγούδια, λες, τι γράφει αυτά. Είναι ποιητικά στοιχεία μέσα στο στίχο. Ποιητικά στοιχεία μέσα στο στίχο. Τον θεωρώ ότι είναι αδικημένος από τις μουσικές που μπήκαν. Δηλαδή δεν μπήκαν πάρα πολύ καλές μουσικές σε διάφορα
0: στα λόγια του. Ναι. Ναι, ναι. Ναι.
1: Mm-hmm. Σε μένα ο Ρασούλης είναι επίσης αδικημένος. Τώρα θα σας κάνω ανάποδα τώρα. Ο Ρασούλης είναι επίσης αδικημένος, διότι στο Ρασούλη μπήκαν πάρα πολύ καλές μουσικές. Πείτε τώρα τι είναι αυτά, γίνονται τέτοια πράγματα. Βεβαίως γίνονται. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας, έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει αυτό, η αυτογνωσία. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Σε ένα άλλο τραγούδι που μόλις αρχίσει τραγουδάμε όλοι, αλλά δεν καταλαβαίνουμε και τα λόγια πολλές φορές. Είπα στο Ρασούλη για αυτό το συγκεκριμένο που είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Έχω καταλάβει τη ζωή μου το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μου λέω, είπαν όλοι, ας πούμε, αυτό... εκεί που χορεύουν οι άλλοι, πού να σκεφτεί ο άλλος, όχι, δεν πειράζει, λέει. Ένα στους εκατό, εκεί που χορεύει, να σκεφτεί ότι το έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι, ότι είναι αυτογνωσία, είμαστε κερδισμένοι. Εντάξει, κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά σας λέω ένα άλλο παράδειγμα. Λέει, ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή. Η ζήλια. Σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή.
0: Ναι.
1: Μα φύγει όταν έρθει εκείνος να με βρει. Άσε με. Ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω. Μιλάει αυτή στον άντρα της.
0: Ναι, ναι.
1: Από αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Και όταν είμαι φταίχτρα και επίσης ψεύτρα, και άλλο τόσο ψεύτρα, πάλι από τη ζήλια θα υποκριθώ. Λέει συγκεκριμένα. Α, τι λέει εδώ πέρα. Ναι, αλλά πρέπει να τα μελετήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν όμως αρχίζεις, χορεύεις, φωνάζεις, τραγουδάς.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα ακόμη παράδειγμα, αφού έχουμε ώρα μπροστά μας όπως είπατε.
0: Έχουμε χρόνο, ναι.
1: Μου λέει ο Μαργαρίτης, ρε Πέτρε, πες το Μανώλη να σου δώσει ένα στιχάκι σαν Ζινταλίκης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τα φώτα ενισταγμένα, εύκολο.
0: Ναι, ναι. Το Γιώργο το Σαρή, ναι.
1: Ναι, λέω εύκολο, τι εννοείς εύκολο. Τι λέει εκεί πέρα, λέει, για τραγούδια, σε έχω δει πολλές φορές να τρίγει. Στο λαβύρινθο του κόσμου, σαν το σακάκι σου, τραγουδάει Μαργαρίτης, το σακάκι σου στον νόμο να κρατάς. Και όλους, το σακάκι σου, του λέω, το σακάκι σου στον νόμο να κρατάς, και όλους όσους δεν θυμούνται, φορτωμένος. Για πες μου τι λέει. Λέει, έλα ρε, εντάξει, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Όχι, εσύ που λες το εύκολο να μου πεις εσύ. Γιατί μου είπες ότι είναι εύκολο. Εντάξει, μωρέ, πήγε να δικαιολογηθεί. Γιατί του λέω εγώ, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ τι είναι. Οπότε ρώτησα τον Ρασούλη. Και ο Ρασούλης μου είπε, το σακάκι σου στον νόμο, παραλαμβάνω, το σακάκι σου στον νόμο να κρατάς, και όλους όσους δεν θυμούνται, φορτωμένος. Λέει, είναι το εξής, μου λέει ο Ρασούλης. Είμαι εγώ που βλέπω τον εαυτό μου να περνάει στον δρόμο με το σακάκι, με τα βάρη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Τα ακούτε, κύριε Σκελίδη.
0: Ναι, ναι,
1: με τα βάρη του κόσμου, τα οποία, ας πούμε, θέλω να επιλύσω, ρε παιδί μου. Να... Αυτό εννοεί εκεί πέρα. Γι' αυτό εγώ δεν ήθελα να γίνει ζεμπέκικο. Ήθελα, ας πούμε, να γίνει ένα ροκ κομμάτι και να το δώσω στον Βασίλη τον Παπακοσταντίνο να τραγουδήσει.
0: Ναι. Τι λέτε.
1: Αυτή ήταν η διαφωνία. Δηλαδή, δεν είχαν σκοπό να το βάλουν στο δίσκο.
0: Στο άλμπουμ, ναι.
1: Του άρεσε του Ρασούλη η μουσική. Αλλά έλεγε ότι δεν πάει, ρε παιδί μου, με το στίχο, γιατί ο στίχος είναι ροκ, είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, κλπ.
0: Τώρα πείτε μου ότι υπάρχει και τέτοια καταγραφή με μετατροπή αυτού του τραγουδιού, δηλαδή σε ροκ μουσική.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Διότι η γυναίκα του Χρήστου Νικολόπουλου, η Τασούλα, είπε, δεν θα βάλετε αυτό το τραγούδι. Καθώς και ο Γιώργος Κοντογιάννης, ο οποίος ήταν από τη Ρεμπέτικη Κομπανία και
0: βεβαίως,
1: ο αδερφός του Δημήτρη το Κοντογιάννη,
0: Δημήτρη, ναι.
1: Λέει, ρε παιδιά, δεν είναι στα καλά σου, θα μπει. Και μπήκε τελικά με έναν άγνωστο τραγουδιστή τότε, άγνωστο δεν υπήρχε, ο Γιώργος Σαρής, ο αδερφός της Χαρούλας, ο οποίος το είπε θαυμάσια και ο άνθρωπος πήγε και δούλευε στην Κέρκυρα, ας πούμε, και λοιπά, και του είπαν, εσύ στην Αθήνα το τραγούδι αυτό που είπες είναι σοξέ. Έτσι, σοξέ, ρε παιδιά. τέτοια πράγματα.
0: Να σας πω, είχατε ποτέ την αίσθηση όταν γράφατε εκείνο το άλμπουμ, το Πότε Βούδας εννοώ, έτσι, που αύριο να πούμε ότι ξανά κλείνει τα 40 του χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του, έτσι. Είχατε την αίσθηση ότι δημιουργούσατε μαζί με τον Μανώλη τον Ρασούλη κάτι που θα ξεπερνούσε τα όρια της εποχής?
1: Πρώτον, όλος ο δίσκος έχει κάτι πολύ ωραίο από πλευράς και μουσικής και στίχου. Δηλαδή
0: βέβαια,
1: όλα τα τραγούδια είναι προσεγμένα. Το νιώσαμε να βάλω, ας πούμε, που
0: βέβαια,
1: τραγούδισε ο Ρασούλης και λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Το
0: και πρωθυπουργός θα γίνω με την Κλικερία και εσάς και τον Μανώλη.
1: Αυτό δεν ακούστηκε, αλλά ας πούμε τον είχα χτυξεί μια μηχανή.
0: Που
1: τραγουδάει η Μαραγκόζη. Μαραγκόζη είναι η πρώτη φορά που τραγουδάει σαν Μαραγκόζη.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι τότε ήταν Χριστίνα Χρυσικάκη,
0: ναι,
1: με ψευδόνυμο.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φορά που τραγουδάει σαν Μαραγκόζη είναι μέσα στο δίσκο Πότε Βούδας Πότε Κούδας και την έβαλε ο Βαρδής, ο οποίος Βαρδής ήταν ο παραγωγός του δίσκου. Αν δεν ήταν ο Βαρδής, δεν θα γίνονταν ο δίσκος.
0: Τι λέτε, ναι.
1: Και αυτά τα τραγούδια, όταν μου είπε ο Ρασούλης, γύρισε από το Λονδίνο και άκουσα το Πότε Βούδας που το είχα έτοιμο, και αν θέλετε να σας πω μετά, ας πούμε, πώς το έτοιμασα, από στιχάκια σκόρπια του Ρασούλη, μου είπε, αυτό είναι σουξέ. Σουξέ τώρα, του λέω, κοίταξε, Τσιφτετέλη, σουξέ είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Είναι πιο δύσκολο να γίνει η μπαλάντα. Η μπαλάντα είναι πιο εύκολο να ακουστεί από ότι είναι Τσιφτετέλη και λοιπά. Το Τσιφτετέλη είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να ξέρεις. Και αυτό που θέλω να απαντήσω και σε μερικούς είναι το εξής. Γιατί μου αλλάζουν πολλές νότες. Δηλαδή αυτή η εκτέλεση που ξέρουμε και όλες οι εκτελέσεις, όλες οι μετέπειτα εκτελέσεις της
0: πρώτης αυτό εννοείται, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν αλλάξει τις νότες. Mm-hmm. Πρώτον στην εισαγωγή έχουν βάλει εγώ ποτέ δεν χρησιμοποιώ.
0: Ποτέ.
1: Είναι καθένας. Είναι φυσικές νότες οι δικές μου. Και λέμε τώρα για μία νότα. Ναι, για μία νότα. Ξέρετε γιατί. Το εξηγώ και στους ακροατές που ακούνε. Εάν από το τραγούδι έλειπε το ποτέ βουδάς, ποτέ κούδας, αν έλειπε αυτή η νότα, μπορεί να μην γινόταν σουξέ. Δηλαδή, ποτέ βουδάς, ποτέ κούδας, ποτέ... Άμα έλειπε...
0: Φλατ που λέμε και στα ελληνικά.
1: Ναι, ορίστε μια νότα. Εάν λείπει αυτή η νότα κλπ. Γιατί εσύ λοιπόν με τον μπουζούκι σου μου βάλεις κάθε δεκαριά νότια στάδε και δεν παίζεις όλα τα ακόρδα που έχω εγώ στο έργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά τα ακόρδα που έχω βάλει στο τραγούδι, στο πότε Βούδας, να παίζουν οι άλλοι. Mm-hmm. Φυσικά τώρα το παίζουν πιο εύκολο. Καθώς και επίσης και ο Πάζουλου. Ο Πάζουλου έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, γιατί ήξερε ότι όταν απευθύνεται στον κόσμο, τότε ας πούμε χρειάζεται και να χορέψει κλπ. Και κρατούσε το τραγούδι αρκετά ψηλά. Και καλά έκανε, γιατί ο Νίκος ήξερε πάρα πολύ καλά την επαφή με τον κόσμο. Εγώ ήξερα, κύριε Σκυρίδη, την επαφή με το ραδιόφωνο.
0: Σωστά.
1: Εγώ γράφω για το ραδιόφωνο. Ναι, αλλά ακούγονται κι άλλα έξω. Είναι ευχάριστο. Αλλά εγώ όμως για το ραδιόφωνο γράφω. Ή είναι Τσιφρετέλη, ή είναι Μπαλάντα, ή τάδε, είναι για το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Και επίσης, η πρώτη εκτέλεση δεν αρχίζει με μουσική. Αρχίζει ποτέ Βούδας, κατευθείαν. Γιατί αν βάλω και εισαγωγή, τότε γίνεται περίπου 4,5 λεπτά, οπότε ο κύριος Κερλίδης που θέλει να τελειώσει την εκπομπή του και είναι 5 παρά 3 λεπτά, δεν θα το βάλει. Γιατί περνάει, ας πούμε, είναι 4 και λεπτά, οπότε δεν το βάζει. Οπότε εγώ λέω, δεν θα βάλω εισαγωγή στην αρχή, για να βάλω 4 στιχάκια, ώστε να είναι κάπου εκεί πέρα 4 παρά, 3,5 λεπτά κλπ. Δηλαδή σκέφτομαι πάντα ραδιοφωνικά.
0: Αυτό θυμάμαι ο Νίκος ο Παπάζογλου, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το ερμήνευε και συναυλίες του, δηλαδή χωρίς εισαγωγή. Όσες φορές τον είχα δει.
1: Πολλές φορές ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως ο Νίκος έκανε κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρουν αυτοί που δεν χορεύουν. Εγώ χορεύω. Βεβαίως χορεύω. Ο Τσιτσάνης χορεύε. Όχι, δεν χόρευε, αλλά εγώ πιστεύω χόρευε μέσα του πολύ.
0: Μέσα του, ναι, ακριβώς.
1: Και ιδίως Ζεμπέκου χόρευε.
0: Ναι. Ενώ ο Νίκος...
1: Και ας μην φαίνονταν. Ο Νίκος χόρευε, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος χόρευε και χόρευε Τσιφετέλη επάνω εκεί που τραγουδούσε.
0: Ακριβώς.
1: Εάν λοιπόν δείτε πώς ερμηνεύει ο Νίκος live το Πότε Βούδας, το τραγουδάει πιο αργά από την πρώτη εκτέλεση. Παρά το ότι είναι αργό.
0: Mm-hmm.
1: Τραγουδούσε. Ποτέ Βούδας, ποτέ. Γιατί αυτό είναι διπλό Τσιφετέλη. Χορεύουν κάτι οι κοπέλες. Κάτι κοπέλες. Σηκώνονται και χορεύουν, λες, αέρινες. Λες, αυτό είναι. Έτσι είναι Τσιφετέλη. Ναι, αλλά όταν είναι όλοι μαζί, ναι, ωραίο. Ωραίο είναι και αυτό. Και αυτό πλακά έχει. Αλλά όμως ο Νίκος, επειδή ήξερε από χορό, το τραγουδούσε αργά.
0: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Να σας πω λοιπόν, επειδή τώρα ανέβασα ένα προχθές, ανέβασα λοιπόν ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Διότι...
0: Α, για την ιστορία
1: εγώ,
0: λέτε, ναι.
1: Ναι. Άλλα έλεγα εγώ, άλλα έγραφαν. Λέω, ρε γαμώτο, μήπως δεν τα λέω καλά. Δηλαδή, είπα το εξής. Παιδιά, αυτό έλειπε ο Ρασούλης όταν έβγαλα εγώ τη μουσική. Και τον έψαξα, δεν τον βρήκα, δεν είχαμε και κινητά. Τελικά ήταν στο Λονδίνο, δεν το ήξερα αυτό. Και πήρα το περιοδικό που έβγαζε, το περιοδικό Αυγό.
0: Το Αυγό το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι. Και στην πίσω σελίδα έγραφε πότε Βούδας, πότε Κούδας. Έχω καταλάβει ήδη πότε Ιησούς και Ιούδας τη ζωή μου το παιχνίδι. Εντάξει, μου είπε μερικά ο Ρασούλης ότι περιέγραφε τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Και Βούδας και Ινδουιστής και κακός και πονηρός και όλα αυτά και Κούδας. Το Κούδας λοιπόν είναι γιατί έπαιζε στα δεύτερα του ρολότου και προσπαθούσε να γίνει Κούδας.
0: Γι' αυτό και αυτές οι αντιφάσεις ας πούμε στους στίχους.
1: Ναι, δηλαδή δεν το έβαλε επίτηδες γιατί είναι Ιούδας και μετά πάει Κούδας.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Περιγράφει ο ίδιος τον εαυτό του. Ναι, μία ποδοσφαιριστής, ναι. Μία ένθεος, μία τάδε, μία δίνα κλπ.
0: Ναι, όμως αυτό το τραγούδι κατάφερε να γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία μέχρι και στις μέρες μας δηλαδή. Είναι απίστευτο το πώς αυτά τα μηνύματα του Μανώλη του Ρασούλη τότε αντανακλούν και στη δική μας εποχή.
1: Εκεί είναι που κόλλησα εγώ. Εντάξει, το όλο ίδιο και τα ίδια του μυαλού του Βλοκανίδη είναι για έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε, κύριε Ρασούλη, διαβάστε τη συνέντευξη του Τάδε. Δεν τον λέω τώρα, εντάξει, πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Του Τάδε. Και λέει ο Μανώλης, τι να διαβάσω, ρε παιδί μου. Όλα ίδια και τα ίδια του μυαλού του Ροκανίδια. Το πέρα εγώ το αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Κάτω από την φωτογραφία του Γιάννη του Καψή, που ήταν υφυπουργός εξωτερικών και δεν συμφωνούσε ο Ρασούλης μαζί του, είχε λίγο πεταχτά μάτια και λέει, άλλο ανοιχτομάτης και άλλο αυγουλωμάτης. Και όταν γύρισε ο Ρασούλης, του λέω, δεν μ' αρέσει εμένα η λέξη αυγουλωμάτης. Λέει, άστην όπως είναι, διότι όλοι πιστεύουν αυτό. Άσε, ξέρω εγώ τι βάζω. Μου είπε. Στο άλλο, το όλο ίδιο και τα ίδια του μυαλού, συγγνώμη, το ΣΥΠΑ 1 και το ΣΥΠΑ 2, ΣΥΠΑ 1012, το χρησιμοποιούσε πάρα πολλές φορές αυτό ο Ρασούλης. Το βρήκα σε πολλές εκδόσεις.
0: Εκφράσεις του, ναι.
1: Και εκφράσεις μες τα δέκα. Εκείνο λοιπόν που είχε πλάκα μετά ήταν το «Δεν είναι εδώ το Σούλη, είναι το Ρασούλη». Μέσα στο αυγό το περιγράφει διαφορετικά. Ντρεπόταν να το πει. Αλλά προφορικά είναι αυτό που θα σας πω. Έμεινε σε ένα ημιυπόγειο στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Και πάνω συνήθως ο Μανώλης γύριζε αργά στο σπίτι, 3-4-5 το πρωί, και στις 7 το πρωί μαζευόντουσαν όλες οι κυράδες της γειτονιάς σου. Μπροστά από την πόρτα του. Και κάνουν κουτσομπολιό. Έβγαινε ο Μανώλης, λέει, ρε παιδιά, κορίτσια, πάτε λίγο παραπέρα, ας πούμε, κλπ. Την άλλη μέρα έφυγαν, θες την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Ρε κορίτσια, λέει, μόνο οι τεμπέληδες κοιμούνται αυτή την ώρα.
0: Τι λέει ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, αυτό έγραψα, αυτό είπα. Μόνο οι τεμπέληδες. Ακούστε λοιπόν, κύριε Σκερλίδη και ακροατές, τι γράφαν διάφοροι δημοσιογράφοι που το πήραν. Οι έντιμοι άνθρωποι δεν κοιμούνται τέτοια ώρα. Ό,τι είπαν οι κοπέλες.
0: Ναι.
1: Δεν είπα ούτε εκεί πράγμα. Οι έντιμοι άνθρωποι δεν κοιμούνται. Εγώ είπα ότι οι κοπέλες είπαν οι τεμπέληδες κοιμούνται εκείνη την ώρα. Αυτό είναι ξένο από μένα. Οι έντιμοι άνθρωποι δεν κοιμούνται τέτοια ώρα. Γιατί δεν κοιμούνται οι έντιμοι άνθρωποι. Θα λέω εγώ τέτοιο πράγμα. Λέει, κοιτάξτε τώρα τι βάζουν στο στόμα μου. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός τι βάζω. Και επίσης, τότε λοιπόν, αφού συνέβη αυτό 4-5-10 φορές, βγαίνει μία μέρα Τσίτσιδος. Ολόγυμνος.
0: Αλήθεια.
1: Και λέει, ναι. Και λέει, γεια, καλημέρα, τι κάνουν τα κορίτσια. Και φεύγουν αυτές. Φεύγουν σαν κότες. Οπότε ανέκραξα, εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είναι
0: του Ρασούλη. Πω, τι...
1: Κύριε Σκερλίδη,
0: απίστευτη
1: ιστορία. Ακούστε, οι ακροατές, τι γράφουν οι εφημερίδες. Το επόμενο πρωί που τον ξύπνησαν, βγαίνει ο Ρασούλης γυμνός μπροστά τους και τους λέει ο Ρασούλης, βρε, δεν είναι εδώ το Σούλη, εδώ είναι το Ρασούλη. Καλά, μήπως τα λέω λάθος, ρε γαμώτο. Δηλαδή, εγώ είπα, ας πούμε, αυτές φοβήθηκαν και έφυγαν, ας πούμε, και ο Ρασούλης ανέκραξε στον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Δεν τις είπε αυτές, βρε, δεν είναι το Σούλη, δεν είναι το Ρασούλη. Δηλαδή, τέλος πάντων, οπότε αποφάσισα.
0: Και όλα αυτά σε εφημερίδες εποχής, έτσι. Όχι όπως τώρα. Αυτό αν συνέβαινε τώρα στο διαδίκτυο και στα social, καταλαβαίνετε τι θα γινότανε.
1: Το θέμα είναι το εξής. Ότι γράφανε τόσα πολλά και είπαν επειδή όμως εγώ τα έχω πει πάρα από χίλιες φορές. Όποιος μου βγαίνει το λέω, ρε παιδί, όπως έγινε και λοιπά.
0: Ναι.
1: Μπήκα στο διαδίκτυο για να δω, εντάξει, να δω τι σχόλια έχουν κάνει οι ακροατές και τα κλπ. Και γράφουν. Πώς έγινε το πότε βούδας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, συναντήθηκε ο Ρασούλης με τον Κούδα στη Θεσσαλονίκη, κουβεντιάσανε για τους πατεράδες τους που ήταν και οι δυο αριστεροί κλπ. Και είπαν και διάφορα και έτσι έγινε το πότε βούδας. Τι λένε, ρε παιδιά σου. Έτσι έγινε το πότε βούδας. Μα είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα. Και μάλιστα, γράφουν οι εφημερίδες, είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ο Ρασούλης πως ο Κούδας τρόμαξε όταν άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι. Δεν το αποκάλυψε ο Ρασούλης. Εμάς, όταν βγήκε το τραγούδι, κύριε Σκελίδη, μας είχαν καλεσμένους στην Έρτενα, στην τηλεόραση,
0: ναι.
1: Η Έλληνα Ακρίτα μαζί με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα,
0: μάλιστα,
1: που κάναν τα Κυριακάτικα.
0: Μάλιστα.
1: Μια Κυριακή. Μας είναι καλεσμένος. Πήγαμε και εμείς οι καημένοι σαν καλεσμένοι και βλέπουμε μπροστά μας τον Κούδα. Φέρναν και τον Κούδα από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν έκπληξη για μας. Ο Κούδας γνώρισε και εμάς. Εμείς γνωρίσαμε τον Κούδα. Ένας φοβερός. Εγώ φυσικά τον ήξερα τον Κούδα γιατί σπούδασα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαινα κάθε τόσο στην Τούμπα και τον παρακολουθούσα μέσα φοιτητές. Ο Ρασούλης δεν τον είχε ξαναδεί. Απλώς ήξερε από τις εφημερίδες και λοιπά.
0: Ναι.
1: Και εκεί μας είπε ο Κούδας ότι πήγαινε για το γήπεδο. Και με το έχω και λέει, ακούω, πότε βούδας, πότε κούδας. Λέει, έμεινα έτσι και σταμάτησα δεξιά. Γιατί λέω, τι έκανα και με έκαναν τραγούδι. Και μετά, ας πούμε, που το άκουσα, λέει, πήγα και στο γήπεδο, με δουλεύαν και οι συμπαίκτες εκεί πέρα και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή, δεν αποκάλυψε ο Ρασούλης ότι ο Κούδας τάρτη και δάδε. Το είπε ο Κούδας μόνος του. Εκεί. Τέλος πάντων, με το βίντεο που έκανα, πώς έκανα το πότε Βούδας, πήγα να διορθώσω όλα αυτά που λέγονται.
0: Αυτά που λέγονται. Ναι.
1: Και λέω, παιδιά, έτσι έγινε το πότε Βούδας, τώρα τι γράφετε εσείς, ας γράψω ό,τι θέλετε. Αλλά να ξέρει έτσι ο Κροατής ότι αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού.
0: Του τραγουδιού. Αυτού. Πείτε μου λίγο, σας... πολύ εμβληματικό ήταν και το εξώφυλλο, έτσι. Πιανού σύλληψη ήταν η φωτογραφία.
1: Όλα αυτά τα είχε στο μυαλό του ο Μανώλης.
0: Α, ναι.
1: Αλλά ο φωτογράφος ένιωθε πολύ περήφανος, διότι στο εξώφυλλο, δεν θα το ξέρουν πια οι ακροατές, είναι εγώ και ο Ρασούλης, mm-hmm. εγώ φοράω ινδικά. Είμαι Ινδός, είμαι Βούδας. Και ο Ρασούλης είναι ντυμένος με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας.
0: Ακριβώς, μπλε και κόκκινο βλέπω. Ναι, ναι.
1: Μπλε και κόκκινο. Και βλέπουμε λοιπόν τους εαυτούς μας που είναι ανάποδα.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ ντυμένος ποδοσφαιριστής και ο Ρασούλης Ινδός.
0: Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν ο φωτογράφος λέει, θα κάνω μια τεχνική, αν πετύχει παιδιά, αν δεν πετύχει, δεν το ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Και έκρυψε το μισό φακό και φωτογράφησε με τον άλλο το μισό. Και βγήκαν, ας πούμε, αυτά που βγήκαν. Λέει, στην ίδια φωτογραφία μας έχει βάλει τους εαυτούς μας δύο φορές. Δεν το ξέρω πώς το έκανε, μπράβο του κλπ.
0: Τώρα γίνονται εύκολα αυτά, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήταν, 86 τώρα, τι συζητάμε.
1: Ναι, αλλά η εταιρεία ήθελε φυσικά να βάλουμε τους τραγουδιστές.
0: Α, κατάλαβα, ναι.
1: Τους τραγουδιστές είχε.
0: Δεν θα βάλεις, σου λέει, την Γλυκερία τώρα, δεν θα βάλεις το Βελί.
1: Είχε τον Παπάζουλο, είχε την Γλυκερία, είχε το Βελί, είχε το Βαρδί, είχε και τη Μαραγκόζη, είχε το Βαριόπουλο, είχε και το Ρασούλη. Να τους βάλουμε όλους μπροστά, να τα αγοράσουν και λοιπά. Ο Βαρδίς είχε πει στην εταιρεία, παιδιά, κάντε διαφήμιση στην τηλεόραση,
0: ναι,
1: γιατί αυτός ο δίσκος θα πουλήσει πάρα πολλά.
0: Α, το κατάλαβε αυτό.
1: Βέβαια. Από την πρώτη στιγμή, μόλις του πήγα την κασέτα, την άλλη μέρα μου λέει, Πέτρο, αυτός ο δίσκος θα γίνει. Απλώς μας προτείνανε διάφορους τραγουδιστές της εταιρείας.
0: Α, Columbia ήταν ποια εταιρεία, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν η CBS, Sony.
0: Α, η Sony, ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Η Sony όμως δεν είχε τραγουδιστές έτσι γνωστούς. Όλοι αυτοί που ήρθαν ήταν από άλλες εταιρείες. Και η Γλυκερία και ο Βελής. Μόνο τη Μαραγκόζη που τότε την είχαν πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχε. Εντάξει, δεν θέλω να πω ονόματα, ας πούμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά ναι. Και λέμε το εξής. Εάν σε αυτό το τραγούδι, στο Πότε Βούδας,
0: ναι,
1: δεν ερχόταν ο Νίκος ο Παπάζουλος να τραγουδήσει. Που φοβόταν να έρθει, ας πούμε μετά.
0: Φοβόταν, ε.
1: Ναι. Δεν ερχόταν ο Παπάζουλος. Και τραγουδούσε ένας άλλος, θα γινόταν στο ξέ. Δεν ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρει κανείς
1: αυτό. Εάν ο Ρασούλης δεν ήταν στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: αλλά ήταν εδώ κάπου και τον έβρισκα. Και του έδωνα τη μουσική. Θα έγραφε άλλους στίχους.
0: Ναι.
1: Θα γινόταν στο ξέ.
0: Σωστά.
1: Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή ήταν πάρα πολλές καλές οι συγκυρίες. Όλα αυτά που γίνανε. Θέλετε να βάλετε κάποιο τραγούδι και να συνεχίσουμε ή...
0: Όπως θέλετε, όπως θέλετε εσείς. Αν κουραστήκατε να κάνουμε με ένα διάλειμμα.
1: Εγώ δεν κουράζομαι με τίποτα.
0: Α, ωραία, μια χαρά. Ωραία. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας γιατί έχει αξία. Τα τραγούδια λίγο πολύ τα γνωρίζουμε όλοι μας.
1: Ναι,
0: να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, του λέω το Μανώλη, του λέω ο Παπάζουλος. Το λέγε πολύ ωραία. Α, ξέρω τι να σου λέω. Στείλ. Το έστειλα εγώ. Τηλεφώνησα στο
0: Νίκο.
1: Στο
0: Αγροτικό,
1: δεν γνωριζόμασταν με τον Νίκο από κοντά.
0: Α, εγώ. Δεν γνωριζόσταν, ε.
1: Εγώ όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ρασούλης είχε κάνει και
0: καλά, ναι, εννοείται.
1: Και τα λύσαν και λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πηγαίναμε λοιπόν για την Καβάλα, στην Χρυσοπηγή Καβάλας.
0: Ναι.
1: Ναι, και το θυμήθηκα. Αφού πήγαμε και είδε με τον Νίκο, θα επανέλθω πάλι. Πήγαμε στην Χρυσοπηγή, ήταν ωραίο θεατράκι. Εκεί πέρα μέσα στα νερά και λοιπά. Και καθόμαστε λοιπόν να κάνουμε μια συναυλιούλα. Και σηκώνεται ένας γέρος, έρχεται στο Ρασούλη, βγάζει ένα χιλιάρικο. Χιλιάρικο.
0: Τι είναι.
1: Δραχμές του, δεν είχαν τέτοιο.
0: Ναι.
1: Του το κοπανάει στο μέτωπο,
0: ναι,
1: και λέει τις βεργούλες. Παραγγελιά.
0: Πω, πω.
1: Και ο Ρασούλης ευνηδιάστηκε μεν, αλλά είπε, ναι, εντάξει, θα το πούμε αργότερα.
0: Τι θα πει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν από τον Νίκο, γνωριζόμαστε και μαζί, και μας βάζει, λέει, να σας βάλω τραγούδια, ας πούμε, από το καινούργιο δίσκο που φτιάχνουν τώρα. Βέβαια να βάλεις.
0: Ναι.
1: και μας βάλει, ας πούμε, μόλις ξυπνήσω το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, το δικό του. Mm-hmm. Μας βάλει το εδώ στη ρογμή του χρόνου.
0: Πόπο, τι κομματάρα.
1: Που είναι, ας πούμε, δεύτερη εκτέλεση, γιατί η πρώτη ήταν στο δίσκο
0: του. Με τον Δημητρό τον Αραμπαζή στην κιθάρα.
1: Ναι, ναι, ναι, φοβερός. Και,
0: συντοπίτης μου αυτός, έτσι, γι' αυτό και τον γνωρίζω.
1: Ναι, και μας έβαλε μερικά τραγούδια και πριν πάμε στην Καβάλα, του λέω, Νίκο, τι γίνεται με το Βούδα, ας πούμε, τραυτής. Λέει, να το δούμε, μωρέ, εντάξει, να το δούμε. Λέει, πότε θα βγει. Πάτε να βγει, ξέρω, φθινόπωρο. Ναι, ένα φθινόπωρο θα βγάλω το δικό μου.
0: Α.
1: Τέλος πάντων, θα πάμε στην Καβάλα και θα γυρίσουμε πάλι, εντάξει, να μας πεις το, του λέω, Νίκο. Γυρνάμε, λοιπόν, ξαναπερνάμε πάλι από εκεί. Κουβεντιάζουμε για διάφορα. Όταν λέμε τα διάφορα, το εννοώ το εξής. Του λέω, Νίκο, μου είπε ο Μανώλης, γιατί εκεί που έψαχνα εγώ, ας πούμε, το πότε βούδας, πότε κούδας στα στιχάκια,
0: ναι,
1: βρήκα και ένα άλλο δικό, ένα άλλο, και έλεγα, ας πούμε, ένα και ένα κάνουν δύο, λένε μες στο καφενείο και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν τέριαζε με το πότε βούδας, οπότε τ' άφησα. Και όταν γύρισε ο Μανώλης από το Λονδίνο, του λέω, ρε εσύ Μανώλη, έχεις και ένα άλλο, δεν το φτιάχνεις. Λέει, άσε μην το πιάνεις αυτό, είναι το έχει κάνει ο Παπάζουλου. Λέει, δεν σε πιο δύσκολο είναι. Όχι μόνο λέει, μου λέει, είναι βλάκας, ας πούμε, για να το έχει κάνει. Τι ακούτε. Είναι βλάκας, λέει, και δεν το έχει κάνει. Του λέω, ρε εσύ, του λέω τώρα σου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ένα και ένα. Αυτό είναι σκουσέρ, λέει. Του λέω, ρε εσύ, Μανώλη, να βάλουν μια εισαγωγή που παίζουμε τώρα στις συναυλίες. Αυτές που λέτε, χρυσοπηγή και λοιπά. Και λέει, αμέ, ψοφούσα για τέτοιο, Μανώλη. Ψοφούσα για καινούργια. Βάζω λοιπόν αυτή την εισαγωγή. Αυτή είναι δική μου εισαγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και του λέω τον Νίκο. Λέω, Νίκο, έχετε κάνει. Μου είπε ο Μανώλης ένα, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, ας πούμε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Μου λέει, εντάξει, ούτε εισαγωγή έχω βάλει. Του λέω, έχω βάλει μια εισαγωγή, δεν πει, θα σας στείλω. Και αν δεν σου αρέσει.
0: Μην τη βάζεις, μην το κάνεις. Ναι.
1: Ακούτε κύριε Σκεφτή. Ναι. Όχι, δεν είπα έτσι.
0: Α, τι είπατε.
1: Και αν δεν σου αρέσει,
0: ναι,
1: δώσ' το σε μένα.
0: Α.
1: Να το βάλω εγώ μες στο δίσκο, πότε βούδας, πότε κούδας. Και θα βάλω το όνομά σου.
0: Έτσι.
1: Τότε με κοίταξε με μισό μάτι και με λοξό μάτι. σου λέει τόσο καλό είναι. Του το έστειλα. Δεν μου απάντησε αν το έλαβε ή όχι, αλλά το έβαλε πρώτο στο δίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτο στο δίσκο.
0: Ναι.
1: Του λέμε λοιπόν, του λέω εγώ, τι έγινε ο Νίκο τελικά. Λέει, εντάξει Πέτρος, θα το δούμε. Λέει, εντάξει, θα το δούμε αργότερα. Φεύγουμε, πάμε στη Λάρισα. Είχαμε μία συναυλία ακόμα. Όχι στη Λάρισα, σε ένα. Στον Τύρναβο, κάπου εκεί πέρα δίπλα.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν όμως στην πλατεία Λάρισα, για αυτό το θυμάμαι. Λέει ο Ρασούλης, λέει, έλα Πέτρο, ξέχασέ τον, ας πούμε, πάμε να βρούμε κάποιον άλλον. Λέω, κάτσε, Μανώλη. Θα το πάρω τελευταία φορά και θα του πω ότι, Νίκο, εμείς δεν θα στεναχωρηθούμε αν δεν έρθεις.
0: Ναι.
1: Θα χαρούμε αν έρθεις. Εάν δεν έρθεις όμως, δεν πειράζει, γιατί εμείς τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αν έρθεις, ξέρουμε τι να κάνουμε. Αν δεν έρθεις, πάλι ξέρουμε τι να κάνουμε. Και τώρα μας αφήνεις μετέωρους. Και το λέω, ας πούμε, και ο Μανώλης είναι στενοχωρημένος για αυτό το λόγο. Και ότι αν δεν θα έρθεις.
0: Ναι.
1: Και λέει, όχι, πες το Μανώλη, ότι θα έρθω. Και ήρθε εδώ και στην πρώτη εκτέλεση, ας την ακούσουν και οι ακροατές, γιατί συνήθως ακούνε την εκτέλεση από το live.
0: Από το live,
1: του Παπάζουλου.
0: Ναι.
1: Να ακούσουν την πρώτη εκτέλεση. Ο Νίκος έχει βγάλει την καλύτερη φωνή του. Τόσο που απόρρισε και ο ίδιος με τη φωνή που έβγαλε.
0: Τι λέτε. Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, στο στούντιο έπαθε πλάκα ο ίδιος. Δηλαδή, όταν βγήκε έξω, ας πούμε, από εκεί που τραγούδησε, από το καμαράκι, από το μικρόφωνο,
0: ναι,
1: για να το ακούσει, έπαθε έτσι. Τι ωραία ακούγεται. Ναι, ναι. Ήταν, τι να σας πω, ήταν πάρα πολύ καλά όλα. Ηχολήπτης καλός, τα μηχανήματα καλά, η μουσική έπαιξαν ωραία κλπ. Κλπ. Έγινε αυτό και τελικά έγινε σουξέ, παρά το ότι, εδώ είναι κέριο θέμα, τότε υπήρχε μόνο ένα ραδιόφωνο. Και αυτό το ραδιόφωνο γειτονία του. Δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά.
0: Και καθαρά για μουσική, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: 1986 λοιπόν, στο δεύτερο πρόγραμμα ήταν ο Νότης Μαυροδής.
0: Σωστά.
1: Εκεί ήταν υπεύθυνος. Διαβάζω εγώ στην ραδιοτηλεόραση ότι την Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα θα ακουστεί ο δίσκος Πότε Βούδας μαζί με έναν άλλον δίσκο μιας τραγουδίστριας.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν εντελώς διαφορετικός από το δικό μας.
0: Ναι.
1: Καβαλάω το αμάξι, πάω στην ΕΡΤ, βρίσκω τον Νότι, γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Του λέω, Νότι, τι δουλειά έχει ο δικός μας δίσκος, που είναι ανάτασης δίσκος. Με αυτό
0: τον
1: που
0: άλλο, ναι.
1: Λέει, κοίταξε, μου λέει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λέω, δεν θέλω να παιχτεί μαζί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λέει, έχει οριστεί κλπ. Και αν δεν γίνει, του λέω, ρε Νότι, άκου να σου πω. Εγώ σαν φοιτητής, ξέρεις τι έπαιζα στην κιθάρα μου. Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Λεοντή, Λοΐζο, Μαυρουδί. Λέω, εσένα έπαιζα εγώ. Εγώ έπαιζα εσένα. Εσύ με βάζεις τώρα να παίξουμε ένα σκυλάδικο μαζί. Και μου λέει, όχι, αν δεν παιχτεί αύριο, θα δώσω εντολή να μην παίζετε καθόλου. Πήγα λοιπόν εγώ στο πρωτόκολλο, έκανα αίτηση να μην παιχτεί.
0: Τι είναι. Και η απάντηση ποια ήταν?
1: Δεν ξέρω, δηλαδή, αν ψάξω στο αρχείο μου μπορεί να βρω και το πρωτόκολλο. Η απάντηση, έδωσε εντολή ο Νότης, με τον οποίο ήμασταν φίλοι, ξέρετε, μετά, ας πούμε, πάρα πολύ καλή φίλη, όχι παίξε γελάζε.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν, έδωσε εντολή ο Νότης να μην παίζεται ο δίσκος πότε Βούδας πότε Κούδας. Η παραγωγή κάναν ότι δεν ακούσανε καλά.
0: Τι είπε ο Νότης, ναι.
1: Και δεν έπαιζαν το πότε Βούδας πότε Κούδας, ενώ έπαιζαν τα άλλα τραγούδια.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, είπε ο Νότης να μην παίζεται ο δίσκος πότε Βούδας πότε Κούδας, γιατί έβαλαν ότι να μην παίζεται το πότε Βούδας πότε Κούδας.
0: Μια χαρά. Τι ωραίες εποχές. Άλλες εποχές, εντελώς.
1: Άλλες εποχές. Μετά, όταν έγινε στο Λυκαβητό αυτή η συναυλία στην οποία ήμουνα μέσα, αφού πήγα και χαιρέτησα τους μουσικούς και τον Νίκο στα αποδυτήρια εκεί πριν αρχίσει η συναυλία, εκεί ήταν και ο Μάλα μας. Έπαιζε ο Μάλα μας, ήταν
0: επίσης με τον Νίκο.
1: Στο συγκρότημα του Νίκου.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν τότε γνωστός, αλλά εγώ χαιρέτησα όλα τα παιδιά και ιδίως τους.
0: Λοξιφάλακα, πώς λέγονταν, Λοξιφάλακα, ναι.
1: Ναι. Και πήγα πάνω λοιπόν στις εξέδρες. Παίζει ο Νίκος με στη ρογμή του χρόνου, παίζει το τάδε, ο διπλανός μου. Το Βούδα! Ο διπλανός μου. Εγώ τρεπόμουν λίγο. Μόλις τελείωνε ένα τραγούδι, το Βούδα! Φώναζε αυτός. Λέω τώρα πού να του πω ότι αυτό που φωνάζει αυτός που το έγραψε, ότι κάθεται δίπλα του. Δεν το είπε ποτέ κανονικά, πρέπει να το πω, ας πούμε. Ενδεχομένως να χαιρόταν περισσότερο. Και όταν έπαιξε το πότε Βούδας, αυτή είναι η ηχογράφηση. Ήμουνα μέσα. Αυτή είναι η ηχογράφηση που μπήκε στο δίσκο. Εκείνη τη μέρα έγινε η ηχογράφηση.
0: Αλήθεια, τι λέτε, ναι.
1: Ναι, εκείνη τη μέρα. Ήταν δηλαδή ο Αύγουστος του 1987.
0: Ναι, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ.
1: Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία. Ναι, έγινε ο χαμός. Χόρευε ολόκληρος ο Λυκαβητός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, το ευχαριστήθηκα και εγώ. Είναι ωραία να βλέπεις κάτι, απλώς δεν πίστευα όσο ότι ένα τσιρτέλι μπορεί να έχει μια τέτοια δύναμη.
0: Ναι.
1: Και αυτό που είπε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος,
0: ναι,
1: ήταν ο πρόεδρος όλων των νυχτερινών κέντρων της Ελλάδας.
0: Α.
1: Και είπε ότι το πότε Βούδας, σε μια εφημερίδα, γράφτηκε, δεν το είπε μόνο χωρικά, ναι, γράφτηκε, ότι το πότε Βούδας είναι ο εθνικός ύμνος του τσιφτεδελιού.
0: Mm-hmm.
1: Στην κηδεία του Βαγγέλη Περπινιάδη,
0: ναι,
1: τον είδα εγώ καθισμένο εκεί πέρα. Δηλαδή, λέω, πρόεδρε, τι γίνεται? Γεια, λέει αυτός, είναι και λίγο μάγκας. Ωραίος μάγκας. Λέω, εγώ είμαι ο Βαγιόπουλος που είπατε για το πότε Βούδας κλπ. Λέει, μπράβο ρε μάγκα μου. 50.000 μαγαζιά έχει η Ελλάδα, είχε τότε.
0: Ναι.
1: 50.000 φορές παίζεις την ημέρα. Όχλο να σε πάρω, να σε πάω στην ΑΕΠ, να πάρουμε κανένα φράγκο. τέλος πάντων, ο Μανώλης είχε πάρα πολλές επιτυχίες και έπρεπε να ζει πλουσιοπάροχα. Εγώ, ναι, θα έπρεπε να ζω μόνο από ένα τραγούδι. Αυτό.
0: Ναι.
1: Να ζω πάρα πολύ καλά.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό το τραγούδι για Βαγιόπουλη. Δηλαδή, ναι, αυτός, ναι, ο δίσκος είχε ένα ιδιαίτερο μείγμα, αν μου επιτρέπετε. Είχε μια λαϊκή αμεσότητα. Είχε χιούμορ. Είχε μια κοινωνική παρατήρηση.
1: Ναι, πολλά, πολλά. Ήταν ο ίδιος ο Μανώλης, έτσι.
0: Ήταν ο ίδιος ο Μανώλης ακριβώς. Και ήταν και η χημεία μεταξύ σας όμως αυτή.
1: Α, βέβαια. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν γνωριστήκαμε, εγώ είχα πάει στην Ιθάκη, είχα βγάλει τραγούδια με τον Δημήτρη τον Χρυστοδούλου, τον ποιητή.
0: Ναι,
1: πράγμα το καημό μου,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: μεγάλος,
0: ναι,
1: καημός,
0: ναι, ναι,
1: και λοιπά, ας πούμε, ναι, ναι, την αυταίη. Και κάναμε, ας πούμε, μερικά τραγούδια και μου λέει, είναι τιμητική βραδιά, Θεοδωράκη Φαραντούρη Χρυστοδούλου, στην Ιθάκη. τι να πω, εγώ θα λέω ένα τέταρτο ποίηματα, μάζεψε, ας πούμε, δυο, πέντε-έξι μουσικούς και λάτε, ας πούμε, να παίξετε 3-4 τραγούδια. Mm-hmm. Εκεί. Και πήγα εκεί και μ' άκουσε ένας νεαρός δίπλα, γεια σου Πέτρο, μια χαρά λέω, ας πούμε, Ανδρέα με λένε, γεια σου ρε Ανδρέα, λέω κι εγώ, εσύ μου λέει, γράφεις ωραία λαϊκά τραγούδια, να σε καλά, λέω κι εγώ, κλπ. Δεν πήγαινε, καλός είναι ο Χριστοδούλου, ρε παιδί μου, παλιός, πήγαινε στο Ρασούλι. Του λέω, ρε Ανδρέα, είστε καλά σου. Εγώ έχω φροντιστήρια στον Βόλο και λοιπά. Και που ήρθα εδώ πέρα και που ήρθα εδώ πολύ.
0: Μαθηματικός γάρ, λέω... να το πούμε και αυτό που, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει.
1: Ναι. Εγώ έχω φροντιστήρια στον Βόλο και λοιπά. Ας πούμε. Είχα και καθηγητές μαζί, δεν ήταν λέει.
0: Ναι.
1: Ήμουν ιδιοκτήτης φροντιστήριου.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Και μου λέει, ρε παιδί μου, σου λέω, εγώ λέει, είμαι ο αδερφός του Θάνατο Μικρούτσικου.
0: Ο Ανδρέας.
1: Ο Ανδρέας. Ναι, γιατί την άλλη μέρα εμφανιζόταν εκεί πέρα ο Ανδρέας.
0: Τι λέτε.
1: Και ήρθε και είδε εμάς και του άρεσα. Δηλαδή ένας άγνωστος, δεν είχε δισκογραφήσει τότε ο Ανδρέας,
0: ναι.
1: Ένας άγνωστος βρίσκει έναν άλλο άγνωστο και με στέλνει στον Ρασούλη και του είπε ότι θα έρθει ένας πολύ καλός λαϊκός συνθέτης.
0: Ναι.
1: Το κανονίζουμε λοιπόν, μιλάμε και με τον Μαρόλη, μου λέει στο Ρετυρέα πάνω θα έρθει στην Κυψέλη. Μια Κυριακή λοιπόν που δεν είχαμε, που δεν δουλεύουμε στο φροντιστήριο, πάω εγώ όπως ήμουν στο φροντιστήριο. Ναι. Δεν είναι γραβάτα.
0: Ναι.
1: Γραβάτα με ταξωτή,
0: ναι.
1: Παντελόνι καφέ, σαροκόκαλο τέτοιο επάνω, λουστρίνι κλπ. Χτυπάω, πάω στο ρετυρέ, ανοίγει την πόρτα από πάνω, από την ταράτσα μια κοπέλα. Λέει, πάνω ανεβείτε.
0: Ναι.
1: Πάνω, ρε παιδί μας. Πάω λοιπόν, ήταν στην ταράτσα, στο δώμα.
0: Α.
1: Ναι. Και η πόρτα από το δώμα ήταν χαμηλή. Ας πούμε ήταν 1,90. Εγώ ήμουν 1,85.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπει ο Ρασούλης ένα ψηλό με γραβάτα και δεν έκανε να κάθεται μπροστά του. Οπότε σου λέει, τι λαϊκός είναι αυτός. Και είχα ρωτήσει μια φορά το Μανώλη. Δηλαδή πώς με περίμενε. Σου λέω, τι να σου πω, λέει, πού να ξέρω πώς περίμενα. Πάντως δεν περίμενα να είσαι έτσι.
0: Να σας πω, 40 χρόνια τώρα μετά από το άλμπουμ και καμιά δεκαπενταριά, αν δεν κάνω λάθος, από τότε που έφυγε από κοντά μας ο Μανώλης Ρασούλης, τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο, ο άνθρωπος ή αυτά που μοιραστήκατε για τη δημιουργία, στη δημιουργία?
1: Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, εγώ θα μπορούσα να γράψω πάρα πολύ περισσότερα τραγούδια. Ο Μανώλης όμως ήθελε αποκλειστικότητα.
0: Έτσι είναι.
1: Ήθελε να μην γράφω. Δηλαδή έγραψα με τον Γιάννη τον Λογοθέτη. Δεν τον πείραξε τόσο γιατί τον Γιάννη ήταν φίλη κλπ. Αλλά τον έβλεπε ότι δεν θέλει τέτοιο. Και μου είπαν άλλοι, μα να γράψεις μόνο με τον Ρασούλη, θα μπορούσε να γράψεις άλλα 150. Ναι, αλλά δεν θα είχα τον Ρασούλη. Όλοι αυτοί που λένε τέτοιο πράγμα, κύριε Σκερδίδη, όλοι ήθελαν να συνεργαστούν με τον Ρασούλη. Mm-hmm. Εγώ τον Ρασούλη τον είχα όποτε ήθελα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μπορεί να μην είμαι κερδισμένος που δεν έγραψα πάρα πολλά τραγούδια στη δισκογραφία, γιατί και η ΑΕΠ τότε κοιτούσε πόσα έχεις γράψει για να σου δώσει περισσότερα λεφτά.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή ας είναι και σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Αρκεί να είναι πολλά. Εμείς όμως δεν γράφουμε έτσι. Γράφουμε όταν έπρεπε να βγάλουμε ένα δίσκο. Mm-hmm. Όχι καλά επειδή πέρασε ένας χρόνος. Από το πότε Βούδας στο Βαλκανιζατέρ πέρασαν 9 χρόνια.
0: Mm.
1: Δεν δισκογράφησαμε.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: mm-hmm.
1: τότε άνοιξε μια εταιρεία δίσκου, η Έρος, με το στέλιο τον...
0: Ναι, τη θυμάμαι. Ναι.
1: Τον άντρα της Γλυκερίας. Mm-hmm. Και πήγαμε μια
0: φορά.
1: Φωτιάδη, λέει, έχετε κανένα τραγούδι, να κάναμε τίποτα. Βέβαιος έχουμε. Και από τι αρχίσουμε. Ξέρετε μέχρι τότε τι μου λέγανε. Ρε εσύ Βαγιόπουλε, δώσε μας ένα τραγουδάκι σαν το Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Τι λέω, τραγουδάκι είναι Πότε Βούδας. Με δουλεύετε. Τραγουδάκι του λέτε το Πότε Βούδας. Δηλαδή ήταν αποτρεπτικό και μόνο που μου λέγανε τέτοιο πράγμα. Mm-hmm. Γνωστή δηλαδή, παίξε γελάς. Mm-hmm. Ποτέ κανένας δεν είπε να το κάνουμε δίσκο.
0: Και επειδή βλέπω ο χρόνος σιγά σιγά τελειώνει, θα πάμε σε δελτίωση λιγάκι. Πείτε μου το επόμενο βήμα. Τι έρχεται, το επόμενο κεφάλαιο.
1: Κύριε Σκελίδη, κοιτάω πάντοτε το ρολόι, διότι κάνω...
0: Το ξέρετε, ραδιοφωνατζής είστε.
1: 60 χρόνια ραδιόφωνα.
0: Έτσι.
1: Από πειρατής όταν ήμουν αφηρητής.
0: Εντάξει, τα μισά έχω, 30...
1: έχω. Μέχρι και σήμερα κάνω
0: ραδιόφωνο. Ναι, βέβαια.
1: Τι με ρωτήσατε?
0: Λέω, το επόμενο κεφάλαιο. Κάτι είπατε πριν ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει, του Μανώλη.
1: Είναι 10 τραγούδια
0: ναι.
1: Που έχουν μείνει με στίχους του Μανώλη.
0: Μάλιστα. Τα οποία.
1: Τα οποία, ας πούμε, πρέπει να τα βγάλω κάποια στιγμή. Αν θέλω, ας πούμε, να λέω ότι ναι, ρε παιδί μου, τελείωσα. Αφού είναι έτοιμα, πρέπει να βγουν.
0: Πρέπει να βγουν.
1: Αλλά όμως, πριν γνωρίσω το Ρασούλη, είχα, όπως σας είπα, με τον Χριστοδούλου τον Δημήτρη.
0: Ναι, σωστά.
1: Με τον Χριστοδούλου δεν βγήκανε, παρά το ότι.
0: Α, και αυτά δεν βγήκανε.
1: Παρά το ότι ήμασταν έτοιμοι,
0: ναι.
1: Γιατί με κάλεσε ο Χατζηδάκης και με κάλεσε ο Χατζηδάκης για να κάνουμε δίσκο, διάλεξε 10 τραγούδια ο Χατζηδάκης, ήμασταν έτοιμοι λοιπόν και μαλώσανε για το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης με τον Χριστοδούλου. Αμάρε παιδί μου, άμα έχει τύχη διάβαινε. Και από τότε, μετά επειδή γνωρίστηκα εγώ με τον Ρασούλη και την πάση έχεις με τον Ρασούλη, και αυτά έμειναν στην άκρη. Αλλά άμα δεν σας το πω ότι είναι 40 και χρονών και σας βάλω κάποιο τραγούδι τώρα, θα πείτε αυτό είναι τώρα καινούριο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι διαχρονικό πριν κυκλοφορήσει.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά σας είπα.
0: Όχι καθόλου, ίσα-ίσα, μακάρι να είχαμε και άλλη ώρα, θα μπορούσαμε να τα λέγαμε. Έτσι κι αλλιώς εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού, με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Όποτε έχω νέο, σας στέλνω.
0: Κατευθείαν. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαγιόπουλο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, και εγώ το ίδιο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Τώρα, τι αποφώνησα να κάνω εγώ, πραγματικά δεν ξέρω. Σύμφωνος ο κύριος Βαγιόπουλος και τον ευχαριστώ από καρδιάς για άλλη μια φορά που εμπιστεύεται την εκπομπή και είναι εδώ μαζί μας πάντα, γιατί ήταν και ο άνθρωπος που μου λέει: κοίταξε, θα σου στείλω ένα τραγούδι που κυκλοφορεί Δευτέρα, εγώ σου στέλνω Πέμπτη. Το καινούριο του, έτσι. Θα κλείσω έτσι. Με τις πολλές ευχές από μένα για όλους σας, για καλό Σαββατοκύριακο, Δώρα Δασκάλου στους ήχους και Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Και φυσικά πάμε Κομωτινή αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί εκεί τι μας περιμένει Δώρα, μας περιμένει η εκπομπή Πρόβα με την Ευαγγελία Κοψαλίδου σήμερα εκεί πέρα, έτσι. Ακούστε τι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο, υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στους Δομνιανούς Ευρυτανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα πυρκαγιά εκ νέου και στη Δεσκάτη Γρεβενών. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή

0: Δικαστής Ναύη Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, η 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί Επιτροπής του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά υπηρετικά αλλά και ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα.
1: Ναι, ακούω μοναδικά. Είμαι okay. Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας και σήμερα η εκπομπή Πρόβα από εδώ, από την ΕΡΤ.
0: Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, να το τώρα το βρήκαμε. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από τις Σέρες, από την Οριστιάδα, από την Καβάλα και φυσικά από την Κομωτινή και όλη την Ανατολική Μακεδονία καλύπτουν τα αριτζενά της ΕΡΤ και του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην περιφέρεια, καθώς και το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο. Η εκπομπή Πρόβα είναι κοντά σας πάλι με σύμμαχους εδώ τον Λουτφί του Σουλεϊμάνογλου στην κάμερα που μας μεταδίδει και ζωντανά στο Facebook, αλλά και τον Γιώργο τον Εφρεμίδη στην ηχοληψία και φυσικά την εταιρεία, την X-Sound, που μας δίνει όλο τον ηχητικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να μπορούμε να καλύπτουμε τους μουσικούς πάνω στη σκηνή και μάλλον να πω πάνω στην πρόβα, πάνω στο πατάρι της πρόβας. Και σήμερα, έτσι εγώ την περίμενα αυτή τη μέρα πάρα πολύ και δεν στο λέω, Ευαγγελία, για λόγους κολακίας, αλλά την περίμενα για να ακούσω αυτό το όργανο και να σε γνωρίσω. Διότι, κυρίες και κύριοι, σήμερα στην πρόβα θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο. Σε μια εποχή όπου η μουσική δεν ήταν απλώς διασκέδαση, αλλά συνόδευε την εκπαίδευση, την ποίηση, το θέατρο, τις τελετές, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και στο επίκεντρο αυτού του ταξιδιού βρίσκεται ένα όργανο που εξακολουθεί να μας γοητεύει χιλιάδες χρόνια μετά την εμφάνισή του, η αρχαία ελληνική λύρα. Πώς ακουγόταν, πώς παίζονταν, τι γνωρίζουμε πραγματικά για τη μουσική των αρχαίων Ελλήνων. Κυρίως όμως, ο δικός μου προβληματισμός, νομίζω και ο δικός σου, Ευαγγελία, αν μπορεί ένα αρχαίο όργανο του τότε να γίνει ένα μέρος της σύγχρονης ζωής. Μπορεί.
2: Φυσικά και μπορεί. Αυτό θα ακούσετε σήμερα. Το όργανο του τότε που έχει γίνει μέλος και μέρος της σύγχρονης ζωής. Μέλος δικό μας.
0: Η Ευαγγελία Κουψαλίδου είναι ιστορική μουσικολόγος, διόρθωσε με αν λέω κάτι λάθος, μουσικοπαιδαγωγός, λυρίστρια, με σπουδές στην μουσικολογία και μακρά διδακτική παρουσία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεννημένη στην Κομωτινή, έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της επιστημονικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας στη μελέτη και την αναβίωση της αρχαίας ελληνικής λύρας. Ένα τεράστιο βιβλιογραφικό, με το 2023 μάλιστα και δίπλωμα αρχαίας ελληνικής λύρας με άριστα παμψηφή, με τον καθηγητή κύριο Ξανθούλη.
2: Θα τα πούμε σε λίγο αυτά.
0: Okay, θα μας τα πεις.
2: Βεβαίως, γι' αυτό είμαι εδώ.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η προσωπική σχέση με τη μουσική και πώς φτάσατε από την μουσικολογία και τη μουσική εκπαίδευση στην αρχαία ελληνική λύρα? Ήταν συνειδητή επιλογή ή ήταν μια ανακάλυψη που προέκυψε στην πορεία?
2: Και τα δύο. Μια ανακάλυψη θα έλεγα. Καλή ώρα και καλά να είναι το ίντερνετ και το Facebook. Γιατί αυτόν τον θαυματοποιώ, θα τον πω εγώ, Νίκο Ξανθούλη, τον είδα στο Facebook.
0: Ναι.
2: Τον είδα κάπου στο YouTube να παίζει αρχαία ελληνική λύρα και είπα, θα μάθω κι εγώ.
0: Ασχολούσατε με κάποιο όργανο άλλο στην αρχή?
2: Ναι, ναι, ναι. Όπως οι περισσότεροι στον τόπο μας, αν γνωρίζετε καλά, στα χρόνια τα δικά μου μαθαίναμε πιάνο. Ξεκινήσαμε στο Θεκόδιο Κομωτινή με πιάνο. Και μετά στην πορεία προσωπικά ασχολήθηκα και με όργανα της εποχής μπαρόκ, τη Viola da Gamba, πάνω στην οποία έχω και μεταπτυχιακό και διδακτορικό από τη Σορβόνη στη Γαλλία.
0: Ναι. Πολύ σοβαρές μουσικές σπουδές, έτσι. Θα μας πείτε και λίγο για την έρευνα που κάνετε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μπούμε στη λύρα και στα μουσικά.
2: Στο Δημοκρίτιο διδάσκω από το 2003 στη Σχολή Επιστημών Αγωγής τη μουσική παιδεία στα δύο τμήματα.
0: Ερευνητικό έργο υπάρχει εκεί?
2: Ερευνητικό έργο, υπάρχει διδακτικό έργο. Ερευνητικό έργο κάνουμε με βάση την μέθοδο που θα σας παρουσιάσω σήμερα του Νίκου Ξανθούλη.
0: Μάλιστα.
2: Πάνω στην αρχαία ελληνική λύρα.
0: Σύμφωνα με το μύθο, λέει, ο Ερμής δημιούργησε τη λύρα από το κάφκαλο μιας χελώνας.
2: Έτσι, έτσι λέγεται. Ο Ερμής λέει τώρα, ας πούμε ότι σήμερα θα ήμασταν τρεις εδώ. Θα ήταν και ο Νίκος Ξανθούλης, θα ήταν και μία ειδός η Μυρσίνη Μαργαρίτη. Γιατί θα είχαμε μία συναυλία αύριο, η οποία μετατίθεται το Νοέμβρη.
0: Σήμερα βέβαια, τη σημερινή κατασκευή, δεν χρησιμοποιείται το κάυκαλο της Λύρα, της Χελώνας.
2: Δεν έτσι. Το χρησιμοποιούμε. Ο Ερμής το χρησιμοποίησε, την έκανε δώρο, όπως ξέρετε καλά, στον αδερφό τον Απόλλωνα, και να τον κατευνάσει λιγάκι, γιατί του είχε κλέψει τα βόδια. Και ενθουσιάστηκε ο Απόλλωνας και από τότε έπαιζε λύρα. Έχουμε όμως τη Βάρβητο του Νίκου Ξανθούλη, για τα όργανα θα μιλήσουμε σε λίγο.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντική είναι αυτή η μύθη για να κατανοήσουμε τη θέση της μουσικής στην αρχαία ελληνική κοινωνία?
2: Σκεφτείτε ότι ο Ερμής είναι ο θεός του εμπορίου, δεν είναι? Ο Απόλλωνας της μουσικής. Το εμπόριο λοιπόν είναι ο χορηγός της τέχνης. Δεν ισχύει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
0: Βέβαια. Και ο Ερμής ήταν και λίγο πολυπράγμων και εφευρετικός.
2: Έτσι,
0: ναι. Οπότε...
2: Εμβληματικός, οπότε τα σκέφτηκε όλα αυτά.
0: Όταν κρατάτε τη λύρα στα χέρια σας, θεωρείτε ότι συνεχίζετε αυτή την παράδοση και το μύθο?
2: Τους μύθους μας ζούμε. Όλοι, πάντα.
0: Όλοι. Έτσι. Θα μας ταξιδέψεις?
2: Έτσι.
0: Στο παρελθόν, τώρα με ένα κομμάτι.
2: Στο παρελθόν, δεν ξέρω αν θα είναι παρελθόν, είναι σίγουρα το τώρα. Είναι ένα κομμάτι που θα παιχτεί για πρώτη φορά και είμαι περήφανη γι' αυτό για δύο λόγους. Γιατί είναι από τη νέα συλλογή του Νίκου Ξανθούλη, με τις 12 σπουδές που τις έχει αφιερώσει στη δεύτερη μαθήτριά του, την Ευαγγελία.
0: Για πάμε να το ακούσουμε.

0: πραγματική μαγεία. Εγώ και μάλιστα είναι η φοβερή αίσθηση όταν το ακούς το όργανο από κοντά, αν και το φέρνει πολύ κοντά ο Γιώργος Εφρημίδης, εκεί με τα μαγικά του στον ήχο.
1: Ευτυχώς.
0: Και πώς μπορούν αυτές οι 7 χορδούλες να βγάλουν τέτοιο πλούτο.
1: Είδατε, είδατε, μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν βγάζανε κανένα ηχητικό πλούτο. Οφείλουμε να πούμε ότι πολλοί ιστορικοί μουσικολόγοι έχουν ασχοληθεί με την αναβίωση ή με, με τον τρόπο παίξηματος αυτών των οργάνων. Βασιζόμενοι πάνω σε ιστορικές πηγές, σε εικασίες, σε αγγειογραφίες, γιατί όπως γνωρίζετε και όπως λέμε πάντα, δεν έχουμε ηχητικό υλικό. CD, DVD, οτιδήποτε από την αρχαιότητα δεν υπάρχουν. Και όποιος λέει ότι έτσι ήτανε, ψεύδεται.
0: Γελιέται. Δεν μπορεί να το ξέρει ακριβώς.
1: Δεν το γνωρίζει κανείς, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Όμως, ο Νίκος Ξανθούλης, μελετώντας κάπου 2.500 αγγειογραφίες, είδε τις εξής κινήσεις. Αυτό που έκανα πριν, τις αρμονικές. Δηλαδή, κάποιοι σε όλες αυτές τις αγγειογραφίες τσιμπούσαν τις χορδές. Κάποιοι άλλοι κρατούσαν το πλήκτρο.
0: Πένα, δηλαδή, στη σημεία.
1: Πένα, ας πούμε. Και το κράτημα, βέβαια, της λύρας είναι βασικό, γιατί έχουμε τον τελαμόνα, ο οποίος συγκρατεί το αριστερό χέρι και αφήνει ελεύθερο το όργανο για να παίζουμε και με το αριστερό χέρι. Κλείνουμε δηλαδή, ως κιθαρίστες γνωρίζετε, ότι παίζουμε τις χορδές που θέλουμε να ακουστούν. Στη λύρα συμβαίνει το αντίθετο. Παίζουμε τις χορδές που είναι ανοιχτές. Κλείνουμε αυτές που δεν θέλουμε να ακουστούν. Δηλαδή, αν θέλω να παίξω εγώ τώρα, έχουμε κουρδίσει σε λά εμείς. Λαντομή, κλείνω όλες τις υπόλοιπες. Σκέφτομαι αντίθετα.
0: Μάλιστα.
1: Στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, μετά.
0: Ούτως ή άλλως η ελληνική σκέψη είναι αφαιρετική.
1: Έτσι.
0: Νομίζω πάντα έτσι ήταν. Να πούμε έτσι λίγο στον κόσμο, όταν λέμε αρχαία ελληνική λύρα, ποιο ακριβώς όργανο εννοούμε, πώς ήταν κατασκευασμένο, από ποια υλικά. Σου φαίνεται λίγο κλισέ τώρα αυτό, λίγο κοινότυπο, αλλά πρέπει να μάθει ο κόσμος, πιστεύω.
1: Αυτά βέβαια μπορούν να τα βρουν όλα στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα ήθελα να μείνουμε εμείς στο σήμερα και στην αναβίωση που γίνεται αυτή τη σημαντική. Ήταν από κάυκαλο χελώνας, από ξύλο ή κερατάκια, από εντεράκια και δέρματα ζώων.
0: Okay.
1: Σήμερα βέβαια δεν σφάζουμε τις χελώνες. Έχουν καλούπια οι οργανοποίοι μας που τα βάφουν μετά κατάλληλα.
0: Υπάρχουν δηλαδή οργανοποίοι.
1: Δηλαδή αν το κοινό εδώ, οι θεατές μας βλέπουν εδώ το κάφελ, υπάρχουν οργανοποίοι.
0: Που φτιάχνουν αυτό το όργανο.
1: Που φτιάχνουν, είναι δύο εξαιρετικοί και αγαπημένοι οργανοποίοι. Αυτό το όργανο το έχει φτιάξει ο Νικόλας Μπράς. Είναι στην Αθήνα. Η οικογένειά του κατασκευάζει βιολιά, βιολοντσέλα.
0: Και αρχαίες λύρες.
1: Και αρχαίες λύρες και κιθάρες αρχαίες. Και το άλλο όργανο που θα ακούσουμε σε λίγο, τη Βάρβητο, ένας άλλος σημαντικός κατασκευαστής, ο Γιώργος Ονίκας, ο οποίος παίζει στους Φυσιλάτες, παίζει στους Social Waste. Είναι και ο ίδιος, έτσι, ενεργό μέλος. Μουσικός. Και ψάχνει διαρκώς.
0: Τώρα κάποιος θα αναρωτιόταν, ποιο είναι το κόστος, έτσι μια τάξη μεγέθους, πες μας.
1: Το κόστος
0: απόκτηση ενός τέτοιου οργάνου.
1: Αυτής της λύρας είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Μπορεί όμως κάποιος, αν θέλει να ξεκινήσει, και με 600 και με 700, 500.
0: Και είναι δύσκολο, φαντάζομαι, και είναι ακριβό το όργανο, γιατί γίνεται στο χέρι αποκλειστικά.
1: Ναι, ακριβό για ένα τέτοιο όργανο δεν θα το έλεγα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα καλό ποσό για την ποιότητα του ήχου που βγάζει.
0: Μιλώντας για το σήμερα, και εγώ θα πω και για το μέλλον. Αν κάποιος θέλει το παιδί του να το βάλει στη διαδικασία ή να, να το στείλει να μάθει η αρχαία λύρα, πού μπορεί, η πρώτη ερώτηση είναι, και πώς, ας πούμε, θα ενδιαφέρει, ή μάλλον πόσο θα ενδιαφέρει ένα πιτσιρικά να έρθει να μάθει αυτό το όργανο που σχετίζεται τόσο πολύ με την αρχαιότητα. Και ξέρεις, τώρα οι πιτσιρικάδες παίρνουν, ας πούμε, τα πρότυπα και τα ερεθίσματα από το διαδίκτυο, από την ηλεκτρονική εποχή και τέτοια. Πώς το καταφέρνετε αυτό?
1: Πώς το καταφέρνουμε? Έχουμε παίξει πολλές φορές σε σχολεία. Παίζω συνέχεια στους φοιτητές. Αν έρθετε στο αμφιθέατρο μέσα ή στις αίθουσες, θα δείτε ότι στα πρώτα δευτερόλεπτα άτομα 300, 150, 180 σιωπούν αμέσως και δεν ακούγεται, δεν πέφτει καρφίτσα. Αυτό σημαίνει ότι ο ήχος τους κερδίζει. Είτε επειδή είναι άγνωστος, είτε επειδή είναι μαγικός. Οι ανοιχτές χορδές έχουν τη δική τους μαγεία, άλλωστε. Πού μπορεί να μάθει το κάθε παιδί? Όταν αναγνωριστεί, ευελπιστούμε, η αρχαία ελληνική λύρα επίσημα από το ελληνικό κράτος.
0: Θα μας πεις λίγο για αυτό το θέμα, για αυτή την ιστορία.
1: Δεν είναι ακόμη αναγνωρισμένη. Δηλαδή, είπατε πριν για δίπλωμα αρχαίας ελληνικής λύρας. Ατύπως δίνονται διπλώματα στο οδείο της Νίκαιας. Ο Στέλιος Ογκόλγκαρης είναι διευθυντής εκεί, είναι κιθαρίστας. Και η πρώτη μαθήτρια, μάλιστα, του Νίκου Ξανθούλη ήταν η Ρόζα Φραγκοράπτη. Η οποία πήρε δίπλωμα, ξέρετε, στην ταινία του Νόλαν, με την Οδύσσια τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί κανένας δεν σκέφτηκε όλα αυτά, τη μέθοδο, εκτός από τον Νίκο Ξανθούλη. Εμείς βασιζόμαστε πάνω σε αυτήν και αναπαράγουμε τις ασκήσεις, όλα αυτά που θα ακούσετε. Γιατί δεν τα σκεφτήκαμε απλώς.
0: Μισό λεπτό. Τις μελωδίες πώς τις παίρνετε?
1: Τις μελωδίες τις έχει συνθέσει.
0: Τις έχει συνθέσει, είναι συνθέσεις του Ξανθούλη.
1: Ναι, είναι συνθέσεις,
0: λοιπόν,
1: του Ξανθούλη, αυτά που θα ακούσετε σήμερα. Αυτά που θα ακούσετε στη συναυλία μας είναι και αποσπάσματα από την αρχαία Ελλάδα κάποια, γιατί θέλουν οπωσδήποτε φωνή και τραγούδι.
0: Πώς το υποθέτεις το ότι έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες? Νομίζω έχουν αποκωδικοποιήσει ένα μουσικό κομμάτι ή δύο.
1: Ένα έχει σωθεί ολόκληρο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο επιτάφιος του Σικύλου πάνω σε μια επιτύμβια στήλη. Σώθηκε ολόκληρο, ξέρουμε καλά. Και τα διαστήματα και τις νότες από μια γραμματεία του Αλίπιου. Ο Αλίπιος είχε καταγράψει τη φωνητική και την οργανική σημειογραφία των αρχαίων Ελλήνων. Επομένως είμαστε σίγουροι για κάποια πράγματα. Τα αποσπάσματα όμως, σκεφτείτε, το Ευρυπίδης έγραφε με τη μουσική στις τραγωδίες του. Τι έχει σωθεί? Κάποιες νοτούλες από μία τραγωδία του Ευρυπίδη. Δηλαδή είναι γύρω στα 65 περίπου αποσπάσματα από την αρχαιότητα που σώθηκαν και όχι ολόκληρα. Άρα εμείς τι να κάνουμε, να παίζουμε συνέχεια αυτά?
0: Ωραία. Και τι βγαίνει? Δηλαδή πλέον, εντάξει, είναι ένας ο Ξανθούλης που έγραψε για αυτό το όργανο. Ναι. Υπάρχουν άλλοι?
1: Υπάρχουν. Ευτυχώς αρχίζουν σιγά σιγά και γράφουν και άλλοι.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το όργανο.
0: Μπράβο.
1: Σκεφτείτε ότι έγραψε ο Φαζίλ Σάι από την Τουρκία. Ο Ξανθούλης έχει γράψει δύο κονσέρτα για αρχαία ελληνική λύρα και ορχήστρα. Ο Φαζίλ Σάι έγραψε ένα άλλο κονσέρτο που παίχθηκε στη Μουζίκ Φεράιν.
0: Συγγνώμη τώρα. Πώς αυτό το όργανο με αυτόν τον εύθραυστο ήχο θα σταθεί απέναντι σε μια ορχήστρα?
1: Και όμως στέκεται. Ορίστε. Με τα κατάλληλα μικρόφωνα.
0: Με τα κατάλληλα μικρόφωνα.
1: Και την κατάλληλη σύνθεση.
0: Και τους κατάλληλους εφρεμίδες.
1: Έτσι. Που γνωρίζουν.
0: Λοιπόν, αν και ροκάς όμως τον έχει, να ξέρεις, μπορεί να είναι ροκάς, αλλά τον. Τον καθήλωσε. Γιατί όταν μου μίλαγε για σένα, και εγώ έψαξα να σε βρω και να διαβάσω για σένα κλπ. Και μου μίλαγε με τα καλύτερα και μαγεμένος από τον ήχο.
1: Έτσι. Εντάξει, μπορούμε να παίξουμε και.
0: Και συγχορδίες.
1: Συγχορδίες, ας τις πούμε και ροκές.
0: Λοιπόν, πάμε να μας κερδίσεις ακόμα περισσότερο. Να ακούμε ένα κομμάτι.
1: Ο Όμηρος λέγεται ότι συνόδευε τα έπι του με την αρχαία ελληνική λύρα, τη Φόρμιγγα τότε. Τον άνδρα μουσα, τον πολύτροπο να μόνη ιστορήσεις, που βρέθηκε ως τα πέρατα του κόσμου να γυρνά, αφού της Τρίας πάτησε το κάστρο το ιερό. Γνώρισε πολιτείες πολλές, έμαθε πολλών ανθρώπων τις βουλές και έζησε κατά μεσή στο πέλαγος, πάθη πολλά που τον συνόδευσαν, σηκώνοντας το βάρος για τη δική του τη ζωή και των συντρόφων του το γυρισμό. Κι όμως δεν μπόρεσε που τόσο επιθυμούσε να σώσει τους συντρόφους. Γιατί εκείνοι χάθηκαν από τα δικά τους τα μεγάλα σφάλματα. Νύπιοι και μωροί που πήγαν και έφαγαν τα βόδια του υπέρλαμπρου ήλιου.

0: Και αυτός του σάρπαξε το γυρισμό τη μέρα. Από όπου θες, Θεά. Ξεκίνα την αυτή την ιστορία. Κόρη του Δία. Και πες την και σε μας. Κάπως έτσι φανταζόμαστε ότι θα συνόδευε και ο Όμηρος τα έπι του. Και το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα όλη τη χρονιά, κάθε Κυριακή, σε συνεργασία με το Οδείο Αθηνών, συνοδεύει τα έπι του Όμηρου.
1: Που κάνει το Οδείο Αθηνών, να το πούμε, σπουδαία δουλειά σε τέτοια πράγματα.
0: Την Ιλιάδα, και κάποιος από εμάς πηγαίνει και συνοδεύει τους υποψήφιους φοιτητές του με τη λύρα. Να πούμε εδώ ότι το κέντρο διαβίου μάθησης που έχουμε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και έχει συμπληρώσει...
1: Με προλαβαίνεις τις ερωτήσεις που έχω γράψει, με προλαβαίνεις συνεχώς. Δηλαδή είναι πολύ καλό. Και σε φάζομαι και κάνεις και δουλειά.
0: Έτσι, έτσι. Είναι επειδή λείπει ο Νίκος Ξανθούλης και λέω σήμερα, λέω, θα παίξω τον Ξανθούλη. Συνήθως και κυρίως δεν προτιμώ να μιλώ.
1: Εντάξει, πες μας όμως για να μάθουμε για το κέντρο διαβίου μάθησης.
0: Είναι το κέντρο διαβίου μάθησης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο συμμετέχουν είναι 9 μηνύ εκμάθηση διαδικτυακή της αρχαίας ελληνικής λύρας και συμμετέχουν άτομα από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε από Κίνα, Ιαπωνία, Αμερική, Πολωνία, Ευρώπη γενικώς και Ελλάδα. Και φέτος για πρώτη φορά, χάρη στην, οφείλω να το πω αυτό και θέλω να το πω, στην Νατάσα Λιβεριάδου, που πίστευσε εξ αρχής στην αρχαία ελληνική λύρα, φιλοξενήθηκαν όλοι αυτοί για μια εβδομάδα, 8 μέρες, από το Δήμο Κομωτινής και το Δήμο Σαπών. Δόθηκε το αρχαίο θέατρο, παίξαμε εκεί, παίξαμε στο Βυζαντινό Τείχος και όλα αυτά δωρεάν. Ήταν η φιλοξενία του Ορφέα, της Θράκης.
1: Μπράβο σε εσάς, μπράβο και στη Νατάσα Λιβεριάδου και στο Δήμο Κομωτινής που το οργάνωσε. Άλλωστε η Νατάσα είναι ένα μυαλό που είναι ανοιχτό σε τέτοιες προκλήσεις.
0: Πάντα,
1: και
0: ναι.
1: Προσκλήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, δηλαδή που δεν έχεις προλάβει να μην προλάβεις. Όταν είπαμε να μιλήσουμε για το σήμερα, πρέπει να το, όχι να το παρουσιάσεις το όργανο, σε νεανικό κοινό.
0: Ναι.
1: Πώς θα ξεκινήσεις, πώς θα το χτίσεις αυτό. Και θα χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, αρχαίες μελωδίες, θα πατήσεις πάνω στην αρχαιότητα ή θα παίξεις καινούργια πράγματα.
0: Θα παίξω και καινούργια πράγματα. Παίζω πάντα το σίκυλο που το τραγουδάμε μαζί με τα παιδιά, τις αφηγήσεις του Ομήρου, αλλά παίζουμε και πιο σύγχρονα. Όπως αυτά που θα ακούσετε στη συναυλία, το Yesterday,
1: ναι,
0: το Ορφαίο Νέγκρο.
1: Έχεις κάτι φέρει από αυτά.
0: Αυτά απαιτούν φωνή και θέλω, ναι, να ακούσετε τη φωνή της πραγματικής Αηδού.
1: Τι θα μας παίξεις μετά?
0: Θα σας παίξω σήμερα Νίκο Ξανθούλη πάντα. Τις μελωδίες του από τις... θέλω να το δείξω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η ολοκληρωμένη μέθοδος της αρχαίας ελληνικής λύρας.
1: Καλό είναι, Ευαγγελία, να το δείξεις στην κάμερα.
0: Θα το δείξω στην κάμερα, βεβαίως. Εδώ. Είναι η μόνη και η μοναδική. Έχει ασκήσεις, έχει σπουδές, έχει σονάτες και μελοποιημένη ποίηση.
1: Και γραμμένο σε νότες, δηλαδή, του δυτικού πενταγράμμου,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από εδώ μάθαμε όλοι και πάνω σε αυτό βασιζόμαστε. Και στο πρόγραμμα και στο δίπλωμα και παντού. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι γραμμένο.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Διότι έχουμε
1: και όποιος ενδιαφέρεται, έτσι.
0: Όποιος ενδιαφέρεται.
1: Μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Τι θα μας παίξεις να ακούσουμε?
0: Θα σας παίξω μια σπουδή

0: Οι Έλληνες, λέει, κούρδιζαν μισή ώρα για να παίξουν λίγα λεπτά. Εμείς, επειδή κουρδίζουμε στα 442 και σε δόριο βέβαια η αιώλιο.
1: Συγγνώμη, και άλλη ερώτηση τώρα. Ναι. Τα κουρδιστήρια είναι ειδικά, είναι κουρδιστήρια κιθάρας.
0: Κιθάρας.
1: Μάλιστα.

0: Πραγματικό ταξίδι είναι και πραγματικά σε συνεπέρνει.
1: Είναι ταξίδι μαγικό.
0: Θα μας πεις λίγο για τους λυριστές.
1: Οι λυριστές είναι μια ομάδα λυριστών με πρωτεργάτη πάντα τον Ήγο Ξανθούλη. Ήμασταν 4 στην αρχή. Είχαμε βρεθεί στο δίπλωμα της Ρόζας Φραγκοράπτη στο Δίο της Νίκαιας, κάτω στην Αθήνα. Γνωριστήκαμε λοιπόν εκεί, η Ρόζα Φραγκοράπτη, η Σοφία Καρακούτα, εγώ. Και
0: η Σοφία Καρακούτα είναι η τραγουδίστρια.
1: Είναι η τραγουδίστρια, ναι, και εγώ. Ξεκινήσαμε στην πορεία, συνεχίσαμε οι τρεις μας χωρίς τη Ρόζα Φραγκοράπτη. Και τώρα εναλλασσόμεθα, κάποιες φορές, επειδή έχουμε πληθύνει με όλους αυτούς τους σπουδαστές και κάποιοι σπουδαστές μας παίρνουν μέρος, παίζουν μαζί με εμάς ή παίζουν αντί για εμάς. Όπως ο Ηλίας ο Ζέρβας, όπως ο Γιώργος ο Ταμπάκης, ο οποίος είναι σημαντικός κιθαρίστας, γνωστός στην Ελλάδα, που παίζει παντού. Και ο ένας και ο άλλος.
0: Η φιλοσοφία και ο σκοπός αυτής της συνύπαρξης ποιος ήταν?
1: Να περνάμε καλά.
0: Να περνάτε καλά.
1: Να περνάμε καλά. Γιατί αν κοιτάξουμε όλα τα άλλα, αυτό μένει. Το να περνάμε καλά. Είμαστε άτομα διαφορετικά που νομίζω σε κάθε άλλη περίπτωση ίσως να μην πήραμε και καφέ παρέα. Ή να μην συναντιόμασταν ποτέ.
0: Σας ενώνει αυτό το πράγμα.
1: Γενικά μιλάω στο σύνολο των ανθρώπων που μαθαίνουν αρχαία ελληνική λύρα, όχι στη συγκεκριμένη ομάδα. Αλλά μας συνδέει η λύρα. Ο κοινός τόπος είναι η λύρα.
0: Έχεις παρατηρήσει κάποιος να έρθει, ας πούμε, να μάθει αρχαία ελληνική λύρα, διεπόμενος από έναν αρχαιοπρεπισμό κλπ. Και εκείνα τα μεγάλα συναισθήματα που γεννάει η αρχαία ελληνική ιστορία και τελικά να τον ακουμπήσει στο όργανο ως ήχος και να του βγάλει συναισθήματα?
1: Ως ήχος τον ακουμπάει πάντα. Τον αγγίζει τον καθένα όσο αρχαιοπρεπής, αν θέλεις, είναι και αν είναι.
0: Υπάρχει επικείμενη εμφάνιση με τους λυριστές? Υπάρχει κάποιο σχέδιο να εμφανιστείτε, να παίξετε σε κάποιο χώρο και μάλιστα εδώ?
1: Εδώ μάλλον θα παίξουμε στη Λέσχη Κομωτινέων τον Νοέμβριο.
0: Ωραία. Και φυσικά θα παίξετε, και τουλάχιστον εσύ θα εμφανιστείς και σε εμάς.
1: Εγώ θα έρθω και σε εσάς βεβαίως και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και για την εκπομπή και για όλα. Και τον Γιώργο που θα ακούσουμε τώρα, θα παίξω αμέσως μετά.
0: Τα ακούς, Ευρεμίδη?
1: Το κομμάτι που νομίζω ότι του άρεσε, ένα από τα δύο που του άρεσαν πιο πολύ, θα είναι το επόμενο.
0: Πάμε να το ακούσουμε. Τι
1: και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μαζί με άλλους σπουδαστές στο Φουαγέ. Εκεί θα έχουμε μία εκδήλωση.
0: Γίνεται,
1: τώρα, αρχές Νοέμβρη.
0: Επειδή δεν το έχω δει, δεν το έχω, με πιάνει σαν διάβαστο. Δηλαδή, όταν μαζεύονται 10 λίρες, παίζει σαν μία συμφωνική ορχήστρα, σαν μία ορχήστρα σύνολο. Παίζουν όλοι μαζί. Που παίζουν σε χορδίες που το ένα όργανο συμπληρώνει το άλλο.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό. Γίνεται μια σπουδαία δουλειά από το Δίο, όχι από το Δίο, από το Μουσικό Σχολείο Αθηνών. Υπάρχουν δύο κυρίες, η υποδιευθύντρια που είναι η Σόνια Χαραλαμπίδου, που μαζί με τους μαθητές της και την Αντιγόνη τη Ζάχαρη, μια άλλη συνάδελφο, που αποφύτησαν από το πρώτο και διβήμ, έχουν μαζέψει παιδιά και διασκευάζουν κομματιά του Χατζηδάκη, διασκευάζουν και άλλες.
0: Με αρχαία ελληνική λύρα.
1: Και αναγεννησιακά και αρχαία και θα παρουσιάζουν παντού.
0: Υπάρχει, ας πούμε, η κατάσταση του να μπαίνουν δυτικά όργανα, όπως ένα τσέλο, ένα βιολί, μαζί με τη λύρα και να γίνεται κάτι
1: βέβαια,
0: τέτοιο.
1: Βέβαια, παίζουν. Υπάρχουν συνθέσεις που τα παντρεύουμε όλα.
0: Ωραία, για να ακούσουμε το κομμάτι που αρέσει τον Εφερμηδή τώρα.
1: Για να ακούσουμε το κομμάτι.

0: πραγματικά μας μετέφερες και νομίζω ότι τέτοια πράγματα γράφει μάλλον ο Wim Wenders και λοιπά, και αυτοί που ασχολούνται με την ambient μουσική, δηλαδή είναι, σου διεγείρει το ψυχισμό και το μυαλό, έτσι. Και εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, βρισκόμαστε στη Θράκη, σε ένα τόπο που συνδέεται στενά και άμεσα με το μύθο του Ορφέα. Πόσο σημαντική είναι αυτή η πολιτιστική και μυθολογική σύνδεση για την προσπάθεια της αναβίωσης αρχαίας λύρας, και αν έχει ιδιαίτερη σημασία για σένα το γεγονός ότι αυτή η δραστηριότητα αναπτύσσεται εδώ στην καρδιά της Θράκης, στην Κομωτινή?
1: Για μένα προσωπικά έχει μεγάλη σημασία. Είμαι θρακιώτισσα, πιστεύω στη Θράκη, στον Ορφέα και στην αρχαία λύρα. Το θέμα είναι να πιστέψει και η πολιτεία σε αυτό, που μέχρι στιγμής
0: δεν το κάνει.
1: Κοιτάξτε, είμαι 52 και έπαιξα για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο φέτος το καλοκαίρι.
0: Είναι η λύση να μπει η αρχαία ελληνική λύρα στα σχολεία?
1: Φυσικά και είναι.
0: Και πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό?
1: Είναι
0: θα ήταν ένα εργαλείο, ας πούμε, για να γνωρίσουν τα παιδιά τον αρχαίο πολιτισμό καλύτερα, μέσα από εκεί να τους περάσεις γνώση για την ιστορία, ή απλώς να τους γνωρίσεις τη μουσική, να τους συστήσεις με τη μουσική?
1: Να έρθουν σε επαφή με τη μουσική, με το όργανο το οποίο είναι το σύμβολο της μουσικής ανά τους αιώνες. Μην ξεχνάμε πως πάντοτε, κοιτάξτε στους συλλόγους, τι έχουν στα μπλουζάκια τους, στα φλιτζανάκια τους, όλα αυτά έχουν τη λύρα. Στις μεγάλες αίθουσες του κόσμου η λύρα υπάρχει. Η πρώτη όπερα που σώθηκε ολόκληρη, ο Ορφέος του Μοντεβέρντι, έχει τη λύρα που δεν έπαιζε, γιατί κανείς δεν το είχε σκεφτεί τότε πώς θα παίξει. Ο Χέντελ κρατάει σε ένα γαλματίδιο τη λύρα. Η λύρα πάντοτε είναι το σύμβολο. Τώρα απέκτησε φωνή. Εμείς ως Έλληνες, δεν πρέπει να το στηρίξουμε?
0: Βέβαια πρέπει να το στηρίξουμε.
1: Πρέπει να το
0: στηρίξουμε. Πρέπει να το έχουμε και εμείς σαν σύμβολο αυτό το όργανο.
1: Σαν σύμβολο που έχει φωνή πλέον.
0: Που έχει φωνή
1: και
0: πλέον.
1: Έχει φωνή για τους ακροατές του σήμερα. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να ανακαλύψω πώς έπαιζαν και πώς άκουγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν με ενδιαφέρει από ποια έννοια. Φυσικά και με ενδιαφέρει. Αλλά δεν είμαι σίγουρη και δεν θα είμαι ποτέ. Έχω ένα όργανο στα χέρια μου. Έχω μία μέθοδο. Έχω μία τεχνική. Και έναν άνθρωπο που ανακάλυψε τη βαρύτητα για μας τους μουσικούς. Που αυτό το όργανο, αυτές τις 7 χορδές, τις έκανε να παίζουν. Παίζουνε και αρμονικές, παίζουνε και ανοιχτά, παίζουνε και Μπαχ, θα ακούσετε το Νοέμβρη. Θα μου πει κάποιος, γιατί να παίξει Μπαχ η αρχαία λύρα? Γιατί μπορεί να παίξει. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσε. Γιατί να μην παίζω στην ηλεκτρική κιθάρα? Ο Γιώργος δεν παίζει Μπαχ και Μπετόβεν?
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Όχι, τον έχω ακούσει εγώ νομίζω κάτι.
0: Παίζει,
1: έτσι. Ψηλά-ψηλά, κάτι παίζει λίγο από Μπαχ, λίγο από Μπετόβεν. Και αυτοί αν ζούσανε θα γράφαν και η ηλεκτρική κιθάρα, είμαι σίγουρη.
0: Βέβαια, γιατί η εξέλιξη είναι άρρηκτα συνδεμένη με τη μουσική.
1: Επομένως, οι άνθρωποι που θέλουν και γράφουν για αρχαία ελληνική λύρα, για μας τους εκτελεστές του σήμερα και τους ακροατές του σήμερα, καλά κάνουν και γράφουν.
0: Απ' την άλλη, τη λύρα δεν μας έχει παίξει καθόλου.
1: Η άλλη είναι η Βάρβητος.
0: Η Βάρβητος. Ποια διαφορά, είναι πιο μπάσο όργανο?

0: Σαπφό έπαιζε Βάρβητο. Είναι ασιατικής προελεύσεως η Βάρβητος. Ο Τέρπανδρος πιθανό να έπαιζε. Σκεφτείτε ότι με τις φίλες της εκεί συνέθετε ή συνόδευε τα κομμάτια της στη Βάρβητο.
1: Θα μας παίξει κάτι?
0: Να σας παίξω κάτι.
1: Σε βγάζω από το πρόγραμμα?
0: Το πρόγραμμα το...

0: Βλέπετε και ακούτε τι αρμονικές έχει αυτό το όργανο.
1: Φανταστικό και είναι πάρα πολύ ζεστός ο ήχος που βγάζει.
0: Είναι
1: πιο ζεστός μπάσος.
0: Ο ήχος, πιο μπάσος, ναι. Και
1: μου
0: πιο...
1: λέει ο Εφρεμίδης, πρόγονος του μπάσου. Η λύρα, η αρχαία λύρα, πιανού όργανο είναι πρόγονος.
0: Είναι πρόγονος.
1: Είναι.
0: Είναι ένα όργανο από μόνη της.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων...
0: Στα έγχορδα, ας πούμε, στην κιθάρα, στην άρπα, στην... αν και είναι άλλες κατηγορίες οργάνων. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πρόγονος κάποιου οργάνου.
1: Δεν μπορούμε να πούμε, έτσι.
0: Προσωπικά δεν θα το έλεγα.
1: Εσείς τι θα θέλατε να συμβαίνει τα επόμενα χρόνια, να ξαναγυρίσουμε στο μέλλον? Θα θέλατε να βλέπετε περισσότερους νέους να μαθαίνουν αυτό το όργανο ή αυτά τα όργανα? Περισσότερες συνθέσεις... Μία σταθερή θέση του οργάνου στα οδεία και στα εκπαιδευτήρια. Αν σας έλεγα να διαλέξετε ένα από όλα αυτά.
0: Να διαλέξω όλα ή όλα ή τίποτα.
1: Ή όλα ή τίποτα.
0: Ή
1: έτσι.
0: Όλα ή τίποτα, γιατί όλα πρέπει να μπουν. Σκεφτείτε ότι στην αρχαία Ελλάδα η λύρα ήταν το βασικό όργανο εκμάθησης της μουσικής.
1: Σαν να λέμε το πιάνο σήμερα, ας πούμε, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Που οι περισσότεροι μαθαίνουν
0: και ακόμα
1: πιάνο.
0: Περισσότερο, γιατί σήμερα δεν μαθαίνουν οι περισσότεροι πιάνο. Τότε κάθε ελεύθερος πολίτης έπαιζε και μάθαινε μουσική με τη λύρα στο χέρι. Μόνο λέει ο Θεμιστοκλής δεν ήξερε να παίζει λύρα. Όλοι οι άλλοι ξέρανε.
1: Εσείς ως μουσικός και μάλιστα το έχετε διερευνήσει το πράγμα και το έχετε ψάξει. Και αυτή τη στιγμή που παίζετε ένα όργανο με τόση μεγάλη ιστορική διαδρομή, νιώθετε ότι συνομιλείτε με το παρελθόν, ας πούμε, ή ότι δημιουργείτε κάτι τώρα?
0: Περισσότερο κάτι τώρα. Με το παρελθόν συνομιλώ ως κατασκευή, ως υποψία ήχου, ως σύνδεσμο και ως εικόνα και μύθο.
1: Αν είχατε τη δυνατότητα να συναντήσετε έναν μουσικό της αρχαιότητας.
0: Της Απφού,
1: και να του θέσετε μόνο μία ερώτηση. Ποια ερώτηση θα ήταν αυτή?
0: Τι ήταν για αυτόν οι ανοιχτές χορδές? Αυτό είναι το μαγικό. Αν το κρατήσετε και παίξετε, δονούνται τα πάντα.
1: Τι θα μας παίξετε?
0: Λέω να συνοδεύσω ένα ποίημα που είχε γράψει Σαπφό.
1: Με τη Βάρβητο, έτσι.
0: Με τη Βάρβητο, ναι, γιατί και αυτή προτιμούσε τη Βάρβητο, άλλωστε. Το ποίημα είναι της ίδιας. Το δέδικε μεν ασελάνα.
1: Στο μικρόφωνο μιλάτε, ναι.
0: Ναι, ναι, Γιώργο, ναι. Το ποίημα είναι, το είχε γράψει Σαπφό.

Δεύει και μένα σε λάνα. Και πλοίαδες. Μέσα δε νύκτες. Παραδέρχεται ώρα. Εγώ δε μόνα κατέβδω.

βέβηκε με ένα σελάνα. Και πλοιάδες μέσα δε νύκτες παραδέρχεται ώρα, εγώ δε μόνα κατέβδω.

0: Θα μας πείτε λίγα λόγια για το ποίημα.
1: Το ποίημα το είχε γράψει η Σαπφό.
0: Okay. Και γιατί και λέει.
1: Λέει για μια γυναίκα που κοιμάται μόνη της.
0: Χωρίς συντροφιά.
1: Χωρίς συντροφιά.
0: Σε έναν ακροατή που δεν έχει ακούσει ποτέ αρχαία λύρα, τι θα λέγατε, γιατί αξίζει να της δώσει μια ευκαιρία και να την ακούσει.
1: Πιστεύω ότι ο ακροατής που δεν έχει ακούσει ποτέ λύρα, με το που ακούει, θα καταλάβει γιατί δεν είχε ακούσει και γιατί ακούει τώρα και τι νιώθει ακούγοντάς την.
0: Τα σχέδια της Ευαγγελίας για το μέλλον.
1: Να περνάω καλά με την ομάδα που αγαπάει και παίζει την αρχαία ελληνική λύρα. Και αν αυτή αναβιώσει και αναγνωριστεί από την πολιτεία, τότε θα κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι.
0: Πάρτι, έτσι.
1: Πάρτι, όλοι μαζί.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Και θα παίζουμε ροκές.
0: Ροκές.
1: Στη λύρα, στη Βάρβητο. Θα βάλουμε και ένα ενισχυτή, θα καλέσουμε και τον Γιώργο Εφρεμίδη.
0: Να σε δω να παίζεις Βάρβητο. Το... Βάρβητο θα παίξει, λέει.
1: Μπάσο, τον μπάσο. Εδώ.
0: Λοιπόν, εγώ πριν χαιρετήσεις, πριν σε ευχαριστήσω, πραγματικά έφυγα από το χαρτί, πολύ λίγες ερωτήσεις και ήταν πραγματικά ωραία η κουβέντα και μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο και άλλα πράγματα θα σε ρώταγα. Το όργανο με έχει μαγέψει, είμαι λίγο μεγάλος βέβαια για να μάθω.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Και εμείς μεγάλοι μάθαμε και μεγάλοι ανακαλύψαμε.
0: Παρήγορο. Θα πω εδώ ότι έρχεται σιγά σιγά η ώρα εμείς να κλείσουμε και θα σε βάλουμε να κάνεις και άλλη δουλειά. Εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
1: Εγώ θα κλείσω.
0: Με ένα ή δύο κομμάτια άμα χρειαστεί. Εγώ θα πω ότι μας ακούτε από όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής όμως, φεύγει αυτή η εκπομπή και αυτή η μαγική ήχη και απλώνονται στον αέρα. Με την Ευαγγελία Κοψαλίδου σήμερα η σημερινή πρόβα. Ευαγγελία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε γιατί πάντοτε μιλάμε ως εμείς ναι, που μαθαίνουμε αρχαία ελληνική λύρα. Είμαστε μια ομάδα που ένα στηρίζει τον άλλον και πατάει πάνω σε αυτά που έκανε ο Νίκος Ξανθούλης.
0: Και προσπαθείτε να το... Γιατί όταν προσπαθείς να κάτι να το καθιερώσεις, η προσπάθεια είναι δυνατή και σύνθεση. Οι ομάδες είναι δυνατές.
1: Η ισχύς εν τη ενώση.
0: Η ισχύς εν τη ενώση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Γιώργος Εφρεμίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στην κονσόλα και ο Λουτφής Σουλεϊμάνογλου στις κάμερες για να βγάζει αυτό τον ήχο και την εικόνα στο Facebook και για να είναι η απόδειξη ότι σε έχουμε εδώ πέρα σήμερα ζωντανά και παίζεις και ότι δεν έχουμε κάνει μοντάζ, δεν σε έχουμε ηχογραφήσει και έτσι, αυτά τα πονηρά. Έτσι. Δεν είναι όνειρο που λέγει ο Εφρεμίδης. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την εταιρεία, την X-Sound, που μας παρέχει όλο το, τον υλικό τεχνικό εξοπλισμό και τις υποδομές για να μπορούμε να βγάλουμε τους καλλιτέχνες από εδώ ζωντανά, γιατί είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία εκολυπτικά. Λοιπόν, η αφεντιά μου, ο Φώτης ο Ζάντσας, η Ευαγγελία Κουψαλίδου, ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα κλείσουμε με αρχαία ελληνική λύρα και θα αφήσουμε τους ήχους να μας παρασύρουν.
1: Έτσι. Το τέταρτο μέρος της σονάτας του Νίκου Ξανθούλη, το δεύτερο αγαπημένο κομμάτι του Γιώργου Εφρεμίδη. Αυτό περιμένει μέχρι τόση ώρα.

0: Κόμι ένα. Αυτό θα είναι, πρέπει να το πω,
1: η καντέντζα από το πρώτο κονσέρτο, η αρχαία ελληνική λύρα και ορχήστρα.
2: Τώρα και χαίρετησα τον κόσμο, δεν πρέπει να ξαναβγω κανονικά, αλλά το προηγούμενο κομμάτι είχε μέσα και το θαλασσάκι, έτσι.
0: Είχε και το θαλασσάκι, βεβαίως.
1: Ήταν γνωστή μας μελωδία.
2: Ωραία.

σε ολόκληρο το μήκος των γραμμών και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, διενεργούνται οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς. Επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 μέρες κινητοποιήσεων, μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σκινά, και περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη σημερινή πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή επαγγελματιών από λιμάνια όλης της χώρας, κατά την οποία επικράτησε σχεδόν ομόφωνη συμφωνία για την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε μόφυρτος σήμερα το πρωί, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Η Ένωση Γονέων Δήμου Θέρμης καταδικάζει το τραγικό περιστατικό και ζητά να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο. Ο μαθητής χτύπησε στο κεφάλι και τον αφιένα. Δεν έχασε ο ευτυχώς τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να του κάνουν ράματα, αλλά θα παραμείνει για ένα 24ωρο στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου του 2026. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Την άνοδο του Γενικού Δίκτυου Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πλέον η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του χειμώνα. Μήνυμα προς την Τουρκία και από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους 2 εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο, σύμφωνα με το διοικητή του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η σωρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρολακό σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποίησε έρευνες στην περιοχή. Στον διεθνή χώρο, κυρώσεις κατά του ίδιου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση, επεκτείνοντας τα μέτρα που μέχρι σήμερα στόχευαν κυρίως εισαγγελείς και δικαστές του. Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο Διεθνές Δικαστήριο, ανοίγοντας νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε δήλωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νότιο-Αφρικανή δικαστή, με την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μένος. Μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι στη Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές.
Πάντως η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ διευκρίνησε

0: ότι η βράβευση δεν συνιστά τοποθέτηση για το εάν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η κρίση για το ζήτημα ανήκει στα διεθνή δικαστήρια και όχι στην Επιτροπή Νόμπελ. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, καθώς από το μεσημέρι θα σημειωθούν νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσχερες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 18:30.
1: Όλα θέατρο.
2: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
1: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Κρέκο Λατίνο, έτσι λίγο πειραγμένο το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», ένα πασίγνωστο ελληνικό pop τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε υπέροχα η Σοφία Αρβανίτη, σε στίχους και μουσική Μιχάλη Ρακιντζή. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει και άλλη φορά μέσα από αυτή την εκπομπή, εδώ στο «Άκου να δεις» τον 102, ο Μιχάλης Ρακιντζής, αγαπημένος, και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, επίσης αγαπημένος, λατρεμένος, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη ξεκίνησαν από την προηγούμενη Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, θα μείνουν μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 10 η ώρα το βράδυ, και είσοδος από 20 ευρώ. Χωρίς είσοδο, είμαστε εδώ καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102, Κωνσταντίνος Σαββίδης, στην τεχνική υποστήριξη. Σήμερα κάτι είπαμε, έχει μέρα, μάλλον δεν φταίει η μέρα. Έχουμε προβλήματα και με το μετρό, τα λέγαμε και νωρίτερα. Έχουμε προβλήματα και με διακοπές υδροδότησης εκεί στην Πέτρου Συνδίκα και στις παρακείμενες οδούς. Έχουμε και αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Όχι, να μην λέτε ότι δεν έχουμε. Έχουμε απ' όλα. Και φυσικά χαιρόμαστε για τα μηνύματα που έχουμε. Θέλω να πω για τη φίλη μου την Αθηνά που μου λέει «Άρε φίλη, τραγουδάρες», την ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης να στείλω την καλησπέρα μου και την εκτίμησή μου στο φίλο μου τον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. Είμαστε περήφανοι, μου λέει ο Άρης, όπου όποτε αφανείς καλλιτέχνες, λογοτέχνες κάνουν περιοδικά την εμφάνισή τους στον τοπικό εκεί τύπο και μας χαρίζουν στιγμές υπερηφάνειας και μεγαλείου. Ένα μεγάλο εύγε και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που μου έστειλες. Να σε καλά, φίλε Άρη από τα Τρίκαλα. Πάντα μας στέλνεις υπέροχες εικόνες και το πόσημα εκεί και όχι μόνο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-4. Και επειδή σας λέγαμε ότι αυτό το που σου κω καιρός θα είναι, στη μισή Ελλάδα θα είναι καλοκαιρινός, στην άλλη μισή θα είναι φθινοπορεινός, σε εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο χωρίζεται. Δηλαδή αύριο Σάββατο θα είναι, ας πούμε, μίνι καλοκαιράκι και την Κυριακή θα είναι φθινόπορο. Διαλέγεις και παίρνεις.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 9 του Οκτώβρη. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Δημήτρη από τη Λάρισα, που δεν είναι στη Λάρισα, αλλά ήρθε εδώ, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και εννοείται ότι θα μεταδώσω και το τραγούδι που μου ζήτησες. Λοιπόν, και εγώ πάω γυμναστήριο, αλλά η Τζένιφερ Λόπες το έχει πάει το γυμναστήριο σε άλλο level. Καλά, αυτή πρέπει να κάνει κάθε μέρα και 500 ώρες. Θα μου πεις, δουλειά της είναι, αλλά δεν είναι και τόσο πια δουλειά της. Έχει άλλες δουλειές, έχει πολλές δουλειές να κάνει. Τζένιφερ Λόπες, λοιπόν, στα 57 της, μας δείχνει το απίστευτα γυμνασμένο της σώμα μετά το γυμναστήριο. Ενώ ο πρώην σύζυγός της, ο Ben Affleck, μίλησε για τις ειδικές αδικίες στην καριέρα της J-Lo. Στα 57 της, λοιπόν, η Jennifer Lopez συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν είναι απλά ένας αριθμός. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός και επιχειρηματίας κουλουπού κουλουπού εθεάθη έξω από το γυμναστήριό της στη Santa Monica στην Καλιφόρνια, και φυσικά η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη. Η εμφάνισή της όμως στο γυμναστήριο ήρθε την ίδια ημέρα που ο σύζυγός της, ο πρώην, ο Ben Affleck, μίλησε δημόσια για αυτήν, και μάλιστα αυτή τη φορά τα λόγια του δεν είχαν να κάνουν με τη σχέση τους, αλλά κάτι που φαίνεται να τον έχει απασχολήσει εδώ και χρόνια, την αναγνώριση που θεωρεί ότι δεν έχει λάβει J-Lo για τη δουλειά της ως ηθοποιός. Είμαι προκατηλημένος, λέει, τρέφω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει. Όμως η εμπορική επιτυχία μιας ταινίας δεν συμβαδίζει απαραίτητα με το προσωπικό γούστο εκείνο που ψηφίζουν. Είναι μέρος, σου λέει, όλο αυτό μιας παράξενης υποκειμενικής βιομηχανίας, στην οποία οι άνθρωποι φέρνουν πολλά από τα προσωπικά του στοιχεία. Εν ολίγης ότι αδικήθηκε ως ηθοποιός η J-Lo. Η σχέση τους για την ιστορία είναι από τις πιο έτσι πολύ συζητημένες ιστορίες στο Hollywood. Αρχικά είχαν πρώτο γνωριστεί το 2004, μετά σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, το 2021, για την ιστορία αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία όμως δεν είχε happy ending. Παρά τον χωρισμό όμως, και οι δυο τους έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια άψογη σχέση. Δηλαδή μιλάνε με πολύ έτσι θαυμασμό και εκτίμηση, προς το παρόν τουλάχιστον, ο ένας για τον άλλον. Άλλωστε συνεργάστηκαν επαγγελματικά και στην ταινία Kiss of the Spider Woman, η οποία κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους. Μάλιστα τον περασμένο Οκτώβριο, πάμε να ακούσουμε J-Lo, εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα αυτής της ταινίας στη Νέα Υόρκη. Οπότε με J-Lo και το τραγούδι που ζήτησε ο Δημήτρης, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να

0: me, baby. Well, I've often loved you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy. This is great, this is great, balls of fire.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Παραμένει εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικού προβλήματος. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση Σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά στις εγκαταστάσεις Motor Oil στην Κορίνθια. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί τρεις εβδομάδες. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σωστά, πολύ σωστά τα Άδη, η Miley Cyrus, η οποία επέστρεψε με το 10ο άλμπουμ στούντιό της, το Pez Persuades, το οποίο κυκλοφόρησε με το ψευδόνυμο σκέτο έτσι Miley πλέον, φιγουράρι στο Instagram, στις 18 του Σεπτέμβρη, τώρα του 2026. Εδώ είμαστε αγκουναδί στον 102, απόγευμα Παρασκευής 9 του Οκτώβρη. Καλύτερα τα πράγματα τώρα στους δρόμους της πόλης, τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ να έχουμε κάποιο πρόβλημα, 25 βαθμοί Κελσίου. Και εγώ θα πάω τώρα από τη Miley Cyrus σε ένα αγαπημένο μου συγκρότημα, το οποίο έτσι στόλιζε το δωμάτιό μου στα μικράτα μου, στα παιδικά μου χρόνια. Είχα δηλαδή μία φίσα με τους Def Leppard πάνω από το κεφάλι μου. Οι Def Leppard λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα που ανέδειξε το Sheffield, ανακοίνωσαν μία εκτεταμένη σειρά συναυλιών στη Βόρεια Αμερική για το 2027, ζωή να έχουμε. Η περιοδία θα ξεκινήσει στις 2 του Μάρτη από την Πενσιλβάνια και θα ολοκληρωθεί 4 μήνες αργότερα στην Ινδιανόπολη. Το 2027 γίνεται, σου λέει, όλο και καλύτερο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη νέα μας περιοδία για το 2027 μαζί με τους Goo Goo Dolls και τους Strats ως special guests. Την ερχόμενη άνοιξη θα κατακλείσουμε, λέει, τη Βόρεια Αμερική με μία βραδιά και όχι μόνο μία, γεμάτη διαδοχικές επιτυχίες. Και γιατί μας το λένε αυτό? Διότι για τους fans των Def Leppard θα ξεκινήσει η προπόληση εισιτηρίων στην Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη, ενώ η γενική διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου. Το πιο σημαντικό από αυτή τη συναυλία των Def Leppard είναι ότι από κάθε εισιτήριο που πωλείται, $1 προσφέρεται στον οργανισμό City of Hope, ο οποίος δραστηριοποιείται στην έρευνα και στη θεραπεία του καρκίνου, ένεκα το γεγονότος ότι ο κιθαρίστας των Def Leppard, ο Vivian Campbell, είχε διαγνωστεί με ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, είχε τελικά μια περιπέτεια την οποία όμως την ξεπερνάει και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτό που γίνεται. Οι Def Leppard ολοκλήρωσαν το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του Live 2026 τον Ιούλιο που μας πέρασε, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα εμφανιστούν για μια μοναδική συναυλία στο Hollywood, στη Φλόρινα, στη Φλόριντα, όχι στη Φλόρινα, θα μπορούσαν βέβαια να περάσουν και μια βόλτα από τη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στο Μεξικό, στο El Salvador, στην Κώστα Ρίκα, στην Κολομβία, στην Αργεντινή, στη Φλόρινα και στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εμφανίσεών τους για τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, οι Def Leppard έχουν κυκλοφορήσει και τη δική τους εκδοχή του τραγουδιού Heroes από τον David Bowie. Η διασκευή περιλαμβάνεται σε έναν δίσκο με σπάνιο και ακυκλοφόρητο υλικό, ο οποίος θα συνοδεύει και την επερχόμενη συλλεκτική τους κασετίνα Volume 4 και πρόκειται για μια έτσι νέα μίξη ηχογράφησης, πολύ σωστά τα λες Joe Elliot, που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως μουσική εισαγωγή στις ζωντανές εμφανίσεις των Def Leppard. Και για τη συνέχεια, let's get rocked.

Υπέροχο τραγούδι, Goo Goo Dolls, City of Angels ήταν η ταινία από το 1998. Και μιας και μιλάω για ταινία, πάω και σε μια σειρά και να ευλογήσω έτσι τα γένια μας. Με νέα επεισόδια επιστρέφει στην ΕΡ τη μαύρη κωμωδία Το Παιδί, συνεχίζοντας την ιστορία της μέσα από το νέο κύκλο της σειράς. Μάλιστα, η επιστροφή του παιδιού συμπίπτει με την απονομή του βραβείου καλύτερη σειρά στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026, που πραγματοποιήθηκε χθες, 5η, 8 του Οκτώβρη, στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό διεθνή θεσμό της τηλεοπτικής βιομηχανίας που φέρνει κάθε χρόνο στο προσκήνιο σειρές και δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Το Παιδί, λοιπόν, επιστρέφει με 8 νέα επεισόδια στη μορφή μίνι σειράς με τίτλο Το Παιδί ή Επιστροφή. Τα νέα αυτά επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα της ERT Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ERT 1. Στην επίσημη τελετή απονομής των Seoul International Drama Awards, το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος της ERT, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, μαζί με την δημιουργική ομάδα της σειράς. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή σας λέγαμε ότι σε εξέλιξη είναι και το Beer Festival, αλλά και η γιορτή Μελιού, Honey, are you coming?

0: You're a diamond. Αναφέρομαι σε σένα, Χρήστο Χατζημίση, διότι θα μας πεις καλές ειδήσεις.
1: Καλές ειδήσεις. Καλησπέρα, Τόνια. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε καλές ειδήσεις, γιατί λειτουργεί κανονικά το μετρό. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα ότι επιστρέφει κανονικά στην λειτουργία του. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα γύρω στις 4 το απόγευμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση επίσημη από την εταιρεία το τι ακριβώς συνέβη. Αναμένουμε κι εμείς ενημέρωση από την εταιρεία θέμα για να δούμε το τι ακριβώς συνέβη, ποιο ήταν το πρόβλημα και σταμάτησαν για αρκετές ώρες τα δρομολόγια, δημιουργώντας πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως είναι φυσικό, διότι ήταν και η ώρα αιχμής επιστροφής από τη δουλειά για τους περισσότερους, για κάποιους. Μετάβαση στη δουλειά, έτσι. Όπως εμείς, ας πούμε, που αναγκαστήκαμε να πάρουμε το λεωφορείο.
0: Όλα πήγαν καλά. Και με τα πόδια, από ό,τι ξέρω.
1: Εντάξει. Υπήρξαν προφανώς κάποιες διαμαρτυρίες του κόσμου.
0: Λογικό.
1: Γιατί, από ό,τι κατάλαβα, έμειναν ανοιχτές οι πόρτες για πολλές ώρες. Έχει συμβεί σε όλους μας πια, νομίζω. Το έχουμε.
0: Ναι, το έχουμε,
1: το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Και φτάσαμε να λέμε καλά νέα το γεγονός ότι διεξάγονται κανονικά τα δρομολόγια. Αλλά είναι καλά τα νέα.
1: Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι το μετρό έχει αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που μόλις παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, έστω και αν είναι ένα μικρότατο πρόβλημα, σταματάει. Που είναι, εγώ θεωρώ,
0: πολύ
1: το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Παρά να συνεχίζει με πρόβλημα. Όμως έχει επιστρέψει κανονικά στη λειτουργία του και.
0: Οπότε θα γυρίσεις κανονικά με το μετρό.
1: Θα γυρίσουμε το βράδυ με το μετρό.
0: Να σε καλά, Χρήστο Χατζημίση. Σε λίγο θα σε ακούσουμε στις ειδήσεις των 7. Σε αποχαιρετώ προς το παρόν και θέλω να σε κρατήσω μέχρι τις 7, γιατί θέλω να πούμε κι άλλα. Ήθελα να σου πω για τον Νταμιάνο, τον Ντέιβι, τον Μάνεσκιν. Τι να κάνω, παντρεύτηκε. Το χάσα το κορμί, πατριώτη. Εγώ για μένα λέω. Επειδή τα ξέρεις εσύ, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά.
0: Παντρεύτηκε, αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις. Το ξέρω ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν πειράζει. Άλλη φορά, Χρήστο μου.
1: Πού είναι ο Νταμιάνο, δεν ακούω.
0: Πριν ακούσαμε Νταμιάνο, τώρα ακούμε Μόμπι. Αυτός ήρθε απλά στην Ελλάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε.
1: Και ήταν πολύ ωραία.
0: Ήταν εκπληκτικός. Πήγαν εδώ συνάδελφοι και έβαλε επίτηδες αυτό το τραγούδι, το Honey, διότι έχουμε γιορτή μελιού εδώ σε εμάς, δίπλα στη Χαντ, στον Τζαχάκο, μέχρι και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Χρήστο Χατζημίση, θα σε αποδεσμεύσω. We'll be right back.

Όπως μας είπε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης, τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας εδώ στο Άκου να δεις τον 102 σε όλο το μήκος της γραμμής 1, καθώς τελείωσε το πρόβλημα η βλάβη ότι ήταν. Θα περιμένουμε και νεότερες ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε τώρα. Λοιπόν, βέβαια συνεχίζονται εκεί η έκτακτη διακοπή υδροδότησης, συγκεκριμένα στην Πέτρου Συνδίκα, Βασιλής Σόλγας, Μάρκου Μπότσαρη, Δελφών, καθώς και στις παρακείμενες οδούς. Σας τα λέγαμε και νωρίτερα και εκτιμόμενος χρόνος είναι τα μεσάνυχτα σήμερα. Σήμερα ήταν γενικά μια περίεργη ημέρα. Με PJ Harvey θα ολοκληρώσω την εκπομπή. Πολύ Τζιν Χάρβεϊ έχει γενέθλια. Γεννήθηκε στις 9 του Οκτώβρη του 1969, σβήνει τα 57 κεράκια, Αγγλίδα τραγουδίστρια, μουσικός θηρουργός, μία από τις πιο σημαντικές περιουσίες θα έλεγα για κάποιο λόγο, την Άννα, στο χώρο της ροκ και εναλλακτικής μουσικής. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, έχουμε λίγο κινησούλα και στην Εγνατία και στο κέντρο της πόλης και γενικότερα υπάρχει μια έτσι κινητικότητα, εξάλλου είναι και Παρασκευή, αλλά τώρα τουλάχιστον με το γεγονός ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1 στο μετρό, θεωρητικά θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Να περάσετε όπως αγαπάτε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται και εμείς καλώς εχόντων των πραγμάτων καιρού επιτρέποντος κουλουπού κουλουπού, θα τα ξαναπούμε και ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κανονικά λειτουργεί πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τα δρομολόγια είχαν σταματήσει λόγω τεχνικού προβλήματος σε ολόκληρο το μήκος των γραμμών. Αν έστειλαν τις κινητοποιήσεις τους, οι αλλοιείς επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 ημέρες κινητοποιήσεων μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφυρτο σήμερα το πρωί. Μαθητής του γυμνασίου

0: Ορισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελστάτ, παρά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών στα τρόφιμα. Την άνοδο του Γενικού Δικτύου Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης και στα ενεργειακά προϊόντα, οι οποίες είχαν προεξοφληθεί από την αγορά. Το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του χειμώνα. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους στην Αττική. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο σύμφωνα με τον διοικητή του Θριάσιου. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεφ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η είσοδος του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή. Κυρώσεις κατά του ίδιου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση, επεκτείνοντας τα μέτρα που μέχρι σήμερα στόχευαν εισαγγελείς και δικαστές του. Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, ανοίγοντας νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε δήλωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίηση. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, κανόντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη αύριο και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

χειροτέχνης, εφευρέτης, πειραματιστής, ζωγράφος, ποιητής, μικροβιομήχανος. Ένας άνθρωπος που έκανε τη φαντασία, την οφθαλμαπάτη, πλακάγει για τον τοίχο, καρέκλα, γραβάτα. Ο σουρεαλισμός θα

Η χέρια του απέκτησε μία διάσταση εντελώς διαφορετική. Ίσως και να σας έχει κοιτάξει κάποιο από τα χαρακτηριστικά μάτια που αγαπούσε να ζωγραφίζει, σε κάποιο μπαρ, σε κάποια γκαλερί. Ίσως να έχετε ανταμώσει με το πρόσωπο εκείνης της γυναίκας, την οποία αναποθέωσε με την τέχνη του, ένα πρόσωπο που κατάφερε να αποτυπώσει με χίλιους δυο διαφορετικούς τρόπους. Και αν έχετε σταθεί απέναντι σε κάποιον κύριο που φορά μια γραβάτα του πράγματος ως σπάνιο, τότε είστε πραγματικά τυχεροί που βλέπετε τη ζωντανή ιστορία ενός τόπου, μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Είστε τυχεροί, χωρίς υπερβολή, που βλέπετε ένα κινητό έργο τέχνης. Φίλες και φίλοι, μην επιτρέψετε ποτέ και σε κανέναν να σας παρουσιάσει τον Πιέρο Φορναζέτη με όρους εμπορικούς, με όρους μιας αγοράς που δεν ξέρει από τέχνη και που χρησιμοποιεί όρους διαδικτύου. Ο Φορναζέτη είναι ένα μάτι, είναι το πρόσωπο μιας γυναίκας, ένα καλαμπόκι σε ένα σουρεαλιστικό τοπίο, ένας ήλιος ιδιαίτερος, ζωγραφισμένος με τρόπο, σαν να μας κοιτάει όπου κι αν σταθούμε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης σήμερα στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας, μια γλυκιά αγκαλιά στις ακροάτριες και τους ακροατές της ΕΡΤ σε Λάρισα, Βόλο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λούσιο Μπατίστη, Λαχαντσόνε Ντελ Σόλε, φίλες και φίλοι, 1971, μια μεγάλη επιτυχία της εποχής και βέβαια τον προαναφέραμε τον ήλιο του Φορνασέτη, ο οποίος μας κοιτά όπου και αν βρεθούμε, διότι La canzone del sole, τι σημαίνει στα ιταλικά, το τραγούδι του ήλιου. Ο Πιέρο Φορνασέτη γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1913, σε μια εύπορη μεσοαστική οικογένεια στο Μιλάνο. Έμεναν σε μια πολυκατοικία που είχε χτίσει ο πατέρας στη συνοικία Σιτά Στούντι. Ήταν το πρώτο παιδί της φαμίλιας και ως τέτοιο βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα φαινομενικά προκαθορισμένο μέλλον. Ο πατέρας, επιχειρηματίας, είχε αποφασίσει ότι ο Πιέρο θα έπρεπε να ακολουθήσει τα βήματά του αναλαμβάνοντας την οικογενειακή επιχείρηση. Σε αντίθεση με τις οικογενειακές παραδόσεις όμως, ο Πιέρο επέδειξε μία έμφυτη καλλιτεχνική κλίση. Πάντα θυμόταν το περιστατικό που τον καθόρισε. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συγκίνηση όταν ως παιδί, ένα καλοκαιρινό πρωινό στη λίμνη, για πρώτη φορά, η πένα μου άρχισε να διαγράφει το περίγραμμα ενός ποδιού, μετά ενός σώματος και μετά ενός προσώπου. Έμεινα έκπληκτος», θα πει, «εκστασιασμένος και μεδαίος για αυτό το θαύμα και εξακολουθώ να εκπλήσομαι κάθε φορά με αυτό το άνθισμα της εικόνας που έχω μέσα μου που αναδύεται από μόνη της». Στην εφηβεία του, να σκεφτείτε, διακοσμούσε το δωμάτιό του με μοτίβα οφθαλμαπάτες, μια γυναίκα στο παράθυρο πάνω στον τοίχο, αερόστατα που σκαρφάλωναν στο ταβάνι. Μαζί με την κλίση του στο σχέδιο, ο Φορνασέτη ανακάλυπτε τον αποφασιστικό χαρακτήρα του. Δεν έκανε πίσω στα σχέδια του μπαμπά. Έτσι, το 1932 γράφτηκε στην Ακαδημία Μπρέρα, αλλά αποβλήθηκε 2 χρόνια αργότερα για ανυπακοή και στη συνέχεια νάτος στην Ανωτάτη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Καστέλ Σφορτσέσκο, στο Μιλάνο. Εκεί, δόξα τω Θεώ, ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, ο Φορνασέτη ξεκίνησε τη μελέτη τεχνικών χαρακτικής και εκτύπωσης, γεγονός που πολύ γρήγορα του έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες της εποχής, τυπώνοντας βιβλία των έργων τους και λιθογραφίες. Από τον Αλμπέρτο Σαβίνιο ως τον Φαμπρίσιο Κλέρισι, από τον Τζόρτζιο Ντεχίριχο και έως τον Μάσιμο Αμπίλι. Πειραματιζόταν καθημερινά σε μορφές εκτύπωσης και κατάφερε να δημιουργήσει μοναδικά γραφικά εφέ σε μεταξωτά μαντήλια. Μεταφυτικό, οφθαλμαπάτες, σουρεαλισμός. Φορνασέτη μεγάλωνε πια, αλλά το παιδί, ή μάλλον τα όνειρα και τα σχέδια που έκανε από παιδί, ήταν πάντα εκεί. Μπορούσε πλέον να τα μετεξελίξει, ορίμαζε και ο ίδιος μέσα από τη δουλειά του. Έτσι, στην 5η Τριενάλε του Μιλάνο, το 1933, εκθέτει τις πρώτες δημιουργίες του. Σειρές από σταμποτά φουλάρια που απεικόνιζαν τα λεπτουργήματα μιας πανοπλίας και ένα τραπεζομάντιλο σπαρμένο με αρχαιότητες. Φορνασέτη εξέφραζε πλέον τον κεντρικό πυρήνα του στυλ του. Εκλεκτισμός. Είμαστε πλέον στα χρόνια στα οποία, φίλες και φίλοι, ο εκλεκτισμός αρχίζει να κυριαρχεί στην τέχνη, κυρίως βέβαια στην αρχιτεκτονική, και το καταφέρνει με αυτό που λέει το όνομά του. Εκλέγω
επιλέγω στοιχεία διαφόρων ιστορικών περιόδων και συνθέτοντάς τα καταλήγω στη δημιουργία της τελικής μορφής του έργου. Χάρη στην εμπειρία που είχε αποκτήσει, αλλά και το πάθος του για την εκτύπωση, από τη δεκαετία του 40 και μετά, ο Πιέρο Φορνασέτη δημιουργεί μια σειρά απογραφιστικά έργα περιορισμένης έκδοσης. Ημερολόγια, δώρα, διαφημιστικές αφίσες, θεατρικά προγράμματα, εξώφυλλα περιοδικών. Εκδοτικές ιδέες που σχεδιάστηκαν και επαρήχθησαν κατόπιν παραγγελίας ή έτσι, για ευχαρίστηση, εκφράζοντας με διάφορες μορφές πλέον την αντίληψή του για την επίσημη κομψότητα και το όραμά του για τον κόσμο.

Τίτο Σκύπα, φίλες και φίλοι, στο Βίβερε. Κι αν η θεματική, ή μάλλον ένα χαρακτηριστικό της θεματικής του Φορνασέτη μας έδωσε τον τίτλο του πρώτου τραγουδιού, τα χρόνια στα οποία βρεθήκαμε μας έδωσαν το δεύτερο τραγούδι, μιας και μιλάμε για ένα άσμα του 1938. Στο μεταξύ, ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής από το 1939 αρχίζει να δημοσιεύει τα έργα του στο περιοδικό σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής Ντόμους που εξέδιδε τότε ο Ζιο Πόντι, που είχε εντυπωσιαστεί από τη δουλειά του. Ο Πόντι, φίλες και φίλοι, δεν ήταν όποιος και όποιος. Εκ των σημαντικών παραγόντων του ιταλικού σχεδιασμού, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αρχιτέκτονας, ο σχεδιαστής, ο εκδότης, ο δάσκαλος, αυτός ήταν ο Πόντι και ήταν αυτός που θα εμπιστευόταν το Φορνασέτη και θα του ανέθετε δουλειές για αλμανάκ, τα οποία ξεκίνησαν ως χριστουγεννιάτικα δώρα, αλλά που θα τους ενέπνεαν για μια μεγαλύτερη σειρά που θα ξεκινούσε αμέσως μετά τον πόλεμο και θα τελείωνε το 1950. Στο χαρτί του Φορνασέτη γεννήθηκαν ιδέες, προέκυψαν θέματα και καθορίστηκαν χαρακτήρες για μια τεράστια ποικιλία. Οι δύο άνδρες ευθυγραμμίστηκαν όχι μόνο με τον ορισμό και τη σημασία της διακόσμησης και της πολιτιστικής κληρονομιάς που αυτή συνεπάγεται, αλλά και με την όλη έννοια της αρχιτεκτονικής και πάνω απ' όλα τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Έχοντας το δικό του ατελιέ, ήδη από το 1940, ο Φορνασέτη έβαλε ως στόχο να παράγει καθημερινά αντικείμενα εμπλουτισμένα με το είδος της διακόσμησης που θα έφερνε την τέχνη και κατ' επέκταση την ομορφιά στα σπίτια των απλών ανθρώπων, όπως έλεγε. Αυτή άλλωστε ήταν και η ιδέα της δημιουργίας του ατελιέ του, η αρχή της πρακτικής τρέλας, όπως το αποκαλούσε. Ο Φορνασέτη πίστευε και έκανε πραγματικότητα την παντριά της δικιάς του δημιουργικότητας σε τέλεια αρμονία με τη χρησιμότητα ενός αντικειμένου. Πορσελάνινα είδη με ζωγραφιές, έπιπλα ή αξεσουάρ επίπλωσης όπως πλακάκια με το πρόσωπο που θα συναντήσουμε σε λίγο και βέβαια ο κλασικός ήλιος Φορνασέτη πάνω σε φουλάρια ή σε πλακάκια τείχων με ακτίνες σαν φλόγες αλλά και με μάτια στο στόμα. Εδώ όμως οφείλουμε να προσθέσουμε κάτι βασικό. Τα έργα του δεν ήταν μεμονωμένα κομμάτια, αλλά σειρές αντικειμένων. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το κλίμα, τη σειράς δηλαδή, το θέμα των παραλλαγών είναι κεντρικό στη δραστηριότητα του Φορνασέτη και θα φτάσει βέβαια κάποτε στην μεγαλύτερη σημασία του στη σειρά Tema e Variazioni. Όμως, εδώ θέλουμε πλέον μία γυναίκα. Η γεννημένη στη Ρώμη, τα Χριστούγεννα του 1874, Λίνα Χαβαλιέρη, ήταν φίλες και φίλοι για πολλούς η ομορφότερη σοπράνο της εποχής της. Ορφανή από γονείς, την έκλεισαν από νωρίς η κρατική λειτουργή σε ένα καθολικό μοναστήρι, αλλά το κορίτσι το έσκασε και πήγε στο Παρίσι, πιάνοντας δουλειά ως τραγουδίστρια σε ένα καφέ. Ποιος θα το έλεγε ότι μια μέρα θα πρωταγωνιστούσε δίπλα στον Ερίκο Καρούσο στην όπερα «Φεντόρα» του Ουμπέρτο Γιορντάνο και από εκεί, συντροφιά, στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης για την πρώτη εκτός Ευρώπης παράστασή της στις 5 Δεκεμβρίου του 1906. Η σχέση της με τον Ρώσο πρίγκιπα Μπαριατίντσκι δεν πήγε μακριά. Βλέπετε, τόσο οι γονείς του όσο και ο τσάρος Νικόλος ο Δεύτερος δεν τους επέτρεψαν να παντρευτούν. Το 1914, την παραμονή των 40 γενεθλίων της, η ομορφιά της ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Είχε τη δικιά της στήλη για μακιγιάζ στο περιοδικό Φέμινα, έγραψε βιβλίο με τίτλο «Τα μυστικά της ομορφιάς», λανσάρισε το δικό της άρωμα
με το όνομα Μόνα Λίσα, έκανε σινεμά και παντρεύτηκε 4 φορές. Μετά από όλα αυτά, αξίζει νομίζω να την ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σε μια ηχογράφηση του 1911, στο «L'altra notte in fondo al mare» από τον Μεφιστοφελή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κανονικά λειτουργεί από τις 6.30 το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκης. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Ανέστειλαν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοιείς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο ο 46χρονος Ισραηλινός παγνοήτο επί 3 εβδομάδες. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν στην Αττική, 3 συλλήψεις. Αντιφασιστική συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3 εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαβίδη στην τεχνική υποστήριξη, μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο καλλιτέχνη Πιέρο Φορνασέτη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Από νωρίς τα λέγαμε με την αγαπημένη την Τίνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στο Σωτήρι βέβαια. Την καλησπέρα μας στον Άκη και στην Τατιάνα, στη Δήμητρα και στην αδελφούλα της την Ειρήνη. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη τη Γεωργία, την Ανά, το Στέλιο να μην ξεχάσουμε, την Πατρίτσια μας και βέβαια το Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία στην Νάπολη. Σας είχαμε πει νωρίτερα φίλες και φίλοι ότι η ηχογράφηση ήταν του 1911. Φάνηκε αυτό, αλλά από ιστορικής άποψης πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο να ακούσουμε την Λίνα Γαβαλιέρη στο Λαλτρανό την Φονταλμάρε από τον Μεφιστοφελή του μεγάλου συνθέτη, ποιητή αλλά και λιμπρετίστα Αρίγκο Μποϊτό. Φεβρουαρίου του 1944, φίλες και φίλοι, η Γαβαλιέρη ήταν ακόμη μια πανέμορφη γυναίκα 69 χρόνων που ζούσε με τον ιταλικής καταγωγής αλλά αμερικανό πολίτη σύζυγό της στη Φλωρεντία. Από το βάθος τα αμερικανικά βομβαρδιστικά πλησιάζουν. Το υπηρετικό προσωπικό τρέχει στο καταφύγιο. Το ίδιο ετοιμάζονται να κάνουν οι καβαλιέροι με τον άντρα της. Αλλά, φοβούμενοι μήπως ο βομβαρδισμός προκαλέσει μεγάλες φθορές, έμειναν λίγο πίσω για να βάλουν οι άνθρωποι σε μία τσάντα τα πολύτιμα κοσμήματά τους. Στο δρόμο για το καταφύγιο, όπου τους περίμενε το οικιακό προσωπικό, οι βόμβες των αεροπλάνων τους έκαναν κομμάτια. Έξι χρόνια αργότερα, Φορνασέτη, φίλες και φίλοι, ξεφυλίζει ένα περιοδικό και πέφτει πάνω σε μια φωτογραφία με το πρόσωπο της Γαβαλιέρη. Κλονίζεται, το ερωτεύεται. Και έτσι, το 1952 αρχίζει να εργάζεται σε αυτό που αργότερα θα γινόταν η πιο διάσημη και εμβληματική σειρά του, η σειρά που προαναφέραμε με τίτλο «Tema e Variazioni». Ξεκινώντας από το πορτρέτο της Γαβαλιέρη, άρχισε την αναπαράστασή του που θα τον συνόδευε μια ολάκερη ζωή. Η Γαβαλιέρη με το Φορνασέτη μετατρέπεται σε ένα αρχέτυπο ενιγματικής κλασικής ομορφιάς που εμφανίζεται με περισσότερους από 400 τρόπους. Απλά, στην ιστορία, καλές είναι και οι υπερβολές σε τίτλους, έμεινε ως η γυναίκα με τα 1000 πρόσωπα. Πότε σαγηνευτική λοιπόν, πότε μυστηριώδης, πότε έκπληκτη, με γυαλιά ή με στέμα, με μάτια κλειστά ή ανοιχτά, το πρόσωπο της Γαβαλιέρη θα γίνει το έμβλημα του Φορνασέτη και της τέχνης του και ακόμη είναι βέβαια στα χέρια πλέον του γιού του Μπαρνάμπα. Σε μια σειρά από καθημερινά αντικείμενα, πορσελάνες, πιάτα τείχων, πλακάκια, όλα σε σειρές. Ο Φορνασέτη, το είπαμε και νωρίτερα, δεν έκανε ποτέ μεμονωμένα αντικείμενα. Ακόμη κι αν βρεθείτε σε κάποιο σπίτι, κάποιο τυχεράκια φίλου που έχει στον τοίχο του ένα πιάτο, να ξέρετε πως δεν φτιάχτηκε μόνο του, αλλά ως κομμάτι μιας σειράς που φτάνει κάποια στιγμή από μια εποχή μάλιστα και μετά και στις γραβάτες, οι οποίες ωστόσο έχουν πάψει δυστυχώς να παράγονται και ως εκ τούτου μόνο διαδίκτυο και σε τιμές σκληρές ομολογώ. Και όλα αυτά από έναν άνθρωπο που έκανε περισσότερα από 13.000 έργα, αλλά επαναλαμβάνω, κανένα δεν παρήχθη μόνο του. Η σειρά με την Γαβαλιέρη
κερδίζει ένα πολύ μεγάλο κοινό συγγραφέων και διανομένων. Ο Αλμπέρτο Μοράβια αφιέρωσε ένα κείμενο στις άπειρες παραλλαγές του προσώπου της Χαβαλιέρη, ενώ το 1971 ο Χένρι Μίλλερ επέλεξε ένα από τα διακοσμητικά της σειράς για το εξώφυλλο της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «My Life and Times». Το Φωνασέτη, η κληρονομιά της μεγάλης ιταλικής παράδοσης, βρισκόταν ακριβώς στο σχέδιο, στην καθημερινή πρακτική του σκίτσου και της αντιγραφής. Η αυστηρότητα και η απλότητα του ύφους ήταν το θεμελιώδες αντίδοτο ενάντια στον ναρκισισμό του τέλους του 19ου αιώνα που ο ίδιος απεχθανόταν. Φωνασέτη, ακόμη και μέσα από τις σειρές του, παραμένει πιστός στον εκλεκτισμό, τον οποίο παντρεύει με τον κλασικισμό, την ίδια ώρα που ποτέ μα ποτέ δεν σταματά να κλείνει το μάτι στο ονειρικό. Τα τραπουλό χαρτά του, για παράδειγμα, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, παραπέμπουν στο μεγάλο Μπραμάντε, ο οποίος, με το να μην ζωγραφίζει τα πόδια των ηρών της αποκαθήλωσης του Ιησού, για παράδειγμα, έδινε την αίσθηση πως όλοι αιωρούνται, πως βρίσκονται ήδη όλοι μαζί στον ουρανό, σαν σε δευτέρα παρουσία. Το είπαμε και στην εισαγωγή. Μπορεί κάποια στιγμή να πάτε να πλύνετε τα χέρια σας σε ένα καθώς πρέπει μπάνιο, βέβαια, σε κάποια γκαλερί, ή ακόμη αν θέλετε και στους τοίχους μιας γκαλερί και στο σπίτι ενός φίλου, και να δείτε ένα μάτι το οποίο θα σας κοιτά. Είναι το μάτι αυτής εδώ της συγκεκριμένης γυναίκας, την οποία ερωτεύτηκε. Εμείς θα βάλουμε μάτια και γυναίκα στο «Όκι τη ραγκάτσα» του Γιάννη Μοράντι. Ήταν το τραγούδι της Ιταλίας στο διαγωνισμό της Eurovision του 1970.

Τζάνι Μοράντι λοιπόν, φίλες και φίλοι, «Όκκι τη ραγκάτσα», 1970, και θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν το ακουμπάμε μόνο λόγω θεματικής σε ό,τι αφορά τα μάτια της κοπέλας, όπως είναι ο τίτλος του, αλλά είναι και στην εποχή στην οποία μπαίνουμε. Συγκεκριμένα είμαστε, θα μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, στη δεκαετία του 60 και του 70, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματικά ο μεγάλος Φορναζέτη θα δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, διότι πολύ απλά κλήθηκε να επιλέξει. Μετά και την εκ νέου ανακάλυψη του ιταλικού κλασικισμού που προωθήθηκε από το καλλιτεχνικό κίνημα Νοβεγέντο Ιταλιάνο της εποχής. Το έργο του Φορνασέτη εμπνέεται αφενός από τον Πιέρο Ντε Λα Φρανσέσκα, τον Ζιώτο, γενικότερα τις στιχογραφίες της Αναγέννησης, και αφετέρου από την μεταφυσική ζωγραφική. Αυτοί οι δύο κόσμοι ενώνονται στο Φορνασέτη μέσα από τη δεξιοτεχνία που διέκρινε την καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

ο αλχημιστής Φωρνασέτη. Ο άνθρωπος που θεωρούσε τον εαυτό του όχι σχεδιαστή, αλλά μάλλον καλλιτέχνη της αναγέννησης. Ήταν πλέον, παγκοσμίως γνωστός. Αλλά, όπως προείπαμε, τις επόμενες δύο δεκαετίες τα πράγματα επρόκειτο να αλλάξουν. Συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 60, ένας, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε, φονταμενταλιστικός ορθολογισμός κυριαρχεί στην καλλιτεχνική και βιομηχανική σκηνή, υποτάσσοντας την μορφή στη λειτουργία. Και όταν υποτάσσεις τη μορφή στη λειτουργία, τι κάνεις? Στιγματίζεις τη διακόσμηση ως περιττή και ασφαλμένη. Ο φίλος, ο επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του Φωρνασέτη, ο Πόντι, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλά ο Φωρνασέτη αρνείται να παραδώσει τα όπλα. Συνεχίζει απτόητο στην πορεία του, συνέχεια επαναστατικός, αδιαφορώντας για τους κανόνες και τις μόδες που δεν τις επιβάλλουν πλέον οι ίδιοι σχεδιαστές, αλλά τα μέσα ενημέρωσης και η βιομηχανία. Αυτή η επιλογή του θα τον απομακρύνει από τα φώτα της δημοσιότητας και κυρίως θα γίνει αφορμή για να χωρίσει από το φίλο της ζωής του, τον Πόντι. Ρίχτηκε στη ζωγραφική, βυθίζοντας σε χρώματα και σε σουρεαλιστικές, ονειρικές εικόνες την ανάγκη του να ξεφύγει από την πραγματικότητα που δεν τον αντιπροσώπευε πλέον. Μια πραγματικότητα στην οποία, φίλες και φίλοι, ούτε καν η χειροτεχνία φαινόταν να έχει θέση, μιας και όλα είχαν παρασυρθεί πλέον από την ξέφρενη βιομηχανική λογική με καθαρά οικονομία.

Το 1984 ανοίγει στο Λονδίνο η γκαλερί Themes and Variations με πρωτοβουλία της Lillian Fawcett και της Julian Amenda. Μια πρωτοβουλία η οποία αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον για το έργο του Κορνασέτη, αν και ομολογουμένως ο ίδιος επανέρχεται με τους δικούς του πάντα όρους στην τέχνη, παρουσιάζοντας το 1980 την πρώτη του κολεξιόν από γραβάτες. Ένας πραγματικός σεισμός στον χώρο της τέχνης και κατ' επέκταση της μόδας. Αλλά, επαναλαμβάνω, μιλώντας για το Φορνασέτη, μην περιμένετε μαζική παραγωγή. Με ειλικρίνεια σας το λέω. Μεγάλος δεν είσαι μόνο επειδή δημιουργείς ή κάνεις μεγάλα πράγματα. Μεγάλος είσαι και όταν τα υπερασπίζεσαι μέχρι τέλους. Ξέρετε, στην κοινοτοπία του χρηστικού αντικειμένου και στον αυτοσκοπό της τεχνολογίας, Φορνασέτη αντιπαράθεσε την αγάπη για τα καλοφτιαγμένα χειροτεχνήματα και τη διακόσμηση. Σε εποχές σκληρού ορθολογισμού και πρακτικότητας, πρότεινε, θα έλεγε κανείς, σαν ένα είδος προβοκάτσιας, τη φαντασία και το καπρίτσιο. Όχι ωστόσο ως αυτοσκοπό, αλλά σαν έναν τρόπο και μία μέθοδο για να ανακαλύψουμε όλοι εκ νέου το αντικείμενο, να το ιδιοποιηθούμε ξανά, κοιτάζοντάς το και όχι μόνο χρησιμοποιώντας το. Και για να το καταφέρει αυτό, φίλες και φίλοι, ο Φορνασέτη κατέφυγε σε μια παλιά τεχνική που δεν ήταν άλλη από την κατάργηση των ορίων μεταξύ καλλιτέχνη και τεχνίτη.

Τα μισοφέγγαρα ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα του Πιέρο Φορναζέτη. Μισοφέγγαρα πάνω από σκοτεινές θάλασσες, στις οποίες ωστόσο αντέχουν βάρκες με ανοιχτά τα πανιά τους. Και ως εκ τούτου σκεφτήκαμε τον υπέροχο Αντριάνο Σιρεντάνο στο τραγούδι «La Mezzaluna», το μισό φεγγάρι.

ξεχώρισε για μια ιδιαίτερη αισθητική οράματος που συνδύασε την ηρωνία ώρες-ώρες, τον σουρεαλισμό και τον κλασικισμό με αναφορές, όπως είπαμε, στην τέχνη της αναγέννησης, στον κόσμο των ονείρων. Έναν κόσμο ο οποίος ουσιαστικά μας είπε, όπως μας είπαν τόσοι και τόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες του αιώνα αυτού, πως δεν υπάρχει κανένας που να δικαιούται να εξυγχρονίζει το κλασικό. Στις 9 Οκτωβρίου του 1988, σε ηλικία 74 χρόνων, ο ανυπόταχτος αριστοκράτης Φορναζέτη μπαίνει στο νοσοκομείο για μια επέμβαση ρουτίνας. Αλλά τι έγινε? Η καρδιά του δεν άντεξε, φίλες και φίλοι. Τον πρόδωσε. Ήταν η μέρα που η τέχνη έχανε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της. Και θεωρώ πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε από τα λόγια του πολύ μεγάλου Ιταλού βιομηχανικού σχεδιαστή Έτορε Σότσας στο βιβλίο του Πάτρικ Μοριέ με τίτλο Φορνασέτη Practical Madness. Πιστεύω, είπε ο Έτορε, ότι ο Φορνασέτη μια μέρα, όταν ήταν νέος, είχε ένα απίστευτο όραμα. Δεν ξέρω αν ήταν μέρα ή νύχτα, αλλά πρέπει να είδε ξαφνικά ολόκληρο τον κόσμο, όλες τις αναποθέσεις μορφών και αναμνήσεων να γίνονται κομμάτια. Φαίνεται να είχε αποφασίσει ότι αν δεν είχε μείνει τίποτα στο έδαφος παρά μόνο ένα στρώμα από συντρίμμια και σπασμένα πράγματα, και αν αυτό ήταν το μόνο πάτωμα για να περπατήσει, αν ήταν υποχρεωμένος να περπατήσει σε αυτό το μαλακό έδαφος μιας άμορφης χωματερής θραυσμάτων και συμβόλων χωρίς πλαίσιο, τότε αυτός, ο Φορναζέτη, θα ξανάχτιζε τον κόσμο. Πιστεύω, συνεχίζει ο Έτορε Σότσας, ότι ήταν κάπως έτσι, ότι το σύνολο των ανθρώπων, των ζώων, των λίθων, των βουνών, των δέντρων, των ουρανών, των βροχών, των μνημείων, των νεκροταφείων και άλλων αντικειμένων, το οποίο στο μυαλό μας είναι οργανωμένο σε αυτό που ονομάζουμε κόσμο, γι' αυτόν είχε γίνει πραγματικά κομμάτια. Διαθέτοντας αυτές τις τεράστιες αποσκευές από φιγούρες και τμήματα καλά επιλεγμένων, αυστηρά ελεγμένων και αναδιοργανωμένων μεταφορών, ο Φορνασέτη στο τέλος άρχισε να σχεδιάζει αυτή την μεγάλη, τεράστια, ποιητική, άπειρη νέα μεταφορά. Και σε αυτή τη μεταφορά, φίλες και φίλοι, λέμε εμείς, κυρίαρχο ρόλο παίζουν και τα χείλη. Μπέλελε του Ελάμπρα, το τελευταίο μας τραγούδι, όμορφα τα χείλη σου, από τον Λούχα Μπαρμπαρόσα του 1984. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης που από τις 4 το απόγευμα δεν διεξαγόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς τον σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας, το μετρό προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, οι σειρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες. Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 7 παρα 20 το απόγευμα και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τη θέμα και γι' αυτό παραμένουμε σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας, ζητώντας συγγνώμη από

0: οικονομικής διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι. Επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 μέρες κινητοποιήσεων, μετά από τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Και περιμένουν τώρα τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης όταν εκτινάχτηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφυρτος σήμερα το πρωί μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεφ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η σωρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Η Πιλάι, πρώην ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε ηγηθεί ερευνών για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου Αμερικανών στρατιωτικών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ είχε τεθεί επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Σύμφωνα με το Associated Press, η απόφαση είχε ληφθεί πριν από την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα από συλλογικότητες στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι η πορεία στο κέντρο της πόλης. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
1: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου, του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
2: Χορηγός επικοινωνίας

0: 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.
9: مستمعينا الكرام من أداء عبد الحميد السيد استمعنا إلى ابتهال يا خالقي أيها الإخوة والأخوات يحين موعدكم في الثالثة والنصف مع برنامج النور في المدينة من إخراج هباد الضفيري فحتى الثالثة والنصف نبقى معكم وهذا الابتهال

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την πρώτη καλησπέρα της βραδιάς στο 693-0078-228. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματα. Τα δικά σας, οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι που σας απασχολεί, φωτογραφίες, βίντεο, γράπτο μήνυμα, ό,τι θέλετε. Πάμε να δούμε λίγο, ακούσαμε και νωρίτερα από τον Χρήστο Χατζημίση, αυτή την ώρα σε εξέλιξη πορεία στους δρόμους της πόλης της Θεσσαλονίκης, έχετε το νου σας. Η ταλαιπωρία που είχαν οι επιβάτες του μετρό λίγο νωρίτερα, επί 2,5 ώρες, έληξε αφού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και το μετρό λειτουργεί κανονικά. Να ξέρετε ότι αύριο βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων θα κλείσει το κομμάτι εκείνο από τις 11.30 μέχρι τις 5.30, ενώ όπως ανακοινώθηκε σήμερα κατά τις συνεδρίες του συντονιστικού οργάνου που παρακολουθεί τις εργασίες του μετρό, τις επόμενες μέρες θα δοθεί στην κυκλοφορία και τμήμα της περιφερειακής στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς Ανατολικά. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, το τμήμα θα παραδοθεί στην τελική του μορφή με το φωτισμό και τις υποδομές. Αυτά είναι γρήγορα αυτά που μας απασχολούν στην πόλη αυτό το διάστημα. Αυτή την ώρα παίζει στο Παγκρίτιο Ελλάδα-Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών του 2027. 0-1 είμαστε πίσω, λίγη σε λίγο το ημίχρονο και ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο να μας λέει για τον Πιέρο Φορναζέτη, ο οποίος ήταν και τι δεν ήταν ο άνθρωπος, μας είπε την ιστορία του μέσα σε μια ώρα. Ο Θανάσης Βικόπουλος, μεταξύ άλλων και σχεδιαστής μόδας. Εγώ, για να θυμίσω για τους σχεδιαστές μόδας, σας πω μια ιστορία. Προετών παίρναν από έναν τηλεοπτικό σταθμό συνέντευξη από τον αείμνηστο Ζάχο Χατζηφωτίου, γνωστό για την αθυροστομία του και όχι μόνο, και τον ρωτούσαν για την Μύκονο, το αγαπημένο του νησί, που εκείνο τον καιρό φαινόταν να αναβαθμίζεται σε πόλο έλξης και μάλιστα γνωστών και celebrities, οι οποίοι αγόραζαν σπίτια κοντά στο δικό του. Όταν λοιπόν τον ρώτησαν τον Ζάχο Χατζηφωτίου πώς του φαίνεται που διάφοροι γνωστοί και celebrities παίρνουν σπίτια κοντά στο δικό του, ο ίδιος αναρωτήθηκε ποιος celebrity πήρε σπίτι κοντά στο δικό μου, και όταν του είπαν για κάποιον γνωστό σχεδιαστή μόδας με τη γνωστή του φλεγματικότητα, ο Ζάχος Χατζηφωτίου γύρισε και είπε στη δημοσιογράφο «Μα αυτός είναι ράφτης».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Φέτος ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και πριν από λίγες ώρες, γύρω στις 4 σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει εδώ δίπλα μας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα των Ελετών, ένα επιστημονικό συνέδριο με τίτλο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Θα διαρκέσει ως την ερχόμενη Κυριακή και πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού, θα εξετάσουν τη διαδρομή του ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο, αλλά και τον ΠΑΟΚ ως κοινωνικό φαινόμενο, ως πεδίο πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών μεταβολών το ποδόσφαιρο, ιστορική έρευνα, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, την ιστορία του ΠΑΟΚ, οι Κωνσταντινούπολίτες, οι ιδρυτές, η προσφυγική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν το πεδίο αυτού του τριήμερου συνεδρίου που αξίζει να το παρακολουθήσετε. Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν ξεκίνησε στις 4 και θα συνεχιστεί μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Έχει ενδιαφέρον για να δούμε τι αποτύπωμα άφησε η ομάδα του ΠΑΟΚ όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε της πόλης, στους νέους, στους οπαδούς, στα αυτή την πόλη που εδώ και 100 χρόνια, έναν αιώνα, ζει μαζί της. Αύριο το μεσημέρι, στην ενότητα οπαδικές κοινότητες, ο μιλητής θα είναι και ο Θωμάς Σιώμος, ο οποίος μαζί ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, το Fade Out, εδώ. Τώρα όπως είναι καθηγητής Πανεπιστημίου και θα μιλήσει για τις οπαδικές κοινότητες του Δικεφάλου. Οπότε να πάτε να ακούσετε τι θα λεχθεί σε αυτό το συνέδριο. Θα δούμε και τα συμπεράσματα. Ένας αιώνας ζωής είναι αυτός για το Δικέφαλο.

0: έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ έστι πόνος. Ου λύπη. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός!
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κανονικά λειτουργεί από το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ΕΚΟΦΗΝ. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική, τρεις συλλήψεις. Αντιφασιστική συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Καμάρα και πορεία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Πριν από ένα μήνα περίπου, στην Καλαμαριά, στην Οδό Αιγαίου, είχε πέσει ένα δέντρο σε παιδική χαρά την ώρα που βρίσκονταν εκεί παιδιά με γονείς και μάλιστα λίγο έλειψε να θρυνήσουμε θύματα αφού τραυματίστηκαν μια μητέρα με το παιδί της. Ένα μήνα μετά και όπως διαβάζουμε στην παράλλαξη, το δέντρο είναι ακόμη εκεί, πεσμένο και η παιδική χαρά αποκλεισμένη με κορδέλες προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση. Και αυτό γιατί υπήρχε λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πτώση του δέντρου εισαγγελική παρέμβαση και ζητήθηκε από τον εισαγγελέα πραγματογνωμοσύνη έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης του δέντρου. Η ειδική δασολόγος λοιπόν από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών πήγε στο σημείο και με ειδικό ακουστικό τομογράφο δέντρων διαπίστωσε, έλεγξε το εσωτερικό, τον κορμό του δέντρου προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του κορμού αλλά και η επικινδυνότητα των υπολείπων δέντρων και με αυτή την τεχνογνωσία και την τεχνολογία κατάφερε να δει ό,τι είναι να δει η ειδική επιστήμονας και έχει καταθέσει ήδη το πόρισμά της στην εισαγγελία. Ωστόσο, το δέντρο δεν μπορεί να απομακρυνθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, εφόσον υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα, δεν μπορούν από τον Δήμο να κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να απομακρύνουν τα δέντρα πριν βγει επίσημο πόρισμα. Περιμένουν λοιπόν τώρα την επίσημη απάντηση από την εισαγγελία ή αφότου πήρε το πόρισμα η εισαγγελία να πει τι έγινε, έτσι ώστε να μετακινηθεί το δέντρο που επί ένα μήνα έχει αποκλείσει την πρόσβαση των παιδιών σε μια παιδική χαρά σε ένα πολυσύχναστο σημείο της Καλαμαριάς.

Έχω και Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία και Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Να αλλάσσονται και οι δύο ταυτόχρονα εδώ, ένας μετά τον άλλον. Να υπάρχει ποικιλία, αυτό είναι. Όταν είναι η εκπομπή καλή, έχει δύο ραδιοσκηνοθέτες απέναντι. Λοιπόν, φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη μπαίνει στον οδηγό Μισελέν. Σύμφωνα με ανακοίνωση, λοιπόν, η νέα επιλογή του οδηγού Μισελέν για την Ελλάδα για το 2027, που θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες, 20 Οκτωβρίου του 2026, θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά πέρα από την Αθήνα τη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Σαντορίνη, διευρύνοντας έτσι τον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας. Και τι είναι ο οδηγός Μισελέν? Ο οδηγός Μισελέν είναι... ξεκίνησε αρχικά ως ταξιδιωτικός οδηγός. Και το όνομα το πήρε από τα γνωστή εταιρεία ελαστικών αυτοκινήτων. Στις αρχές του 1900, λοιπόν, τα ταξίδια με αυτοκίνητο δεν ήταν διαδεδομένα, γιατί δεν ήταν και πολύ αξιόπιστα τα αυτοκίνητα. Και έτσι η εταιρεία που κατασκεύαζε τα ελαστικά για να βάλει το αυτοκίνητο στην καθημερινότητα του κόσμου δημιούργησε ένα οδηγό αποδράσεων, όπως τα λέγαμε σήμερα. Και στις αρχές του 1900 δημοσιεύτηκε ο πρώτος οδηγός Μισελέν και απευθυνόταν στους 3.000 κατόχους αυτοκινήτων της Γαλλίας. Δωρεάν δόθηκε αυτός ο οδηγός και περιείχε πληροφορίες από διάφορα ταξίδια. Μερικά από αυτά ήταν σημεία αλλαγής ελαστικών, πρατήρια καυσίμων, αλλά και εστιατόρια. Και από το 1926 και μετά στον οδηγό προστέθηκαν τα περίφημα αστέρια Μισελέν, έτσι ώστε στο χάρτη να απεικονίζονται κάθε σημείο που επισκέπτης θα βρει φαγητό. Και τι είναι τα αστέρια Μισελέν? Τα αστέρια, λοιπόν, Μισελέν, ανάλογα με τη διαβάθμιση, είναι τα εξής. Ένα αστέρι σήμαινε και σημαίνει ακόμα και σήμερα ότι το εστιατόριο έχει καλό φαγητό που αξίζει να σταματήσει κάποιος για να το γευτεί. Δύο αστέρια Μισελέν, ότι αξίζει επίσκεψη ακόμα και αν χρειαστεί να βγεις από τον δρόμο σου και να κάνεις μια παράκαμψη για να πας να φας αυτό το εστιατόριο. Όσον αφορά τα τρία αστέρια Μισελέν που είναι και το κορυφαία διάκριση, είναι εστιατόριο για το οποίο αξίζει να κάνεις επί τούτου τη διαδρομή, να είναι δηλαδή αυτό το εστιατόριο ο προορισμός σου για να γευτείς το φαγητό. Θα δούμε στη Θεσσαλονίκη ποια θα είναι αυτά τα εστιατόρια. Σιγά σιγά ας μπούμε πρώτα με το καλό σε αυτόν τον οδηγό και μετά θα δούμε και τα αστέρια που θα πάρουμε.

Το άφη η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει το μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρεις στο νότο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Μετά τον Όλυμπο και η Πρέσπα. Λοιπόν, η μεγάλη Πρέσπα βρίσκεται στο επίκεντρο για ένταξη στο κατάλογο του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μετά την πρόσφατη ένταξη και του Ολύμπου. Αύριο Παρασκευή, λοιπόν, στο Λαιμό Πρεσπών, θα συναντηθούν οι Υπουργοί Πολιτισμού τριών χωρών. Λίνα Μενδώνη από Ελλάδα, Μπλόντι Γκότζγια από την Αλβανία και Σεντάτ Σουλεϊμανή από τη Βόρεια Μακεδονία. Θα είναι και ο επικεφαλής αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια, ο Μιχάλης Ρόκας, για να συντονίσουν τα επόμενα βήματα για την κοινή υποψηφιότητα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το μακρινό πλέον 2014, πριν από 12 χρόνια, προτείνοντας ένα μεικτό μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν είχε προχωρήσει τότε. Η νέα πρωτοβουλία διαφορετική είναι, γιατί πρώτη φορά η υποψηφιότητα προωθείται από κοινού και από τις τρεις χώρες που μοιράζονται τη λίμνη. Η μεγάλη Πρέσπα, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένας υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας. Προστατεύεται ήδη από τη σύμβαση Ραμσάρ και το δίκτυο Natura, ενώ διαθέτει σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία πέριξ της λίμνης στα γεωγραφικά όρια και των τριών χωρών. Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο μετά τον Όλυμπο να έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα άλλη μια περιοχή που θα μπει στο κατάλογο με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, και γιατί όχι, πρόκειται για ένα υπέροχο μέρος που μάλιστα προωθείται και από τις τρεις χώρες, οπότε έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Άντε να δούμε νέες τελετές πλέον και για εκεί.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, επιδότηση αντλιών θερμότητας και ηλιακού θερμοσύφων, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σε έργα μεταφορών και υποδομών. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μία μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανονικά λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους, καθώς προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες

0: περιμένοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 14 Οκτωβρίου. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορίνθιας. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης όταν εκτινάχτηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Στο νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε εμόφρητο σήμερα το πρωί μαθητής του γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευτεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Οι δύο οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες και λαθρανασκαφές με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε το ελληνικό FBI εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Έπειτα από συντονισμένες και ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κοκαίνης καθώς και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Νέες αρρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
1: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου, του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν.

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Νοσηλευόταν το τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είναι πρώην σύζυγος δημοσιογράφου Μαλβίνα Κάραλη. Γεννήθηκε το 1947 στον Πειραιά. Εκεί έζησε τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής του. Έκανε διάφορες χειρονακτικές δουλειές. Δυο φορές παντρεύτηκε, απέκτησε δύο γιους. Μέσα στα εμβληματικά του έργα είναι και το ιστορικό έργο «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων», μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη βιογραφία για τον Άρη Βελοχιώτη. Είχε γράψει θεατρικά έργα, δοκίμια, αφορισμούς, εγχειρίδια, τα πάντα. Ένας πολύ σημαντικός Έλληνας συγγραφέας. Την ανακοίνωση την έκαναν για το θάνατό του οι εκδόσεις «Τόπος» και έγραψαν «Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος». Το γράφουμε όπως το ήθελε. Ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και στη γραφή. Καλό του ταξίδι, είναι σημαντικός συγγραφέας. Όσα βιβλία του διάβασα, δεν τα έχω διαβάσει όλα, αλλά όσα διάβασα ήταν εξαιρετικά.

Αύριο το απόγευμα εγκαινιάζεται το ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι και ανοίγει για το κοινό. Για όσους ζουν στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μην τους λέει τίποτα το όνομα Χαμζά Μπέι, τους λέει όμως το Αλκαζάρ. Το εντυπωσιακό, πέρασα και το είδα και από έξω και λίγο από μέσα όσο μπόρεσα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, επιβλητικό. Παραδίδεται λοιπόν αύριο το βράδυ, γίνονται εγκαίνια από την Υπουργό Πολιτισμού. Μόλις τον περασμένο μήνα απελευθερώθηκε από σκαλοσιές που το περιέβαλαν για σχεδόν 40 χρόνια. Αποκτά πλέον νέα χρήση ως εκθεσιακός χώρος. Το Μόμους θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρόκειται στην ουσία για ένα μόνιμο εκθεσιακό χώρο που θα έχει και διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της τη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος θα είναι δωρεάν τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας. Θα είναι ανοιχτό από Τρίτη ως Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Κλειστό τις Δευτέρες. Θα ενταχθεί και αυτό στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Είναι στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Βενιζέλου. Χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Οικοδομήθηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέι, ενώ αργότερα στην περίστηλη αυλή του λειτουργήσε για δεκαετίες ο κινηματογράφος Αλκαζάρ, εξού και το όνομα με το οποίο ταυτίστηκε το ίδιο το μνημείο. Κάποιοι παλιότεροι θα θυμάστε ότι μετά το Αλκαζάρ υπήρχαν εκεί και παπουτσάδικα, τα πρώτα, όχι τα πρώτα, αλλά τα γνωστά παπουτσάδικα στη Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια έφυγαν από εκεί προκειμένου το μνημείο να αναστηλωθεί και τώρα παραδίδεται στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Να πάτε να το απολαύσετε, να το δείτε, είναι υπέροχο.

Η Νατάσα λέει ότι στην Καβάλα έχουν Χαλίλ Μπέι, αντίθετα με εμάς που εγκαινιάζεται εδώ το του Χαμζά Μπέι. Και σήμερα είχαμε την κλήρωση για τα play-off του Euro Under 21 του 2027 και η Εθνική Ελπίδων για να βρεθεί εκεί θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Ισλανδίας. Το πρώτο μάτς θα γίνει εκτός έδρας, η ρεβάνς στην Ελλάδα, 9 και 17 Νοεμβρίου 2026 οι διπλοί αγώνες. Το Euro 2021 θα γίνει από 16 έως 3 Ιουλίου 2027, οι αγώνες στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας, στις πόλεις Ελμπασάν, Βελιγράδι, Μπατς Κατόπολα και Τίρανα, και ελπίζουμε να είμαστε εκεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κανονικά λειτουργεί από το απόγευμα το Μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. Τρεις συλλήψεις. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά. Προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Εκατόν δύο FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος μπορεί να βρίσκεται σε διαμάχη με τους οπαδούς του για διάφορους λόγους. Κυριότερος είναι φυσικά τα αποτελέσματα της ομάδας, η απόδοση ποδοσφαιριστών, δεν υπάρχουν επενδύσεις κτλ. Η Λειψία λοιπόν όμως στη Γερμανία βρίσκεται σε διαμάχη με τους οπαδούς της για ένα και μοναδικό λόγο. Και αυτός είναι τα λουκάνικα που σερβίρονται στο γήπεδο. Λοιπόν, ακούγεται περισσότερο περίεργο στους περισσότερους, αλλά στη Γερμανία το να τρώνε οι οπαδοί λουκάνικα και πολλά άλλα στις κερκίδες είναι κάτι σαν ιεροτελεστία. Η Λειψία λοιπόν το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με μια τοπική εταιρεία catering που είχε την ευθύνη για την τροφοδοσία του γηπέδου και να αναθέσει την ευθύνη σε μια αμερικανική εταιρεία. Μόνο που η νέα εταιρεία άλλαξε τα πάντα προκαλώντας την οργή των οπαδών κυρίως για τα λουκάνικα. Όπως λένε οι οπαδοί, αυτά που σερβίρονται δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που έχουν, αλλά ακόμα και τα συνοδευτικά είναι χάλια. Οι πατάτες, το ψωμί κτλ. Υπάρχουν διάφορα σχόλια και μάλιστα πάρα πολλά στα social της ομάδας. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους οπαδούς μέχρι που αναγκάστηκε η ομάδα να βγάλει ανακοίνωση και να πει ότι λαμβάνομαι πολύ σοβαρά υπόψη την κριτική των φιλάθλων μας για την τροφοδοσία. Με ορισμένα προϊόντα και διαδικασίες δεν ανταποκρινόμαστε ακόμη στα πρότυπα που έχουμε θέσει. Από εκεί και πέρα για τα εντός, για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τη Φραγκφούρτη θα υπάρχουν αλλαγές στα λουκάνικα, στα ψωμάκια και αναλόγως και στα υπόλοιπα προϊόντα που διατίθενται στο γήπεδο και στους επόμενους εντός έδρας αγώνες θα αξιολογήσουμε πώς θα γίνουν δεκτές αυτές οι αλλαγές από τους φιλάθλους για να προχωρήσουμε και ενδεχομένως σε επόμενες. Αυτά είναι προβλήματα σε μεγάλες ομάδες.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια. Εξαιρετικά όπως κάθε μέρα. Η καλύτερη παρέα λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. 693-0078-228. Πανηγυρίζει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης απέναντι και εγώ μαζί του. 693 λοιπόν, 0078-228 ο αριθμός Viber. Και πάμε στο Περού όπου έγιναν δημοτικές εκλογές. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει εμένα μας οι δημοτικές εκλογές, αδερφέ στο Περού. Και όμως, λοιπόν, στις δημοτικές εκλογές του Περού, νικητής στην Κάλπη σε ένα ορεινό χωριό του Περού είναι ο επικεφαλής του κέντρο-αριστερού κόμματος της περιοχής. Και το θέμα είναι όχι ότι είναι νικητής ο τύπος αυτός, αλλά ότι ο αρχηγός αυτού του κέντρο-αριστερού κόμματος που βγήκε νικητής σε αυτές τις εκλογές ονομάζεται Χίτλερ Μουσολίνι. Όχι ένα, αλλά δύο ονόματα αντιφατικά με αυτό που πρεσβεύει. Πέρα λοιπόν από το τελικό αποτέλεσμα, έκλεψε την παράσταση το όνομά του. Ο ίδιος εξήγησε ότι ήταν μια χαζομάρα των δικών του όταν τον έδωσαν αυτό το όνομα. Ωστόσο μοιάζει απίστευτο ότι ένας τύπος ο οποίος είναι κέντρο αριστερός και μάλιστα ηγείται ενός τέτοιου κόμματος έχει δύο ονόματα από τους πιο στιγερούς φασίστες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να τιμήσει ούτε κατά το ελάχιστο τα δύο ονόματά του.

κοστολογούσαν μοναξιά τους. Του έρωτα οι γριές, οι αιρίες τους γνεφάν και τους κατεύθυνε μονάχα η ματιά τους. Ήσουν κι εσύ ζωντανή κούκλα βιτρίνα

δέχτηκες γλυκά. Μου βγάλες το σακάκι, εισέπνευσα βάθια να αρχίσω να μιλάω. Όμως δεν πρόλαβα ούτε λέξη να ξεστομίσω, γιατί λευκή σου σάρκα μου σκέπασε.

Το 1968, ένας άνδρας 21 ετών από την Φιλανδία βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Το πήρε, κράτησε τα χρήματα και έφυγε. Μέσα υπήρχαν περίπου 280 φιλανδικά μάρκα, 500 ευρώ μεσημερινά χρήματα, τόσο αντιστοιχεί με εκείνης εποχής δηλαδή. Και για έναν άντρα 21 χρονών που εκείνη την περίοδο δεν είχε βρει ακόμη ούτε δουλειά ούτε τίποτα, πήρε μια απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα να κρατήσει τα χρήματα. Ωστόσο, μετά ο άντρας αυτός μεγάλωσε, σπούδασε, υπηρέτησε 3 φορές σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό, έχασε ένα παιδί, πέθανε η σύζυγος. Ανάμεσα στις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής, αυτό που το κατέτρωγε πάντα ήταν εκείνο το πορτοφόλι με τα χρήματα. 6 δεκαετίες αργότερα σήμερα αναζητά εν αγωνίως τον ιδιοκτήτη αυτού του πορτοφολιού για να του επιστρέψει τα χρήματα. Προσπάθησε να τον βρει, ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έχει μέσω του διαδικτύου και το social media αναφέρει τι έχει γίνει και έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό την αναζήτησή του. Σήμερα υπολογίζει ότι εκείνα τα χρήματα είναι 850 ευρώ. Έχει κάνει ήδη μια δωρεά στο Κέντρο Καταφυγής και Προστασίας Γυναικών και Παιδιών στο Λάχτη με αυτά τα χρήματα για να εξηλαιωθεί από τις τύψεις που νιώθει ακόμα και σήμερα. Ωστόσο εξακολουθεί, όπως λέει, να αναζητά τον ιδιοκτήτη του πορτοφολιού, όχι μόνο για να του επιστρέψει τα χρήματα, αλλά κυρίως για να του ζητήσει συγγνώμη.

0: Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του, Παρασκευή σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη, Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ!
1: Παίρνουν τα καλοκαίρια διατώντες αστερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμισε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μία μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Συνελήφθηκε ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από τις 4 η ώρα δεν γινόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς τον σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές

0: Του Ισραήλ για τη βράβευση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο, με άμεση απάντησή του, δήλωσε ότι αυτές οι κυρώσεις συνιστούν επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της διεθνούς ένομης τάξης, πλήττοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις υποστήριξης στο δικαστήριο μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων. Ένας πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο USGS έγινε αισθητό στην πόλη του Παναμά με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα ανώτια παράλια της χώρας. Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πιθανό να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων τριών ωρών κατά μήκος των οκτών του Παναμά, της Κώστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελσαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Στην ανακοίνωση του θανάτου γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Άστατος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2027-28, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού και τη Χαβάη. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική, τρεις συλλήψεις. Εξαρθρώθηκαν δύο οργανώσεις για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα, 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους εν ενεργεία στρατιωτικός. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Η Ρωσία θα ρίξει σταδιακά στη διεθνή αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε, θα ακολουθούσε νέα ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, χωρίς να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, ενώ η Μόσχα φέρεται να έχει δεσμευθεί για την παράδοση ακόμα 3 εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Οι ανατιμήσεις σε αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο ανέβασαν το κόστος μεταφορών και στέγασης, ενώ συγκράτηση καταγράφηκε στις τιμές των τροφίμων. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη του Παναμά, αλλά και στην πρωτεύουσα της γειτονικής Κώστα Ρίκα. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα, αλλά η τοπική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με εκενώσεις κτίριων. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία.

0: Μέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευτεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμινη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Συνελήφθη το απόγευμα ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελαβίβ είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ σε μια επίθεση αυτοκτονίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο συγκυβερνήτης είχε εμπνευστεί από τις επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες και επεδίωκε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή απώλεια ανθρώπινων ζώων, πρόσθεσε ο εισαγγελέας. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Στην ανακοίνωση του θανάτου του γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παραδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ρωσία θα ρίξει σταδιακά στη διεθνή αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028 ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Η Κομισιόν ενέκρινε για την Ελλάδα την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού και τη Χαβάη. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη Motor Oil. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική, τρεις συλλήψεις. Εξαρθρώθηκαν δύο οργανώσεις για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα, 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους εν ενεργεία στρατιωτικός. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΚΑΤΟΝ 2 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Small.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Οι ανατιμήσεις σε αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο ανέβασαν το κόστος μεταφορών και στέγασης, ενώ συγκράτηση καταγράφηκε στις τιμές των τροφίμων. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Προειδοποιήσεις για πιθανά παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων ωρών από το Περού και έως το Μεξικό και τη Χαβάη. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Τις επόμενες μέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θρακής Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παραδόθηκε αυτοβούλος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και περί όπλων. Ο νεαρός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για υποθέσεις όπλων, ναρκωτικά, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων δύο στιλέτα, σιδερογροθιά, ασφυξινογόνα μάσκα και φωτοβολίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο άνδρα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Fly Dubai από Dubai προς Tel Aviv είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Ben Gurion του Ισραήλ σε μια επίθεση αυτοκτονίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: κι ας μίξαν τα βουνά.
1: Κι αν έχω ρίζα εδώ, κι αν χαμηλά

σαν πίνακα ζωγραφικής, κάθε ουλή και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά, σ' ένα οστρακό απ' την

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.